απάτη, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε το 2021. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τίμη του πετρελαίου Brent αυτήν την ώρα καταγράφοντας άνοδο τουλάχιστον 2%. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Οι αντάρτες Χούθη υποστήριξαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε χθες τουλάχιστον 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγοράς στα περίχωρα της Τάιζ στην Ιεμένη, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο εκπρόσωπος των Χούθη έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά τα λέει ο Πουλόπουλος ο συγχωρεμένος. Μια φορά μονάχα φτάνει, να ξέρετε. Μια φορά. Δεν θέλει δύο, μία. Αλλά μπορεί να θέλει και κάποιες φορές και παραπάνω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η εβδομάδα η τελευταία, τη μισή ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Από την Πέμπτη, ο 10ος μήνας θα μπει στη ζωή μας. Και μαζί με το 10ο μήνα θα μπουν και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν Τετάρτη για να δούμε. Καλά, μην περιμένετε και παπάδες που λέει και μια ψυχή. Διότι το budget είναι πεπερασμένο όσον αφορά δηλαδή το πετρέλαιο και κίνηση. Γιατί εκεί γίνεται η δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω. 2,20 και αν πάλι καταλαβαίνω καλά, θα τα πούμε και αύριο με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Μάλλον οι νέες τιμές θα είναι ακόμα πιο ψηλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, που σημαίνει, όπως λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόσο είναι το πετρέλαιο, το Brent, το βαρέλι, 106 λέει. Α, ψιλοπέφτει τώρα εκεί που ήταν 2 και κάτι στο δελτίο. Τώρα βλέπω μία άνοδο σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον, 1,60%. Γιατί θα μου πεις, διότι ξέρετε την ιστορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, λέει, ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Το Ιράν διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών είπε ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, για κανονικό πόλεμο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι σε κανένα μήνα, όχι σε κανένα μήνα, σε δύο μήνες έχουμε, 40 μέρες έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα υπάρξει, λέει, λύση του ζητήματος. Μέχρι τότε θα έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα, οπότε σε καλό δρόμο, επαναλαμβάνω, είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται, έγινε, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είχαμε μια φωτιά σε εξέλιξη στην πολυκατοικία, σε μια πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, ουσιαστικά σε μια καφετέρια η οποία, από ό,τι βλέπω, έχει καεί ολοσχερός. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, η υπηρεσία είναι εκεί. Κατεβάσανε και τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα διαμερίσματα, και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καψαλίστηκαν τα πάντα, τέντες, μέντες κλπ. Ωραία περνάει και αυτός η νύχτα τους. Βλέπω, επαναλαμβάνω, από την εικόνα που δείχνει τώρα η τηλεόραση του Sky, ότι η φωτιά μάλλον έχει σβήσει. Οι ζημίες είναι μεγάλες στην καφετέρια, στην καφετέρια δεν είναι, καφετέρια από ό,τι βλέπω, μπορεί και να είναι και εστιατόριο, η αλήθεια είναι, στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες, όπως άκουσα νωρίτερα εδώ από τους συναδέλφους της νύχτας, έχουν κενώσει τα διαμερίσματα από πάνω, καπνοί βγαίνουν από τον πρώτο όροφο, προφανώς κάτι καίγεται εκεί, ξαναλέω, τέντες έχουν καεί ολοκληρωτικά. Αλλά και οι άνθρωποι προφανώς ανησύχησαν εκεί στη Νέα Ιωνία. Αυτά για τη νύχτα. Διότι η νύχτα είναι πάντα νύχτα. Είναι, δεν είναι, είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζει ο Νεόφυτος και ο Χαρίτων σήμερα. Και ο Βαρούχ. Βαρούχ σημαίνει, κύριε Νότη Παπαγιαννάκο, ευλογητός, να ξέρεις. Λοιπόν, 7 και 18 Ανατολή, 7 και 14 Δύση. Σήμερα περίμενα, να σας πω την αλήθεια, πιο χαμηλή θερμοκρασία την ώρα που κατέβαινα, με τις βροχές που έριξε το Σαββατοκύριακο. Γιατί φάγαμε βροχή και το Σάββατο το πρωί, φάγαμε το και το μεσημέρι φάγαμε, και την Κυριακή το πρωί εδώ στο Λεκανοπέδιο. Βέβαια, από ό,τι έβλεπα τα στοιχεία του Μετεό, πολύ βροχή έπεσε, ή μάλλον η περισσότερη βροχή έπεσε, 180 χιλιοστά λέει, στον Καβομαλιά, την περιοχή Σέτα Ευβοίας, για δύο μέρες, 166 χιλιοστά. Εκεί είχαμε, λέει, στην Βόρεια Εύβοια και πλημμυρικά φαινόμενα. Στα Ψαχνά 163 χιλιοστά, στη Στενή 156, στο Λιβάδι Παρνασσού 134 χιλιοστά βροχής, επαναλαμβάνω, για δύο μέρες, πολύ νερό. Λοιπόν, και στο χωριό Κυριάκη Βιωτίας 114 χιλιοστά βροχής, μάλιστα. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο και τα καλά. Από ό,τι φαίνεται και η εβδομάδα αυτή, θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη, θα είναι αρκετές βροχούλες. Είδατε πλημμύρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νιου Τζέρσι είχαμε και έναν θάνατο εκεί. Ήρθε φουριόζος ο, όχι ο χειμώνας, το φθινόπωρο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έβλεπα χθες ψάχνοντας ότι εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας ζητήματα με τις βροχές, με τα προβλήματα, με αυτά, με εκείνα κλπ. Στην Ισπανία, λέει, εχθές, δηλαδή Κυριακή,
είχε θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό, έχουν τραβήξει εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο πολύ ζόρι φέτος το καλοκαίρι. 41, κάθεσε γιατί έχω κρατήσει τα στοιχεία για να κουβεντιάσουμε και λιγάκι, για να δείτε πως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από εδώ μπρος τα εκεί. Ναι, 41,2 παρακαλώ πάρα πολύ. Και περιμένουν, λέει, από σήμερα να αλλάξει ο καιρός, να πέσουν οι θερμοκρασίες. Εμείς εδώ είχαμε και χιόνια στο όρος Βόρας ή Καϊμάκ Τσαλάν, όπως λέμε στα δικά μας. Την Κυριακή ξυπνήσανε με χιονάκι πάνω ψηλά στο βουνό. Ναι, okay. Κατά τα άλλα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας βεβαίως τα γεγονότα εκεί στη Μπλάκα με τους 6 νεκρούς. Θέλω για μια ακόμα φορά να πω, γιατί η έκρηξη έγινε την Παρασκευή το πρωί και κατά τις 8 παρά 25, 8 παρά 20 στη διάρκεια της εκπομπής, και φίλος ακροατής έστειλε μήνυμα μέσω Viber στο 698-123-1003 3 λεπτά αργότερα. Και θέλω για μια ακόμα φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πρώτον έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε μια οικειότητα μεταξύ μας και την απολαμβάνω, αλήθεια σας το λέω, και αφετέρου το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος και ο άμεσα αντιδρών ακροατής. Αμέσως να ενημερώσει για να ενημερώσουμε και εμείς από την πλευρά μας το μηχανισμό του Sky, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, για να πάμε στο σημείο όπου έγινε αυτό που έγινε. Και εκεί, τέλος πάντων, έμαθα και διάφορα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε γύρω σε 7 παρατέταρτο με καλεσμένο. Να σας πω ότι το, επειδή πέρασα από εκεί την Παρασκευή το πρωί, το οίκημα άδεια 1979 έμαθα. Άρα 89, 99, 9, 19 είναι 45 χρονών. Άδεια, έτσι. Ισόγειο ήτανε κατάστημα. Πρώτος, δεύτερος όροφος, λέει, ήτανε αίθουσες. Τώρα βέβαια αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι σπίτια. Ισχύουν δεδομένα πράγματα γύρω από την εσωτερική εγκατάσταση αερίου. Το ξέρετε πλέον πάρα πολύ καλά όλοι. Υπάρχουν δύο κομμάτια επί της ουσίας. Το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία φτιάχνει το δίκτυο, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, ανήκει σε Ιταλούς και είναι το κομμάτι έξω από το δρόμο του σπιτιού, και είναι και το δεύτερο κομμάτι, το εσωτερικό, το οποίο, για την ευθύνη του οποίου αρμοδιότητα έχει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εκεί βέβαια πρέπει να γίνονται, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ρώτησα και εγώ δεξιά και αριστερά, τακτικότατη έλεγχη, οι οποίοι πρέπει να αφήνουν πίσω τους και κάποια πιστοποιητικά, κάποια χαρτιά, τα οποία δίνουν το πράσινο φως για τη χρήση του δικτύου, του εσωτερικού δικτύου, έτσι. Διαρροή είχε εκεί, ενδεχομένως. Το δίκτυο, λέει, στην Μπλάκα είναι από το 90. Άρα εκεί ήταν φωταέριο, καλά δεν θυμάμαι, γιατί μετά ήρθε το φυσικό αέριο, ήρθε αργότερα. Από ό,τι έμαθα, το δίκτυο, λέει, του φυσικού αερίου γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή είναι από το 11. Το εξωτερικό, ξαναλέω, έτσι. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στην πολυκατοικία σας. Εμείς που έχουμε φυσικό αέριο, γιατί και εγώ ρώτησα, ας σας πω την αλήθεια, στον καυστήρα έχει δύο πυροσβεστήρες οι οποίοι ελέγχονται ετησίως. Υπάρχει σύστημα το οποίο μόλις, λέει, εντοπίσει διαρροή φυσικού αερίου, κλείνει τη γραμμή για να μην έχουμε ντράβαλα. Και επίσης υπάρχει πάντοτε, λέει, μέσα στο χώρο του καυστήρα ένα παράθυρο το οποίο είναι ανοιχτό, αν υπάρξει διαρροή, να φύγει το αέριο, το οποίο είναι, λέει, πιο ελαφρύ από τον αέρα, να φύγει έξω, να εκτονωθεί έξω, να μην μείνει μέσα για ευνόητους λόγους. Ξαναλέω, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλι, που υπάρχουν προεδρικά διατάγματα τα οποία ορίζουν το πλαίσιο συντήρησης του εσωτερικού δικτύου. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ετησίως, κάποια άλλα πράγματα σε πιο μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Όπως και να έχει,
Η αλήθεια είναι ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλης της ιστορίας. Το πιο συγκλονιστικό όλων αυτών είναι και το ζευγάρι, λέει, που είχε έρθει, λέει, να κάνει εδώ μήνα του μέλητος. Είχανε τελειώσει, λέει, τις διακοπές τους και είχαν κλείσει και την επιστροφή τους. Δηλαδή είχαν κάνει και check-in που λέμε ηλεκτρονικά ένα 24ωρο πριν ανοίξει, πριν πετάξει η πτήση τους, για να φύγουν τη μέρα που έγινε η έκρηξη, που έγινε, είπαμε, 7:30-8 παρά το πρωί. Πετάγανε 3 ώρα το μεσημέρι από το Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άντε τώρα ανοίγει πάλι η γνωστή ιστορία. Ξαναλέω, τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιος κάνει τους ελέγχους, τι χαρτιά αφήνουμε, τι γίνεται με τα διπλανά σπίτια. Πληροφορίες μου λένε ότι 1-2 από αυτά δίπλα φαίνεται να έχουν αρκετά προβλήματα και αν στους ελέγχους που θα γίνουν από σήμερα θα πρέπει αυτά να κατεδαφιστούν, πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από μέσα. Κάποια από αυτά νομίζω ότι είναι και διατηρητέα, θέλει ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, γραφειοκρατία στο ανάγνωσμα πρόσχομεν. Να δούνε πού θα τους πάνε και πώς θα γίνει η αποκατάσταση και ποιος θα πληρώσει και τι αυτά και τι εκείνα. Χαμός. Μάλιστα. Υπάρχουν, λέει, προεδρικά διατάγματα του 12 για τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους κλπ. Να πεις, μη σου κάτσει στραβή ψάλτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Σωστό και αυτό. Αλλά το ένα θέμα, μεγάλο θέμα είναι αυτό. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την κυβέρνηση για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα ουσιαστικά μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Για 14 μέρες, για 2 εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, την περιμένουμε θαύματα. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι, λέει, το budget είναι συγκεκριμένο. Τα λεφτά είναι δεδομένα. Δεν υπάρχουν πολλά. Για να δούμε τι θα δούμε. Πόση θα είναι η έκπτωση που θα δώσει η κυβέρνηση. Τι έκπτωση θα δώσει και αν θα δώσει παραπάνω έκπτωση από την πλευρά του. Τα δηληστήρια, από την πλευρά τους τα δηληστήρια, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία για το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα αύριο άτυπη σύνοδο για τα ενεργειακά. Να ξέρετε ότι μια επιστολή που έχει στείλει, λέει, στα αρμόδια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αρμόδιος επίτροπος, ουσιαστικά μιλάει για μέτρα περιορισμού της χρήσης καυσίμων και φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ζητήσουν από τους πολίτες, αυτό αν μπορεί να γίνει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, συγκράτηση στην κατανάλωση. Γιατί δεν έχουμε. Πάλι εκεί η Ευρώπη βρίσκεται λήψη, γνωστή ιστορία, μία έχουμε τα ζητήματα με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, μία έχουμε ζητήματα με το LNG, μία έχουμε ζητήματα από εδώ, μία έχουμε ζητήματα από εκεί, γενικώς έχουμε ζητήματα. Ο λογαριασμός, λέει, πάντως να ξέρετε, όπως έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις πολύ ψηλές τιμές, ούτε λίγο ούτε πολύ, νότι μου, προσεγγίζει, λέει, μισό για όλη την Ευρώπη, έτσι. Ψέματα, πια όλη την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, 500 000 000 το μήνα σε βενζίνες και φυσικό αέριο. Δηλαδή τα παραπάνω λεφτά τα οποία δίνουμε, γι' αυτό, λέει, και μου λέγανε χθες και φίλοι μου βενζινόπουλοι,

0: Κατά τα άλλα, Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση των ήχων. Να σου πω τώρα και τα δύο παιδιά φοιτητές. Ωραία, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς που είναι Αθήνα όμως και τα δύο, Νότη. Ευτυχώς, βέβαια. Να ξέρεις, έχω μια ακροάτρια φίλη, η οποία το παιδί Αθηναία, εδώ γκάγκαρη, εδώ στο λεκανοπέδιο, και νομίζω ότι πέρασε το παιδί της, όχι στην Πάτρα. Στην Πάτρα νομίζω εκεί έχουμε άλλα ζητήματα. Είναι, το 7, λέγαμε την Παρασκευή, το 7% δεν πήγε να γραφτεί. Γιατί δεν έχουν και σπίτι, ένα ακριβά κλπ. Πού πήγε, νομίζω το Ηράκλειο πέρασε. Και δεν είναι στα όρια να ανταποκριθεί, ξέρεις τώρα. Στο σπίτι, στα έξοδα, φώτα, νερά, τηλέφωνα, στα ταξίδια πήγαινε, έλα για το παιδί και λοιπά, και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αν θα πρέπει, λέει, να το ξανασκεφτούν, να ξαναδώσει του χρόνου το παιδί. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, κύριε Αργύρο και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Στο 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Εντάξει, τσακαλώ Δευτέρα, τα έχουμε πει σήμερα. Πόσο έχει σήμερα, έχει 17, σας είπα. Εγώ περίμενα πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα με τη μηχανή μια χαρά ήταν. 17 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και αναβήσει. Είχαμε και αναβήσει το Σάββατο. Να ξέρετε, από το σπίτι μου ακουγόντουσαν οι βαβούρες. Βέβαια. Και δεν έβρεξε κιόλας. Και ο Θεός με την αναβήση ήταν. Πήγανε κάτι φίλοι μου, κάτι πήγε ο Γιατζόγλου, ας πούμε. Μεγάλη επιτυχία. Και εντάξει, ο Γιατζόγλου που είναι σαν. Εδώ είχα και συνομιλικούς μου που πήγανε μέσα και χτυπιόντουσαν. Τραβάγανε και βίντεο και τα ανεβάσανε. Δεν τρέπονται κιόλας. Τέλος πάντων. Οκ, άμεσα ο καθένας. Γούστα είναι αυτά. Σωστό κι αυτό. Θα δάσει Καραγιάννη στα ηχητικά, τα οποία δεν θα ακούσουμε και σήμερα όπως πάντα, και θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο το πρωινό. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές και ο Πολιωγάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σαν σήμερα είχαμε την Ναυμαχία της Αλαμίνας, 480. Έχω γράψει και έχω γράψει εξετάσεις για την Ναυμαχία της Αλαμίνας. Ο Ξέρξης, στο όρο σε Γάλεο, εκεί είχε βάλει το θρόνο του, λέει, και παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Σαν σήμερα επίσης είχαμε τη Ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538, όταν ο τουρκικός στόλος, λέει, υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο, τον Ντόρια. Σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης, το 2000, περάσαν 26 χρόνια, κερδίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ τα 200 μέτρα. Άλογο. Ο μοναδικός λευκός. Με 20-09. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει και να μην έχουμε και ζητήματα. Τι γίνεται πρωί-πρωί, βλέπω κινησούλα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει. Όχι κάτι ιδιαίτερο, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα έχετε στείλει μέσω Viber. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα δούμε αναλυτικά αμέσως μετά. Φτάσαμε για τους τίτλους. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Ο Πάπας, λέει, ζήτησε συγγνώμη για μια ακόμα φορά. Θέλω να δω τον Πάπα για σεξουαλική κακοποίηση στα παιδιά. Στη Γαλλία πήγε αυτή τη φορά. Μια κλειστή συνάντηση, λέει, στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία με τους καθολικούς, να ξέρετε. Όπου και να πάει, ο εκάστοτε Πάπας πάντα συγγνώμη ζητάει. Η Εθνικά είναι ένα μηδέν, Υπεράλες, βούνταμα. Για τον Θεό. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και δημοσιεύματα, λέει, που. Εντάξει, δεν έλεγαν και τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και ότι αυτό και ότι ήταν τυχαίο το γεγονός. Αλλά μου στείλανε μηνύματα φίλοι ακροατές οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Λέει. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα έχουμε 2 νίκες, είμαστε πρώτοι. Και τώρα παίζουμε με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί κέρδισαν 2-1 μέσα στη Σερβία, το Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, τους Σέρβους. Και έπαιξε και ο Γιώβιτς από την ΑΕΚΑΡΑ. Δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά πέρασε, λέει, στην ανάπαυλα και ήταν εξαιρετικός. Μπράβο στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, μπράβο στα νέα παιδιά, συγχαρητήρια. Για να δούμε τι θα δούμε. Και είχαμε και Ολυμπιακός ΠΑΟ και το Super Cup. Επικράτησε Ολυμπιακός με 101-96. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι να δούμε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες και να δούμε πώς ξεκινάμε, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, πού πατάμε, για να οριοθετήσουμε και τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δέξτε

0: εξίσου. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταονομής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο Τριώρου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταονομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, επικεντρωνόνται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφονται σαν άνοδο 1,7%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, όπως είπε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους για να περπατήσει καλά η εβδομάδα. Ξέρω, τσακαλοδευτέρα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Ενδεχομένως οι Δευτέρες πρέπει να τις αλλάξουμε. Ξέρω εγώ τώρα, να μην καδουλεύουμε τις Δευτέρες. Να αλλάξουμε τα ονόματα της Δευτέρας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει δουλειά. Καταλαβαίνω, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Λοιπόν, βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγο βγήκε αυτό, ότι σήμερα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει, λέει, μήνυμα προς το Αμερικανικό Έθνος από το ΟΒΑΛ γραφείο. Τι να άραγε να ετοιμάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ε? Γιατί δευτεριάτικα να ξεκινήσει η εβδομάδα των Αμερικανών με αυτό. Για να δούμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα που έχει στείλει πρωί-πρωί το μήνυμά του. Ξαναλέω μέσω του Viber. Θυμίζω 698-123-1003. 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε τα πιο πολλά. Κάνουμε προσπάθεια, δηλαδή δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εντάξει, γιατί δεν θα κάναμε τίποτα άλλο, μόνο μηνύματα θα διαβάζαμε. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Δεν είναι τυχαία στην περίπτωση των ανθρώπων που ταξιδέψανε από την άλλη άκρη του κόσμου στη χώρα μας και χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Σωστό, δεν έχεις άδικο, δεν είναι ζήτημα, εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με αφορμή τώρα το τραγικό αυτό περιστατικό με τους 6 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, άνοιξε πάλι η γνωστή ιστορία των υποχρεώσεων που έχουμε όλοι μας. Ας πούμε πάλι τώρα, μίλαγα χθες με ένα παράγοντα ο οποίος μου έλεγε ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν στα σπίτια, ακούσατε ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι στο Ηράκλειο της Κρήτης, λόγω μάλλον της βροχής η οποία είχαμε στην ευρύτερη περιοχή, είχαμε λέει πάλι μπαλκόνια τα οποία υποχώρησαν. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης χθες το απόγευμα, που δεν αποκλείονται λέει να συνδέονται με την πολύ βροχή η οποία έπεσε. Με λίγα λόγια, για να επανέλθω, μου έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, καλή του, αλλά θα τα πούμε, ξέρω εγώ, μες την εβδομάδα συνεννοηθούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι κτισμάτων στη χώρα τα οποία έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεκαετίες στην πλάτη τους. Άρα. Αυτά δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να ελέγχονται ή να πρέπει, ξέρω εγώ, να τα κοιτάνε. Διότι κάποιος κύκλος κλείνει ακόμα και στον πετό. Και θυμηθείτε τώρα τι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 50, ξέρω εγώ, 40, 60 χρόνια. Γιατί κάποια σπίτια είναι πραγματικά μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα μου λέγανε και από το Δήμο της Αθήνας, και όχι μόνο από το Δήμο, γενικότερα, μίλαγα τώρα με αφορμή και την πλάκα γίνει στην περιοχή, ότι οι κάτοικοι της Πλάκας, νομίζω το ακούσατε το Σαββατοκυριακό, έχουν ζητήσει κατ' επανάληψη, ειδικά για την Πλάκα, αλλά και άλλες περιοχές, με την αντιστοιχία της κατάστασης της Πλάκας, ότι πρέπει να υπάρχουν δίκτυο πυροσβεστικών κρούνων, γιατί μπαίνουν τα πυροσβεστικά και δεν μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα, και αν πάνε μπλοκάρουν, θέλει πιο μικρά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα μπουν μέσα, αλλά θα πρέπει να έχουν νερό, αν προκληθεί κάποια πυρκαγιά να την αντιμετωπίσουν κλπ. Ζητάνε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας αν κάτι συμβεί, που πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να κινηθούν. Τα αυτονόητα, ρε παιδί μου. Αλλά θα μου πεις, είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα. Τα αυτονόητα. Αυτονόητα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βλέποντας λέει το κτίριο πώς κατέρευσε, θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να ανοίξει συζήτηση για το θέμα της κατεδάφισης τείχων όταν γίνονται ανακοινήσεις και τι επίπτωση έχει αυτό στη στατικότητα των κτιρίων. Κανείς δεν ελέγχει τίποτα, αφαιρούνται τείχοι, κολόνες, δοκάρια για να διαμορφωθούν νέοι χώροι λέει με γυψοσανίδες κλπ. Και αυτό επίσης είναι μεγάλο ζήτημα. Προφανώς. Κάποιοι τείχοι, ξέρω εγώ, πέφτουν. Κάποιοι κάτι φτιάχνεται ενδιάμεσα. Εκεί δεν ξέρω, γίνεται έλεγχος ποτέ. Δεν ξέρω, αλήθεια σας το λέω. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Καλημέρα, Τάκη. Για όσους ασχολούνται, λέει, καθιονδήποτε τρόπο, λέει, με τον τουρισμό, με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα, αναπροσαρμόστε, λέει, τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης. Κληρονόμοι, λέει, των Αμερικανών εύκολα θα ζητήσουν 2 ή 3 εκατομμύρια δολάρια για κάθε θύμα, λέει ο Τάκης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο καλούμαστε να το δούμε. Επίσης, ανοίγει, καταλαβαίνω, και ένα ζήτημα για τα Airbnb πάλι. Για το ζήτημα των ελέγχων στα κτίρια αυτά, στα διαμερίσματα αυτά. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά, έχει να κάνει και με αυτά, για να είμαστε σωστοί, έτσι. Για ευνόητους λόγους. Καλημέρα, Αβραάμ. Πάλι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση έπεται των εξελίξεων. Μα θα ήταν έκπληξη, Αβραάμ, αν όλη η ιστορία, η Ευρώπη θα ήταν μπροστά από τις εξελίξεις. Γυραιά Ήπειρος λέει με τα όλα της, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις, όλα. Σ' όλα. Όπως ακριβώς το γράφεις. Για σκέψου η Ευρώπη, ας πούμε, να ήταν μπροστά, και να ήταν προετοιμασμένη. Μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι ό,τι και να συμβεί, πίσω είμαστε. Από πίσω τρέχουμε στα γεγονότα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μπράβο, Ελένη, έχεις δίκιο. Είναι μια ικανοποίηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ήταν τον αγώνα και έπεσα για ύπνο, νότι λέω τώρα ποιος ξέρει. Και σηκώθηκα και πρωί, ας πούμε έτσι. Άνοιξε το μάτι μου μια μισή ώρα. Πέρα για το σκουπιδιαρέικο απ' έξω εκείνη την ώρα. Οι έρμοι και αυτοί έχουν βραδινή βάρδια. Είμαστε και ηλικιωμένοι, ξυπνάμε τον παραμικρό θόρυβο. Α, κατάλαβες τώρα, φιλακρότη. Λέω για να δω πόσο ήρθε η εθνική. Και βλέπω 1-0. Είναι ικανοποιητικό, ρε παιδί. Θα πει τώρα αυτό σε καίει ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν με καίει. Αλλά έχει μια ικανοποίηση το γεγονός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ? Διότι, ξέρετε, η ιστορία λέει των αυξήσεων στα καύσιμα, όπως είναι κατανοητό, μετακυλίεται παντού. Παντού. Επίσης λέει, έχουν τσιμπήσει λέει και οι συσκευασίες και τα υλικά συσκευασιών κλπ. Λιγότερα λέει θα είναι τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Διότι πάμε, θυμίζω, έχουμε τον Σεπτέμβρη, γιατί τα μέτρα ανακοινώθηκαν παραμονή 31 Αυγούστου, αλλά τρέξανε τον Σεπτέμβρη και πάμε και τον Οκτώβρη. Κωνσταντίνα, κάτσε καλά, για θα σε δαγκώσω. Εντάξει, μου στέλνει εμένα μηνύματα πρωί-πρωί. Κανόνισε, κακομοίρα μου, κανόνισε. Και δεν τα έχουμε πει και τώρα τελευταία. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Χαιρετισμούς, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ακριβότερα λέει θα πονούνται από τις επόμενες μέρες γαλακτοκομικά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, λέει, με τη φέτα. Έχω κάνει μια πρώτη κουβέντα, ίσως αύριο να τα πούμε αναλυτικά. Να ξέρετε ότι σε λίγο η φέτα μπορεί να είναι ένα προϊόν το οποίο να μην υπάρχει στα ελληνικά σούπερ. Ή να υπάρχει όχι φέτα, αλλά λευκό τυρί. Το οποίο, ναι μεν, μπορεί να είναι φέτα, αλλά δεν είναι φέτα επίσημα. Γιατί η φέτα παράγεται με συγκεκριμένη αναλογία προϊόντων κλπ. Λοιπόν, επικρατεί λέει και έντονη ανησυχία ότι ο Νοέμβριος θα σπρώξει παραπάνω τις τιμές αν συνεχιστούν τα ζητήματα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Εν τω μεταξύ, γενικά το σκηνικό είναι, ρε παιδί μου, δύσκολο. Και μέσα σε όλα αυτά, κάτσε να το πω και αυτό γιατί δεν... Έχω δύο πράγματα που έχω σημειώσει. Τι ήταν αυτό που είπε ο Χάρης το Χάρης για τα κόμματα, λέει, των νοικοκυραίων και τα κόμματα, πώς το είπε τους άλλους, οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Μα λέγονται τέτοια πράγματα. Θυμίζω και τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Κουλουρδίνας. Όχι, ρε, Κουλκουδίνας, δεν ψάλτη. Είναι βουλευτής Πιερίας. Αυτός είχε πει, λέει, αν δεν έχετε 10 ευρώ στην τσέπη, σας λαμβάνει τη βενζίνη. Λέει, να πάτε με τα μέσα μεταφοράς. Ωραίος δήμος. Ωραίο κλίμα φτιάχνουν. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα περί νοικοκύριδων και κακομύριδων? Τα κόμματα, λέει, υπάρχουν, λέει, τα κόμματα, λέει, τα οποία, λέει, στηρίζουν νοικοκύριδες και υπάρχουν και τα κόμματα που στηρίζουν κακομύριδες. Ώστε υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, ας πούμε, πολιτών. Ή θα είσαι νοικοκύρης ή θα είσαι κακομύρης. Μάλιστα. Όπως επίσης, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, είναι το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο είδα και ένα βίντεο, να σας πω την αλήθεια. Μου στείλατε εσείς, γιατί είσαστε γατόνια, το έχω πει εγώ, ότι τέτοιοι ακροατές δεν υπάρχουν. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω και το πιστεύω. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους πλέον τους τσεκάρω. Μου στείλατε λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει την επίσκεψη που έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, στη Ρουμανία, με εκπροσώπους, λέει, των κομμάτων της συμπολίτευσης, οι οποίοι, λέει, κάνανε και τις κινήσεις εκείνες, και έπεσε, λέει, η κυβέρνηση στη Ρουμανία γιατί δεν ευνόησαν τον κάθετο άξονα και το αμερικανικό LNG. Και είπε, λέει, φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ ότι αυτό, λέει, μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε στα Βαλκάνια, δηλαδή να δημιουργήσουμε πολιτικές εξελίξεις, μπα, ακόμα και στην Ελλάδα. Και αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε στην τοποθέτηση αυτή της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν ξέρω. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, βλέπεις και τον Αμερικανό πρόεδρο. Τη συμπεριφορά, την τάση, τις δηλώσεις, τον τρόπο με τον οποίο θυμίζω την ιστορία των δασμών κλπ. Αλλά περιμένω να δω τι θα πει από τη δική του πλευρά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, το οποίο ξαναλέω έχει πολύ ενδιαφέρον για να λέγεται κάτι τέτοιο εν έτη 2026. Διότι αν θυμάμαι καλά, η δημοκρατία ή στη δημοκρατία ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Λέω εγώ τώρα. Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα στη Λίμνο. Άρεσε, Αντώνη, τι ωραία που είναι. Ήρθα πριν 2 χρόνια στο νησί σου, υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο νησί. Άτυχο μεν εκεί που είναι, αλλά συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελαδάρα, υπέροχη. Καλημέρα, Πινελόπη, καλημέρα στο κέντρο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Ρωτήστε, λέει, αν η τροχονόμος τη λεωφόρος Χριστού στο τέλος προς Ασπρόπυργο, λέει, πού είναι. Α, στη Χριστού, Πότε πήγα, την Παρασκευή που πήγα στο κέντρο, παιδιά, είχα καιρό να πάω στο κέντρο και πήγα με τη μηχανή, όπως καταλαβαίνετε. Θα μου πει στο κέντρο, στο κέντρο, ναι. Παιδιά, παντού τροχονόμος. Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Και νέα παιδιά. Την είχαν τον έλεγχο της κίνησης πάντως. Δηλαδή, δεν τους κυνηγούσε η κίνηση. Η κίνηση πήγαινε με τους τροχονόμους. Ειδικά εκεί στο Χίλτον μπροστά που ήταν ένας νεαρός. Και πού άλλο είδα, μια κοπελιά είδα, η οποία ήταν γατώνη στην κυριολεξία. Μπράβο. Α, μπεις και τι να προλάβουν να κάνουν. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι παντού, ιδιαίτερα τα πρωινά. Αλλά και όλες τις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα, Σπασία, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα λέει παρκά για δουλειά, 8. Τι λες, παιδί μου, και έχεις εξήμιος από τέτοια ώρα, Κάθε μέρα λέει πάω στις 6. 3 μέρες λέει και τα 54 μου και μου φαίνεται απίστευτο, λέει, που έχω πατήσει μισό αιώνα ζωής. Μα. Και μπορεί να δεις και άμα είσαι πιο μεγάλος, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννα. Ωραία, η Ιωάννα είναι στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Δεν θα έμεινα ποτέ, λέει, ξανά σε Airbnb στην Αθήνα. Ως τουρίστρια με τρομάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας που να ελέγχει αυτά τα καταλήματα και να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Καλά, δεν είναι, νομίζω ότι μεταξύ μας, Ιωάννα, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό το ζήτημα. Νομίζω δηλαδή. Καλημέρα στη Βάλια. Πολύ νεράκι, λέει, έπεσε στο πήλιο. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Δεν αξίζει, λέει, στο λαό να περνάει έτσι, λέει ο Βασίλης. Φτώχεια, κρίκια, λέει, και κακομοιριά. Εντάξει, τώρα α δούμε τι θα κάνουμε, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γεια σου, Αναστάσιε. Ποιος είναι? Α, είναι ο παίχτης που βάλει τον γκολ και είναι στο φόκο της Άννας Βύση που μπήκε, έκανε την έναρξη εκεί πέρα πάνω. Και υπερίπτατο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και καλημέρα να πω στη Μέρη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σάκη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυμναστική πρωί-πρωί, ερυθυρίο. Τι λες, ρε πουλάκι μου. Εγώ πάω το Σαββατοκύριακο, αλλά πάω λίγο αργότερα. Τέτοια ώρα, ρε Σάκη. Μπράβο. Χαρά στο τα κουράγια σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, και αμέσως μετά στην παρέα μας θα είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτήν την ιστορία με την πλάκα. Φύγαμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας είναι ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πλέον του Δήμου της Αθήνας. Τον είχαμε συναντήσει με άλλη αντιδημαρχία, αλλά δεν έχει σημασία. Καθήκοντα. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Για πέστε μας τώρα εκεί τα νεότερα του 79 η άδεια του σπιτιού εκεί στην Πλάκα.
11: Του 79 η άδεια, άρα δεν είναι τόσο παλιό όσο εμείς είχαμε την εκτίμηση. Στην αρχή, ωστόσο, δεν είναι κάτι που πρέπει να ρεκλειθεί. Λάβετε υπόψη ότι το κτίριο ήταν για άλλη χρήση.
0: Ναι, νομίζω το ισόγειο ήταν κατάστημα και πρώτος δεύτερος ήταν αίθουσες.
11: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
11: Και προφανώς θα την κατασκευάσει και δεν υπήρχε φυσικό αέριο τότε, έτσι.
0: Μάλιστα. Το δίκτυο του φυσικού αερίου απ' έξω που υπάρχει, αν καταλαβαίνω καλά, ήταν το 90 που ήταν φωταέριο και μετά το 11. Πληροφορήθηκα ότι φτιάχτηκε το δίκτυο για το φυσικό αέριο. Αλλά ακόμα δεν έχει εντοπιστεί πώς προέκυψε η έκρηξη, κύριε Γραμματικογιάννη, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο σημείο και συνδράμουμε την πυροσβεστική στις διαδικασίες της έρευνας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν... Συγγνώμη. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν και διαδικασίες αντιστήριξης των όμορων που μόλις ολοκληρωθούν θα μας επιτρέψουν να πάμε και σε πιο χαμηλά επίπεδα για να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Μάλιστα.
11: Άρα έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας.
0: Ναι. Στα όμορα τι γίνεται? Υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά θα πρέπει, λέει, να κατεδαφιστούν. Ισχύει κάτι τέτοιο ή ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα αυτό?
11: Οι πρώτοι έλεγχοι έγιναν. Οπτικά τουλάχιστον η εκτίμηση είναι ότι τόσο το αριστερό όσο και το δεξί, τα εντελώς όμορα δηλαδή.
0: Αυτά που ακουμπάνε δηλαδή στο.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά που έπαθαν και τις μεγαλύτερες ζημιές από την έκρηξη. Έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτά είναι διατηρητέα. Είναι διατηρητέα.
11: Το ένα, τα δύο είναι.
0: Άρα θέλει ειδική άδεια αν χρειαστεί κατεδάφιση, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πάρει άδεια από τον πολιτισμό κλπ.
11: Ναι, ναι. Σωστά,
0: και λίγο μπερδεμένη από ό,τι έμαθα η διαδικασία.
11: Είναι μπερδεμένη, αλλά μιλάμε τώρα για ένα κτίριο το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
11: Μια απλή διαδικασία. Αυτή είναι και θέμα τώρα πολιτική προστασία, το πούμε έτσι. Γιατί μπορεί κάποιο να περάσει από κάτω, να γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι μια βροχή, έτσι. Δεν χρειάζεται να
0: γίνει. Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει πολύ.
11: Η ζημιά μπορεί
0: να γίνει και να γίνει και επικίνδυνα. Να σας πω. Με βάση το μήνυμα, την έκκληση που είχαν στείλει οι κάτοικοι της Πλάκας και νομίζω ότι είχε κοινοποιηθεί και στο Δήμο με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο με τα δίκτυα κρουνών ή ξέρω εγώ με ασκήσεις σε περίπτωση που κάτι συμβεί, έκτακτες ασκήσεις κλπ. Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει, μπορεί να συμμετέχει ή απλώς ενημερωνόταν για την ιστορία αυτή?
11: ο Δήμος εκ των πραγμάτων δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα πυρασφάλειας, σε θέματα, ούτε τη γνώση κιόλας, σε θέματα ας το πούμε έτσι, αστοχιών των έργων του φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για το εξωτερικό, είτε μιλάμε για μια εσωτερική εγκατάσταση.
0: Okay.
11: Από εκεί και πέρα ο Δήμος τρέχει, κάνει ασκήσεις, έχει κάνει και στο παρελθόν, συνεχίζει και κάνει ασκήσεις πεδίου, για θέματα τα οποία όντως είναι ο κύριος, ας πούμε έτσι, ενδιαφερόμενος. Ας πούμε, για τη φωτιά έγινε πρόσφατα, κάναμε μια πολύ μεγάλη άσκηση στις κατασκηνώσεις που είχε ο Δήμος στον Άγιο Ανδρέα.
0: Ναι, καλά, στον Άγιο Ανδρέα. Πάμε,
11: θέματα, κάναμε για θέματα. Ναι.
0: Η πλάκα έχει ιδιαιτερότητες, διότι οι δρόμοι είναι μικροί. Οι δρόμοι δηλαδή είναι πεπερασμένοι. Αν υπάρχει κανένα παράνομο αυτοκίνητο, παρκαρισμένο κάπου τέλος πάντων, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό. Αυτό λέγανε οι κάτοικοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ιδιαιτερότητες η πλάκα.
11: Η πλάκα έχει σαφέστατα πολλές ιδιαιτερότητες και μάλιστα τα τελευταία 10-15 χρόνια ουσιαστικά ό,τι κτίριο υπάρχει στην περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει μετατραπεί από οποιαδήποτε χρήση είχε στο παρελθόν σε Airbnb.
0: Ναι, αυτό αλήθεια, αυτά ενημερώνεστε εσείς. Δηλαδή θέλω να πω η πολλοδομία τώρα που ακόμα υπάρχει στους Δήμους. Οι αλλαγές χρήσης ή ξέρω εγώ οι ανακατασκευές σε σπίτια που μπορεί να πέφτει κάποιος εσωτερικός τείχος και να γίνεται κάτι άλλο. Υπάρχει ενημέρωση ή αυτά δεν υπάρχουν ενημερώσεις κύριε Γραμματικό Γιάννη?
11: Και νομίζω τώρα μπαίνουμε για την ουσία του πράγματος. Εάν γίνονται σοβαρές μετασκευές, όπως είπατε και εσείς, ένας τείχος να φύγει και τα λοιπά, ή να αλλάξουν τα ήταμοι του κτηρίου, εκεί που δεν είχε φυσικό αέριο, να μπει φυσικό αέριο.
0: Α, ήταν μείνει τα ηλεκτρομηχανολογικά.
11: Τα ηλεκτρομηχανολογικά. Εκεί λοιπόν πρέπει όντως να εκδίδονται οικοδομικές άδειες και να γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου μετά πρέπει να πάει και έλεγχη της δόμησης για να δει ότι έχουν γίνει σωστά κτλ.
0: Μάλιστα. Αυτά γίνονται
11: αυτά.
0: Έλα,
11: μπράβο.
0: Γίνονται.
11: Αν η προσωπική μου η ταπεινή άποψη είναι ότι το θεωρώ πολύ δύσκολο σε όλες αυτές τις μετασκευές σε Airbnb να έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία.
0: Ναι.
11: Και λάβετε υπόψη αυτή κάτι, και αυτό συνδέεται και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα πετράλαινα που μπορεί. Ναι, μεν ο μηχανισμός να είναι διαφορετικός από εδώ, αλλά η παθογένεια είναι η ίδια. Γίνονται έλεγχοι.
0: Εκεί να θυμίσω στα Πετράλωνα γινόντουσαν εργασίες στο διπλανό παλιό κτίριο. Κατέρευσε προφανώς, έπεσε την ώρα που τον γκρεμίζανε και έπεσε ένα στίχος και έπεσε η πολυκατοικία όλη, έτσι.
11: Αυτό λέω. Και ο μηχανισμός είναι διαφορετικός, αλλά ναι. Η παθογένεια είναι η ίδια.
0: Ναι.
11: Δηλαδή,
0: να
11: συμπληρώσω. Όντως ελέγχονταν όλα αυτά.
0: Κύριε Γραμματικογέννη, να πούμε ότι στην περίπτωση της πλάκας δεν ήταν το πρόβλημα το Airbnb. Από πάνω ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και το Airbnb δεν είχε δίκτυο. Καλά καταλαβαίνω.
11: Είχε δίκτυο παλαιότερα, ναι. Το οποίο όμως διακόπηκε λόγω πολεοδομικών αφαιρεσιών, εξ όσων γνωρίζω εγώ.
0: Α.
11: Την αρχή είχε δηλαδή, προφανώς.
0: Άρα το πρόβλημα, τώρα, η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, έχουμε αυτή την εικόνα. Γιατί εκεί υπήρχε λέει, ναι. Ενεργός, ενεργή γραμμή φυσικού αερίου.
11: Αυτό, όπως ξέρω, πιθανολογείται και από την πυροσβεστική. Αλλά μάλιστα. Ουσιαστικά ναι. Αυτό είναι που κάνει και ο Δήμος Αθηνάς αυτή τη στιγμή. Θα αντιστηρίξουμε τα δύο πλαϊνά κτίρια για να μπορέσουμε να σκάψουμε πιο βαθιά, να βρούμε και άλλα ευρήματα που ψάχνουν η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ενδεχομένως να υπάρχει δηλαδή.
11: Έχουμε και άλλε. Ναι, έχει ακόμα δηλαδή μέλλον η όλη κατάσταση. Ναι.
0: Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Είναι αντιδήμαρχο πολιτική προστασία του Δήμου Τσαθήνα. Πολιτικό μηχανικό, αν δεν κάνω λάθο, είναι ο άνθρωπο. Είναι θέμα τώρα. Θεματάρα τώρα. 6 νεκροί. Καλημέρα, Ερακλή. Χαιρετισμού. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στι Σέρε. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα. Συγχαρητήρια να πούμε, λέει, για τη μεγάλη μα νίκη.
12: Οι εξελίξει τρέχουν. Ο κόσμο αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
16: Η Μερούλα.
15: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
17: Μύρισε όλη η γειτονιά.
18: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
22: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
24: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
28: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
30: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
31: Και από κρωματάκι.
30: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
32: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
33: Έλα, Νούλη μου.
34: Έλα, μαμά.
33: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
34: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
33: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
34: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
33: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
35: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
36: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
37: Δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Λάζο Παγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργα, η κυρία Θεσμίνα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία. Η Τζέση Αμπτουλάη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή. Και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία, σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Μέσα στη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της πλάκας, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού το απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σύλληψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Από το 1960 που έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 5η συνεχόμενη χρονιά του Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Και ο καιρός, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 24 βαθμούς και στα νότια και δυτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε ένα λίγο παράθεση των ειδήσεων. Και η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στην Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από τέψη της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από τέψη της πλατείας Πανετολίου. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην κάμερα και στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο πνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
2: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ! Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την πυροσβεστική. Εδώ κάλεσε.
3: Καλημέρα, εγώ κάλεσα την πυροσβεστική.
2: Εγώ με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς και σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την 5η, να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον Α.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδόλησης κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Τι είπε στον Sky ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
5: Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον δεύτερο όροφο, όμως αυτό θα μας το πούν οι πραγματογνώμονες. Τα ευρήματα τα οποία συλλέγονται, βιντεολειπτικό υλικό και καταθέσεις, μαζί με την αποτύπωση του πραγματογνώμονα, της άποψής του, θα μας οδηγήσει στα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων, όπου υπήρξαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνέχισε τις εργασίες για την αποκατάσταση ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, που επισκέφθηκε χθες το σημείο, Χάρης Δούκας.
6: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούσα χρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες. Θα μιλάμε για δύο, συν ένα κτίριο με ερωτηματικό που θα είναι σήμερα και εδώ και αύριο οι υπηρεσίες μας και θα βγάλουμε άμεσα τις νοματεύσεις.
0: Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, τώρα, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη του ανάρτηση. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωση της Οικουμουνδούρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μια ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλω να κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόσθεσε το Άξιος. Ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην διπλωματική οδό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή του, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε τον τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ, Β' και Πανιόνιο στη Ζακύνθο με το ίδιο σκορ για την τέταρτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στα άλλα μάτια της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήδη κυκλοφορεί ως δρόμος του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει ήδη η κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρεά και λιγότερο προς το Βύρωνα. Όπως και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαφώς ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό πρωί-πρωί από την Αττική Οδό προς τα Κτέλανα τμήματα. Δεν πάει όμως πολύ πίσω και ως Καραμαγκάς, όχι τόσο ισχυστού που είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Αθηνών έχει και αυτή σημαντική αναμονή από το δάσος Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η περιφερειακή Εγάλεο στο τελευταίο 600 περίπου μέτρα θα σας ταλαιπωρήσει, φίλες και φίλοι.
0: Και να ρωτήσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η Χριστίνα Σούζη είναι στον κεντρικό αεροθάλαμο. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και για λίγο στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Καζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.
11: Sky 100,3.

0: Τα καλύτερα λέγω με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα σα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα, μα
1: καλά, κοιτά να δω που μου έλεγε ότι θα πέσει η θερμοκρασία στου 19 βαθμού και δεν το βλέπω.
0: Ναι, αλλά η προοπτική.
1: Στου 17.
0: Η προοπτική είναι το Σάββατο από ό,τι βλέπω. Εγώ το άλλο. Αν πει το άλλο Σάββατο, ποιο πεθαίνει μακριά.
1: Ποιο πεθαίνει. Σωστό. Δεν νομίζω ότι θα είναι λιγότερο από 22-23.
0: Οκ, okay. Να σα πω, κυρία Χριστίνα.
1: Λέω τώρα.
0: Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε. Σάστε με εμένα, λέω τα δικά μου.
1: Με να μην διαβάζει το τι να είναι. Δεν σα έχω πει, κύριε Ψάλτη.
0: Το σύστημα κινητά, το υποχρεωτικό του κινητού, δεν έφταιω εγώ.
1: Και το κινητό, γιατί είναι σωστό το κινητό.
0: Εγώ ίσα γι' αυτό ρωτάω.
1: Κοίτα, άμα ήταν σωστά τα κινητά, δεν θα χρειαζόμασταν εμείς.
0: Ω, δεν γίνεται, ξεχάστε το. Άλλο ο μετρολόγος και άλλο ο παρουσιαστής που λέγεται ο λόγος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να σα πω, τι θα γίνει τη βδομάδα αυτή, θα είμαστε.
1: Κοίτα, αυτή τη βδομάδα θα έχει βοριά, θα έχει και στο Αιγαίο θα φτάνει τα 7 μποφόρ, ίσως και παραπάνω. Την Τετάρτη περνάει άλλο ένα σύστημα από τα βόρεια, είναι όλα τα συστήματα. Και δεν είναι που άκουσα χθες που έναν που έκανε το μετρολόγο ότι το ίδιο σύστημα κάνει μια άλλη κίνηση και έρχεται ξανά να μας επηρεάσει.
0: Κάνει γύρω-γύρω. Να σας πω,
1: δεν είναι γύρω-γύρω, έρχεται άλλο από τα βόρεια.
0: Ναι, ρε παιδί, μα, θέλω από...
1: Ποτέ δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
0: Το Σαββατοκυριακό έριξε πολύ και βροχούλα.
1: Έριξε πολύ καλή βροχή.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έκανε μεγάλες καταστροφές. Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Έκανε στην Εύβοια.
0: Ναι, στη Σκιάθο από
1: και στη Σκιάθο μου στείλε μία φίλη μου. Ήταν το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, στον κεντρικό δρόμο της Σκιάθου, Παπαδιαμάντη.
0: Πάντοτε έχει, λέει, ναι.
1: Έχει. Και ήταν μέσα σε ένα μαγαζί, φοβήθηκε. Γιατί τα νερά ήταν έτοιμα να μπουν μέσα, ναι, στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο, τη λέω: έχω την εντύπωση, κοιτώντας την εικόνα του δορυφόρου, δηλαδή, ότι θα εξασθενήσει και μη φοβάσαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πράγματι, λοιπόν, η γυναίκα.
0: Συγγνώμη, σε πήρε τηλέφωνο να σου πει τι θα κάνουμε, τι θα συμβεί.
1: Ναι, πώς θα εξελιχθεί, ρε παιδί μου, ναι, γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκαν, δεν ήταν μόνη τη, ήταν και άλλοι μαζί. Έτσι.
0: Okay.
1: Και φοβηθήκαν, η αλήθεια είναι. Αλλά ευτυχώς έκοψε αρκετά γρήγορα. Οπότε...
0: Και στην Εύβοια έριξε πάρα πολύ νερά.
1: Στην Εύβοια έχει ανεβάσει ο τόμο. Ο κύριος Λαγκουμπάρντος έχει ανεβάσει όλα τα
0: στοιχεία.
1: Είναι για 24 ώρες, έτσι.
0: Δεν
1: είναι για
0: 48,
1: δύο μέρες.
0: 48
1: ώρες, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, δεν έπεσε όλο αυτό μέσα σε μία ώρα.
0: Okay.
1: Έπεσε σε 2-24 ώρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχει διαφορά.
0: Παραδοσιακά η Εύβοια τρώει αρκετά.
1: Αλλά
0: έχει,
1: ναι, αρκετό. Και ιδίως όταν είναι τέτοιος καιρός από πάνω από τα βόρεια, είναι. Μας προφυλάσσει εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για αυτήν, ευτυχώς για εμάς. Και αν πάμε παρακάτω τώρα, τι
1: λοιπόν,
0: θα έχουμε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα είναι περίπου ίδια με βοριάδες, με τις βροχές να είναι από, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ίσως, ξέρω εγώ, και νομός Πιερίας, ίσως κάποιες μέρες. Και με τις περισσότερες βροχές να είναι μάλλον Τετάρτη.
0: Okay.
1: Και περισσότερες από όλες θα είναι στην Κρήτη. Από όλες τις περιοχές εννοώ.
0: Έχουν ανάγκη στην Κρήτη πολύ.
1: Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι στην Κρήτη. Μας. Τώρα τι θα κάνει Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα
0: είναι μακριά ακόμα.
1: Είναι μακριά, ναι. Είναι μακριά.
0: Άνεμοι βοριάδες από τίποτε.
1: Βοριάδες 7 μποφόρ οπωσδήποτε και θερμοκρασία εδώ στην Αττική, ας πούμε, θα πέσει λίγο την Τετάρτη. Θα πάει στους 22-23. Τις υπόλοιπες μέρες 24-25.
0: Άρα είναι κανονική για την εποχή που λέμε.
1: Σχεδόν κανονική. Ναι, ναι. Νομίζω, ναι.
0: Έβλεπα χθες, το έλεγα νωρίτερα, ότι έβλεπα θερμοκρασίες, μάλλον μου το στείλανε δική μας. Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
0: 41,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Σε άκουσα που το λέει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να το εξακριβώσω. Αλλά θα το τσεκάρω.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά του έχει ταλαιπωρήσει.
1: Για να το λένε.
0: Η Ιβηρική Χερσόνησο ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος.
1: Πάρα πολύ.
0: Γαλλία.
1: Πολύ, πολύ
0: ζέστη.
1: Ζέστη, πολλές μέρες ζέστη. Σωστό. Και πολύ ζέστη. Ναι.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Να
0: υγεία, να είμαστε καλά.
1: Σας,
0: ευχαριστούμε πάρα
1: σας.
0: Πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Παναγιώτης κάτι έστειλε. Το διέγραψε. Okay. Ο άλλος Παναγιώτης έχει μείνει φορτηγό, λέει, κάτω από τη γέφυρα που βγαίνει στην Αλίμου από την παραλιακή και γίνεται κόλαση, λέει ο Παναγιώτης. Ενημερώνω πάρα αυτά. Τον κύριο Κολιο Μιχάλη για το ζήτημα αυτό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία, καλημέρα. Όπου έχει στείλει, όπου κατεβατώ. Θα το διαβάσω σε λίγο, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος, λέει ο Σαμαράς, πιστεύει ότι όντως θα πάμε σε εκλογές ένα μήνα και κάνει προεκλογικό αγώνα. Όπως και να έχει, προετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεδομένο ότι θα πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτό από ό,τι πάλι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και τις δηλώσεις που κάνουν κάποια στελέχη που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και έχουν φύγει, έχουν ανεξαρτοποιηθεί ή έχουν διαγραφεί, είναι κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη, εκεί στο Γέρακα, καλά λέω. Ή έχω το, όχι, από Γέρακα, καλά το είδα, καλημέρα. Καλημέρα Θανάση, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία στον νέο κόσμο. Λοιπόν, Ναταλή, το ανακαινίζω προς το παρόν, δεν έχει

0: Μπαλτσίνη. Το κύριο Κιμιονή, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Το διαβάζω το μήνυμά σας για τον Ερντογάν. Έχω να πω κάποια πράγματα, αλλά όταν ήρθε η ώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Application δηλαδή, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
8: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
9: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
8: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
9: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
8: Εγγύηση?
9: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την

0: B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,6%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολύ γρήγορα να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Έχει στείλει το μήνυμα του άνθρωπος ακριβώς στις 6 προφανώς έχει φτάσει. Καλημέρα στη γειτόνισσά μου που την είδα το Σάββατο και είναι μια χαρά. Μπράβο γειτόνισσα. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς. Και ο Βασίλης μου λέει το ότι κάθε βράδυ λέει καίγεται και μια καφετέρια, ένα μπάρι, ένα εστιατόριο έχει απασχολήσει, λέει κανέναν. Και εγώ το πρώτο που με το που μάθαμε την είδηση. Εκεί πήγε το μυαλό μου, Βασίλη, να ξέρεις, έτσι, γενικότερα. Γιατί είχαμε και κάτι πυροβολισμού το Σάββατο προς την Κυριακή και τραυματίας και ένα παιδί 10 ετών κλπ. Όπως επίσης μαθαίνω ότι είναι πολύ βαριά ο πιτσιρικάς που τραυματίστηκε στο ποδοσφαιρικό αγώνα που στη Θάσο, αν δεν κάνω λάθος. Χτύπησε λίγο το κεφάλι του στον τοίχο, δεν πάνε καλά τα πράγματα για το παιδί, ρώτησα κάποια πράγματα. Άλλα δύο πράγματα που θέλω να σας πω για να μην τα ξεχάσω. Μαθαίνω ότι στην Πολοδομία της Μυκόνου επικεντρώνεται λέει, το ενδιαφέρον σε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 1500 υποθέσεις φακέλους. Και τώρα που πέσε το Σαββατοκύριακο Βροχούλα, αναρωτιέμαι στο Γεφυσό Πάλι σηκώσανε τίποτα φρεάτια ή κάπου αλλού και ρίξανε πράμα. Αναρωτιέμαι για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ορέσης Ομράν, είναι δικηγόρος, ειδικό σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος στο Think Tank Συνέργεια. Τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, γιατί πάλι φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρη με αφορμή τα ενεργειακά που εξελίσσονται όπως εξελίσσονται και να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω ότι αύριο έχουμε άτυπη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας και όπως σας έλεγα και νωρίτερα να ξέρετε ότι η Κομισιόν ζητάει από τις χώρες μέλη έκτακτα μέτρα για το χειμώνα. Καλημέρα κύριε Ομράν.
7: Καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς θα βλέπετε τα ζητήματα τα ενεργειακά? Φαίνεται ότι είμαστε σε δύσκολους δρόμους.
7: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν είμαστε σε καλή περίοδο. Είμαστε μάλλον σε μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Φαίνεται ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή πέρασε από διάφορα στάδια, αλλά παγιώθηκε σε μία διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας και έντασης που με τη σειρά της δημιούργησε μια ενεργειακή κρίση, όχι μικρή διάρκεια, αλλά μάλλον διαρκή από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Ευρώπη, η οποία είναι ενεργειακώς εξαρτώμενη από τις εισαγωγές.
6: Ναι.
7: Οπότε αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες τα πράγματα θα είναι δύσκολα, οι τιμές θα είναι αυξημένες ή θα διατηρηθούν αυξημένες και θα πρέπει τόσο η μεμονωμένη κυβερνήση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, να προστίγουν σε έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις τιμές, τις υψηλές και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
6: Ακούω, καταλαβαίνω ότι ας πούμε η Αθήνα ζητάει κάποια πώς να το πω, χαλάρωση δασμών, δεδομένων που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πάρουν κάποια μέτρα, ενδεχομένως να μειώσουν τους φόρους κλπ. Κάποια κράτη έχουν ήδη μειώσει φόρους. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές? Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε ως Ευρώπη να ψάξουμε να βρούμε αλλού πρώτη ύλη που θα καλύψει τις ανάγκες, γιατί προς το παρόν οι δεξαμενές δεν είναι και σε καλό σημείο, είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα του φυσικού αερίου που ψάχνουμε να βρούμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, κύριε Ομράν.
7: Σωστά. Κοιτάξτε, να βρούμε εναλλακτικούς προμηθευτές είναι μια λύση η οποία έχει εφαρμοστεί ως ένα βαθμό, όχι στην πληρότητά του, διότι αυτή τη στιγμή ιδίως το υδροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, υπάρχει μια, αν θέλετε, μονοπωλιακή τάση να πηγαίνουμε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά μιλάμε και με άλλους προμηθευτές. Υπάρχει μια δυνατότητα να δούμε τους δικούς μας πρωτογενείς τρόπους παραγωγής. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορυκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, στην ποιότητα και στον όγκο που απαιτούνται για να καλύψουν ένα μέρος της καθημερινής ζήτησης.
6: Ναι.
7: Και στη χώρα μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σημαντικό με τις γεωτρήσεις και την πιθανή εξόρυξη.
6: Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριε Ομράν.
7: Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας.
6: Έχουμε
7: πολύ χρόνο.
6: Ναι.
7: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πιθανά κοιτάσματα ή με κοιτάσματα τα οποία έχουν ούτως ή άλλως εξαντληθεί και δεν παράγουν ό,τι έπρεπε να παράγουν.
6: Μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, αέριο από το Ισραήλ ή ξέρω εγώ από την Αίγυπτο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά ξαναλέω ότι σαν και εμάς ψάχνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες με αφορμή αυτή την κρίση. Άρα και οι τιμές θα είναι γενικά υψηλές.
7: Ναι, κοιτάξτε, από το Ισραήλ και την Αίγυπτο συγκεκριμένα, λόγω των υποδομών που δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο.
6: Ναι.
7: Σε βαθμό επαρκή. Μπορούμε όμως να πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα απευθείας λόγω των καλωδίων που κατασκευάζονται.
6: Ναι.
7: Και αυτό είναι μια λύση. Δηλαδή,
6: okay.
7: Να μην πάρει την πρώτη ύλη, να πάρει το προϊόν και να το πάρει και σε φθηνότερη τιμή, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα και στις δύο περιπτώσεις, ειδικά τώρα στην Αίγυπτο που έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις για να στηθούν μεγάλης ισχύος φωτοβολταϊκά πάρκα, τώρα με αυτό θα είναι και φθηνότερο όταν ολοκληρωθούν αυτές οι υποδομές. Αλλά και πάλι μιλάμε για υποδομές οι οποίες κοστίζουν πολύ, έτσι.
6: Σωστό. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, το βλέπω και από τους ακροατές τα μηνύματα που στέλνουν, κύριε Ομράν. Γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη, στα δύσκολα. Δηλαδή, όταν προκύψει κάτι δύσκολο, θυμίζω τα της οικονομίας, όταν είχαμε και εμείς τους δύσκολους δρόμους που περπατήσαμε με την ελληνική οικονομία, αλλά και άλλες χώρες, και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία κλπ. Στα ενεργειακά, πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα. Βρίσκεται λειψή, βρίσκεται δηλαδή ελληματική. Θυμίζω και με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, με τα ζητήματα της άμυνας όσον αφορά το μέτωπο που έχει προκύψει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ένα ζήτημα κάποιων οι οποίοι υψώνουν και λόγο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν είναι καλυμμένοι, δεν είναι έτοιμοι σε έκτακτες συνθήκες να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες τις έκτακτες.
7: Έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι. Η διαπίστωση σας είναι σωστή. Το πρόβλημα όμως έγινε, αν μου επιτρεπόταν να πω έτσι, είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της θεσμικής λειτουργίας, είναι πρόβλημα του πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι τώρα έχουμε μια άτυπη σύνοδο, όχι μια επίσημη σύνοδο, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Στο Δουβλίνο θα μαζευτούν 27 άνθρωποι και αυτοί δεν θα λάβουν αποφάσεις.
6: Όχι, κουβέντα θα κάνουν.
7: Σε μια άτυπη σύνοδο θα συγκουβεντιάσουν για το τι μπορούν να κάνουν αν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει ήδη πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται.
6: Ναι.
7: Είναι σαν να, έχει πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο χαμηλού κυβισμού και χαμηλής, με μικρές υποδύναμες και να προσπαθήσει να τρέξει σε αγώνες ράλι. Δεν γίνεται, διότι είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι δηλαδή θέμα του τι μπορεί να κάνει με βάση το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που εν τέλει η ανάλυση δική μου είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον ενός μεγάλου διλήμματος. Τι κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την εγκαταλείπουμε σε μια τύπου αχρησία, όπου οι θεσμοί θα υπολειτουργούν γιατί δεν μπορούν να παράξουν τα αποτελέσματα που απαιτεί ο σύγχρονος κόσμος, είτε θα εξελιχθούμε και θα πάμε στο επόμενο επίπεδο, όπου όντως αυτή η αρτηριοσκληρωτική λογική, η γραφειοκρατική λογική, η λογική της πολυνομοθεσίας και των πολλών οργάνων που καλούνται να αποφασίσουν παράλληλα με τα κράτη-μέλη, θα πάψει να υπάρχει και θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο, αν μη τι άλλο, πιο συγκεντρωτικό, με την καλή έννοια όμως τελείως, ένα μοντέλο που τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν αρμοδιότητες, θα έχουν τη δυνατότητα με τη συνένεση των κρατών μελών να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, κύριε Ομράν.
7: Καλημέρα. Καλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Α, δούμε λοιπόν και λίγο την γενικότερη εικόνα γύρω από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε μετά τις κίνησεις. Εντάξει, Δευτέρα πρωί. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Ελπίζω να το βρούμε. Μέχρι να το βρούμε, βλέπω στην άνοδο, στο ρεύμα άνοδο. Α, είναι στην παρέα μας ο Δημήτρης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κολιομιχάλη. Έλα, Δημήτρη.
8: Ναι, ήταν και ο Τάκης εκεί στην Αλίμου. Έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό, φίλες και φίλοι, μπαίνοντας Αλίμου από την παραλιακή.
6: Okay.
8: Γι' αυτό και το ένα ρεύμα και το άλλο έχει δυσκολία. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την κίνηση που περιμένουμε στην Κατεχάκη, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας ανατμήματα. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα τώρα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, κάθοδος Κηφισού, αλλά είναι λιγότερη από αυτή που περιμένουμε. Η άνοδος, όπως την ξέρετε, από τα Κτέλ και πάνω, ως Καραμαγκάς ομοίως.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Ο φίλος μου από την Καλυθέα λέει: από πέρυσι λέει, το φυσικό αέριο στέλνει ειδοποιητήρια και ζητά έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχών, καθώς και κάθε χρόνο γίνεται, λέει, και σέρβις συσκευής. Στην πλάκα όμως, τι έγινε, αδιαφορία των ιδιοκτητών ή μία αποστολή ειδοποιητηρίου από το φυσικό αέριο? Και αυτά που γράφω τα έχω υποστεί και βρέθηκε μικρή διαρροή, οπότε άλλαξα τους σωλήνες της παροχής, ενώ άλλοι επιδιόρθωσαν τις βλάβες που υπήρχαν, λέει ο φίλος μου από την Καλυθέα. Ο κύριος Κιμιονής μου λέει: παρατάθηκε, λέει, στα μέσα του 27 η προθεσμία εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου στο 20% της αξίας τους λόγω εκδήλωσης μικρού ενδιαφέροντος. Οι καταπατητές επιλέγουν να πάνε δικαστικός. Το κράτος πρέπει να κινηθεί μονομερός, λοιπόν, απαιτώντας τα ίδια τα ακίνητα και όταν δικαστικός τυχόν χάσει να τα αποδώσει, λέει ο κύριος Κιμιονής, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Κάποια στιγμή θα το βρούμε τον κύριο Κιμιονή, γιατί έμαθα ότι μπλέχτηκε με μια υπόθεση προστίμου που έβαλε ο ΔΔΕ και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου για, υποτίθεται, επαναλαμβάνω, πειραγμένο μετρητή που δεν ήταν πειραγμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοιες ιστορίες, αλλά είναι νομίζω η πρώτη φορά που πάμε σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου, ο οποίος δεν καλύπτει τον ΔΔΕ, καλύπτει τον πολίτη για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
1: Πάμε για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό. Θα μου πεις γιατί, Ψάλτη, ο καλεσμένος, διότι αυτή τη βδομάδα στα γραφεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας τρέχει από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, η εβδομάδα screening. Δηλαδή τι είναι τώρα αυτό, θα μου πείτε? Είναι να γνωρίζουμε τους δείκτες της καρδιάς μας, που σημαίνει αρτηριακή υπέρταση, αν έχουμε ζαχαρόδιαβήτη, λιπηδεμικό έλεγχο, καπνιστική συνήθεια, σωματικό βάρος κλπ. Γιατί είναι εβδομάδα καρδιάς, μάλλον μήνας καρδιάς, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
7: Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Πράγματι, αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρδιάς, 29 μηνός.
1: Ναι.
7: 29, και όλη η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στην πρόληψη. Και αυτό το πρόγραμμα που μόλις αναφέρατε, το οποίο τρέχει και στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τις εθνικές καρδιολογικές εταιρείες, όπως την Ελληνική, όπως και τις υπόλοιπες, τρέχει αυτό το πρόγραμμα, το Know Your Numbers. Δηλαδή,
1: γνωρίσουμε τα νούμερά μας.
7: Ακριβώς. Δηλαδή, να ξέρεις τι ακριβώς, πόσο κίνδυνο έχεις. Είσαι υψηλού κινδύνου, είσαι μεσαίου κινδύνου, είσαι χαμηλού κινδύνου. Για να το εκτιμήσεις αυτό. Με τον ανθρώπινο αυτό τρόπο πρέπει να ξέρεις το βάρος σου, να ξέρεις πόσο πίεση έχεις, να ξέρεις πόσο χοληστερίνη έχεις, πόσο ζάχαρο έχεις, για να μπορείς να εκτιμήσεις το κληρονομικό σου, που έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο ζάχαρο να έχει επίπεδο ζαχάρου, για να το πω σωστά, κάποιος άνθρωπος, ακριβώς την ίδια χοληστερόλη να έχει. Αν έχει κληρονομικό, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο το να μην έχει κληρονομικό, αυτό να μην έχει κληρονομικό.
1: Μάλιστα.
7: Οπότε όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και βγαίνει έτσι ένα σκόρ, ένα κίνδυνο που λέμε εμείς.
1: Ναι, που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις ή πρέπει να διορθώσεις ό,τι μπορεί να διορθώσεις, υποψιάζομαι.
7: Το να διορθώσεις είναι ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνει κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα παράγοντα κίνδυνο, ας πούμε,
1: ναι,
7: έχει αρρύθμιση χοληστερόλη του, πρέπει να το διορθώσει. Αν κάποιος καπνίζει, το βάρος πρέπει να το κόψει. Αλλά αν έχεις ψηλό κίνδυνο, πρέπει να πάρεις και άλλα μέτρα. Πιο συχνά να πηγαίνεις στον καρδιολόγο σου.
1: Mm-hmm.
7: Να κάνεις πιο συχνά κάποιες εξετάσεις που πρέπει να σου πει ο καρδιολόγος. Αν κάποιος από την άλλη είναι πολύ χαμηλό κινδύνο, δεν έχει ανάγκη τόσο στενής παρακολούθησης, να το πω έτσι.
1: Νομίζω ότι έτρεξε και ένα πρόγραμμα του Προλαμβάνου, αν δεν κάνω λάθος, για καρδιακό έλεγχο κλπ. Κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως, και αυτό μετά από συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Και νομίζω είναι και αυτό και τις μαστογραφίες είναι τα πιο επιτυχημένα. Έχω την εντύπωση, δεν έχω τα ακριβή νούμερα.
1: Ναι.
7: Πάση περιπτώσει, εκεί συμπεριλήφθηκαν μια στέλνηση υψηλού κινδύνου και προχώρησαν και κάναν κάποιες εξετάσεις περαιτέρω, όπως stress echo ή αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο.
1: Τώρα, να σας πω, αυτή τη βδομάδα όσοι θέλουν μπορούν να κλείσουν. Έρχονται με ραντεβού, σωστά, στα γραφεία της καρδιολογικής?
7: Βεβαίως, το κάνουμε στα γραφεία μας, στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, το οποίο είναι την Ποταμιάνου 6 στα Ελίσια. Ναι. Είναι πίσω από το Crown Plaza του ξενοδοχείου.
1: Μάλιστα.
7: Το κτίριό μας. Και στο οποίο καλύτερα με ραντεβού λέμε 10 με 3 για να μην υπάρχει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με ηρεμία. Ναι. Έχουμε εκεί διαμορφωμένο χώρο.
1: Υπάρχουν καρδιολόγοι οι οποίοι περιμένουν και υποδέχονται τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τα δουν. Αν έχουν μαζί τους και τις τελευταίες εξετάσεις τους που έχουν κάνει, ας τις έχουν μαζί για καλό και
7: ακόμα
1: για καλό.
7: Καλύτερα, ναι. Έτσι, ναι.
1: Είναι.
7: Είναι screening week, το λέμε, δηλαδή για να know your numbers, το που είπαμε λίγο νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
7: Και αυτό η ομάδα εργασίας μας πρόληψης και αποκατάστασης και είναι οι καρδιολόγοι μας. Θα είναι εκεί με τα ραντεβού για να εκτιμήσουμε τους βασικούς δείκτες του καρδιακού κινδύνου.
1: Ωραία, στο τηλέφωνο.
7: Έτσι ώστε κάποιος να το ξέρει.
1: Ωραία, το τηλέφωνο.
7: Και στο τέλος παίρνει και μια κάρτα κάποιος, ναι, και του αναφέρονται ακριβώς
1: τα νούμερα.
7: Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι. Το τηλέφωνο είναι 210-725-8003. Θα υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky για όσους θέλουν,
7: ναι, ναι,
1: να πάρουν και να κλείσουν. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε καθηγητά, γενικά είμαστε προσεκτικοί εμείς με την καρδιά μας ή θα έλεγε κανείς ότι δεν πολύ δίνουμε σημασία?
7: Έχουμε κάνει μια δημοσκόπηση, ναι, η οποία θα έχουμε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, μια okay, η ώρα, στα γραφεία μας.
1: Ναι, ναι.
7: Και έχουμε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι,
1: στοιχεία,
7: νούμερα, ενδιαφέροντα, ναι, στοιχεία, τα οποία για πρώτη φορά θα βγουν στη δημοσιότητα. Πώς δηλαδή βλέπει ο κόσμος τους καρδιολόγους, πώς ο κόσμος βλέπει την πολιτική υγείας, πώς ο κόσμος βλέπει αυτά που τους συστήνουμε, από πού ενημερώνεται ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω όμως για να μην το.
1: Ωραία, μην το κάψετε. Εγώ ρωτάω, ναι, γενικά, αφήστε την έρευνα που έχετε κάνει. Ψάχνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, ψάχνει τις λεπτομέρειες γύρω από τον καρδιακό ρυθμό του?
7: Πολύ περισσότερο από παλιότερα, ναι, και θα εντυπωσιαστεί κάποιος από τα στοιχεία αυτά για να δει ότι και οι προτάσεις που έχουμε καρδιολόγοι, πόσο ο κόσμος πραγματικά πεινάει να έχει καινούργιες ιδέες, προτάσεις, πολιτικές υγείας για την πρόληψη του καρδιακού θανάτου,
1: μάλιστα,
7: γενικότερα.
1: Μάλιστα.
7: Βέβαια, θα πω κάτι ότι εκεί θέλουμε ακόμα δουλειά, δηλαδή, σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, αλλά δεν επεμβαίνουμε πολλές φορές. Εκεί θα θέλουμε δουλειά.
1: Έχω την αίσθηση ότι οι νέες ηλικίες είναι ίσως πιο πολύ ρίχνουν το βάρος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους σε σχέση με το παρελθόν.
7: Ναι, ναι, καλά, βέβαια. Παλιότερα είχαν κάποιοι άνθρωποι 50, 60, 70 χρόνια δεν είχαν πάει ποτέ σε γιατρό. Έτσι, yeah. Είχαμε
1: τέτοια πράγματα. Αυτά. Είναι προβληματικό αυτό, αλλά το θέμα είναι να το κάνεις σταθερά αυτό το ραντεβού με τον γιατρό.
7: Προφανώς. Γι' αυτό τρέχουμε αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και ευχαριστούμε πολύ. Το διαδίδεται για να ενημερωθεί,
1: μάλιστα,
7: ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, γιατρέ.
7: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό. Επαναλαμβάνω, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας. Το τηλέφωνο είναι 210-725-803 για να κλείσετε ένα ραντεβού για να γίνει ο καρδιολογικός έλεγχος για να μάθουμε τα νούμερά μας, με λίγα λόγια. Ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα ξέρουμε γενικά και ειδικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και σας ευχαριστώ και βεβαίως και αργότερα στον Άρη. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, έχει στείλει ένα βίντεο. Δεν ξέρω πού είναι αυτό, στην έξοδο είναι αυτό. Μ' αρέσουν και τα βίντεο, να ξέρετε. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα γιατί μόνο το βίντεο ήρθε από το Μάκη. Καλημέρα στον Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Κώστα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Μαρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα. Κορνίλιε, τι ωραίο. Καλημέρα στην Ιθάκη. Έχω ένα φίλο που ο γιος του πήγε στην Ιθάκη, φίλο τώρα, γνωστό μέσω κοινωνικών δικτύων, και πήγε και έχει μείνει έκπληκτος από την ομορφιά του νησιού. Έχω πάει στην Ιθάκη έτσι για λίγες ώρες τέλος πάντων. Α, Δαφνή είναι, Okay. Okay, Μάκη, τώρα το κατάλαβα. Μα κάπου εκεί πήγαινε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θοδωρή, στα ταξί και μέσω αυτού σε όλους τους οδηγούς, τους επαγγελματίες. Την καλημέρα μου, τελειώσαμε κυρίες και κύριοι.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation Η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
11: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Όλος χερός σκάι και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην ίδια καφετέρια, το Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγραφεί άνοδο πάνω από 2,5%. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία μέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο Κρήτη σημειώθηκαν χθες το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Το ψηφιακό φροντιστήριο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Jürgen Klopp, σχολίασε η εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, για όλους εμάς που ανταμώνουμε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς που είσαστε από το εξωτερικό, που ζείτε στο εξωτερικό και μπαίνετε στην ακρόαση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα ερεθίσματα που μου δίνετε, αμφότεροι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, για να έχω διάφορα δεδομένα, πολλά δεδομένα στο μυαλό μου. Τώρα, τι από όλα αυτά προλαβαίνω να τα διεκπαιρέωσω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί θέλω την επίοικιά σας και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων αν δεν τα καταφέρνω όλα ταυτοχρόνως. Να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, να είμαστε όλοι γεροί, δυνατοί και να διατρέξουμε και την σημερινή πρώτη μέρα της εβδομάδος περισσότερη. Να ας πούμε καλημερίζω τον Πέτρο Δούλγερη, ο οποίος στις 8 και 8 πρώτα λεπτά στο Viber 698-123-1003 έχει στείλει ήδη την καλημέρα του, μετά τον Ηλία Βουτσά, ο οποίος έστενε τις παρατηρήσεις του αναφορικώς με τα σχόλια που έκανα στην τηλεοπτική μου εμφάνιση στις 7 το πρωί. Διευκρινίζω προς όλες και όλους ότι δεν έχω χάσει την επαγγελματική μου ιδιότητα. Είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι κομματικός δημοσιογράφος, δεν είμαι δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λέω ευθαρσώς τη γνώμη μου για το ποιον θεωρώ καλύτερο στη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω τις παρατηρήσεις μου όταν τα λάθη των νεοδημοκρατόπουλων, όπως είναι τα αριστερόπουλα του Κοινοβουλίου, είναι έτσι και τα νεοδημοκρατόπουλα, δυστυχώς. Υπάρχουν και νεοδημοκρατόπουλα, τα οποία τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τώρα, συμβάλλει γιατί απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Έφυγε πολλές μέρες να κάνει δουλειές ο άνθρωπος να πουλήσει Ελλάδα, το λέω πολύ χοντρά. Να πει ότι αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή την πρόοδο έχουμε κάνει, ελάτε να επενδύσετε. Μετά πήγε στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ. Α, παρεπιπτόντως μην το ξεχάσω, αυτός ο δήμαρχος, ο αριστερούλης της Νέας Υόρκης, τελικά δεν τον συνέλαβε τον Νετανιάχου. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί? Α, πήγε ο Νετανιάχου και τόλμησε να μιλήσει στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χωρίς αυτός ο αριστερούλης, ο Μαμπτάνη, να τον συλλάβει. Έσχος και ντροπή. Δηλαδή, εμείς οι αριστερούλιδες καταλαβαίνετε. Τώρα ειρωνεύομαι, διαμαρτυρώμεθα εντόνως. Έπρεπε να συλληφθεί ο Νετανιάχου. Όχι τίποτα άλλο, κατήγγειλε και τον Ερντογάν. Να δεις, διπλή συμφορά μας βρήκε. Διότι εμείς τα αριστερόπουλα είμαστε σε ό,τι αφορά, επειδή είμαστε χαμασαίοι, είμαστε με τον Ερντογάν μαζί. Ή αλλιώς για τους φίλους του, όπως λέει ο Γιάννης Πεντεντέρης, με τον Έρντι. Ο Έρντι καταγγέλει τον Νετανιάχου και εμείς τα αριστερόπουλα τρέχουμε πίσω από τον Έρντι και όλοι μαζί καταγγέλουμε τον Νετανιάχου. Αλλά αυτός ο Μαμντάνι ρίψας πεις. Την έριξε την ασπίδα και πάνω στην οποία πάτησε ο Έρντι και έκανε και το σώο του και εκείνος, αλλά ήρεμος από ό,τι βλέπω. Τώρα αυτά τα ήρεμα νερά, τι έγινε τώρα. Στο μεταξύ εμφανίστηκε ήρεμος ο Ερντογάν και μπέρδεψε λίγο τα πράγματα στους δεξιούλιδες και τους ακροδεξιούλιδες της Ελλάδος. Διότι κατήγγειλαν τον για ενδοτισμό τον Μητσοτάκη ότι τα ήρεμα νερά μας οδήγησαν στο να, να πέσουμε στην εντελώς στην παγίδα του Ερντογάν. Αλλά εγώ βλέπω τον Ερντογάν κολυμπάει και αυτό στα ήρεμα νερά, διότι δεν θέλει κυματισμό, το καταλαβαίνω, και μια ηλικία ο άνθρωπος που να παλεύει με τα κύματα όταν κολυμπάει. Και τον βλέπω έκανε απλωτές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έτσι στο κάλμος και γαλήνος που λέμε, που λέγανε κάποτε οι παλαιοί. Τώρα που να χαθούμε με τους παλαιούς, αλλά μια που λέω για τους παλαιούς, είναι, είναι φούσκα, νάσκελα, σωστό. Και αυτό έχω τον Κολύμ Βιτή απέναντί μου, Νότι Παπαγιαννάκο. Και μαζί να πω για άλλη μια φορά στον Κώστα Δάρεμα. Δάρεμα, είχαμε το, ναι, Δάρεμα, εξαίσιο το ήμου στα λευριά, ναι, εξαίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο δώρο που στείλατε μέσω του κυρίου Παπαγιαννάκου, της πατρίδος του Μαρκοπούλου, εννοώ, βεβαίως. Λοιπόν, και μια που λέω παλιός και νέος, να που η Άννα Βύση, κοντά στα 70 και μπράβο της, δηλαδή θαυμάζουμε, μπράβο, πολλά μπράβο, γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο. Στην κορύφωση της καριέρας της, πολύ ωραίο αυτό, να κορυφώνει την καριέρα ενός καλλιτέχνη, επαγγελματία, αρχιτέκτονα, μηχανικού, δημοσιογράφου, γιατρού, ανθρώπου της καθαριότητας, αστυνομικού, νοσηλεύτριας, να κορυφώνει την καριέρα. Τι ωραίο πράγμα. 90.000, 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο ΆΚΑ και εκείνη μίλησε με τον εαυτό της πρώτης νεότητας, από τις πολύ ωραίες στιγμές αυτής της μεγάλης εξαιρετικής συναυλίας. Εδώ είναι Κυπριακάν στην πρώτη νεότητα.
6: Και πού σταμάτησες?
7: Γιατί είμαι στη συναυλία.
6: Ποια συναυλία?
7: Συναυλία μου στο ΆΚΑ.
6: Ο ΆΚΑ? Τι είναι αυτό?
7: Είναι
6: πολλοί άνθρωποι εκεί.
7: Πολύ.
6: Δηλαδή πάνω από 200.
7: Ναι, πάνω από
6: 200
7: σίγουρα.
6: Πω, σκίσαμε δηλαδή. Μπράβο. Τι έκανες στα μαλλιά μου?
7: Μόνο αυτό είναι που προσέξεις πάνω από μαλλιά.
6: Τα μαλλιά και δεν τα έχω κάνει, ρε κορίτσι μου. Τα έχω κάνει κόκκινα, κίτρινα, μισαντρέ, τα κούρεψα, τα κόκκινα, τα μάτινα, τα ξύρισα. Άστο, μια χαρά είναι τα ξύρισα.
7: Και εμένα μου αρέσει.
6: Και συγγνώμη. Τι έτος είναι?
7: 2026.
6: Και ακόμα τραγουδάς. Πονάει ο λαιμός μου και μόνο το σκέφτομαι. Και μες τι. Και τι τραγούδια λες?
7: Αυτά που μου γράφει ο Νίκος.
6: Ποιος Νίκος?
7: Σωστά, δεν ξέρεις πως είναι ο Νίκος. Άστε, μεγάλη ιστορία. Κρατάει πάνω από μισό αιώνα. Ας τα πω μια άλλη φορά.
6: Πολλά του χρόνια. Τι μου λες, εμένα μ' αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει?
7: Εσένα νόλα που σου έχω μεγαλώσει.
8: Εμείς είμαστε. Είμαστε.

νιώθω. Αχ, και να υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, Θεέ μου, για να έκανα έστω μια προσπάθεια.

0: να λοιπόν κάτι ωραίο της τεχνολογίας. Να μιλάς με τον εαυτό σου όταν ήσουν 15 χρονών, 20 ξέρω εγώ. Τι ωραίο πράγμα, να τα καλά της τεχνολογίας, δεν είναι όλα στραβά. Εγώ είχα τη δυνατότητα να πάω. Δυστυχώς έτσι ένιωσα μια διαθεσία το απόγευμα του Σαββάτου και είπα να κατηθώ σπίτι και κουρασμένος και όλη την εβδομάδα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που πήγατε και μας τα δείξατε όλα. Δηλαδή παρακολουθούσα τη συναυλία από την πρώτη στιγμή. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί από τα βίντεο που ανεβάσατε είναι σαν ήμουν μέσα. Σαν να ήμουν και εγώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά εσείς την ώρα που βιντεοσκοπούσατε απολαμβάνατε τη στιγμή για την οποία βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή εκεί? Δεν ξέρω, είναι η στιγμή με τη στιγμή. Δηλαδή μήπως πρέπει να μειώσουμε λίγο την πώς να το πω γλυκά, προσπαθώ να το πω, αυτή την υπερέκθεσή μας με το κινητό στο κινητό, γιατί επί της ουσίας χάνουμε τη στιγμή. Εμείς όσοι πήγατε εκεί νιώσατε, έπρεπε να λογικά να νιώθετε τόσο υπέροχο που ήσασταν από το να απασχολείστε πώς θα βγει το βιντεάκι, γιατί πρέπει να πάρετε θέση στα social. Ζητώ συγγνώμη που το λέω όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι μια άσκηση. Εγώ την έκανα προσωπικά την άσκηση να απολαμβάνω τη στιγμή και να μην με νοιάζει το να φωτογραφηθώ εκεί που βρίσκομαι, ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν θέλω να έχω προσωπικά να βγαίνω στα social. Αυτό είναι γούστο βέβαια. Αλλά προχωρούμε. Τώρα δεν είναι κανένα νόημα, τα είπαμε και αυτά. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε αλλαγή στα τραγούδια, κύριε Παπαγιαννάκο. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Πάολο Κόντε.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via.
0: Και πάνω στον Πάολο Κόντε θα διαβάσω την επιστολή που μου έστειλε η κυρία Κοζόνη, Δάφνη Κοζόνη. Μου γράφει στο portosalta.gr: ονομάζομαι Δάφνη Κοζόνη, η μητέρα μου 94 χρόνων διασώθηκε μαζί με την κυρία που τη συνόδευε από το σπίτι που ήταν όμορο αυτού το οποίο εξεράγει στην πλάκα. Το σπίτι μας είναι αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες χωρίς τοίχο. Για την τραγωδία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν υπάρχουν λόγια. Ειλικρινή συλληπιτηρία στους συγγενείς και τους οικείους τους. Σας γράφω γιατί θα ήθελα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να εκφράσω δημοσίως μέσω της εκπομπής σας, εγώ και η οικογένειά μου, τις θερμότατες ευχαριστίες μας. Και πάλι εδώ δεν υπάρχουν επαρκή λόγια για τους ανθρώπους του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Αθηνών, οι οποίοι μόλις κάλεσα το 100 βρέθηκαν σχεδόν αμέσως στο σημείο και διέσωσαν από ένα σπίτι στο οποίο φαινόταν άκρως επικίνδυνο να μπει κανείς τη μητέρα μου και τη συνοδότη σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Μπορεί ήδη να είπαν ότι έκαναν απλώς τη δουλειά τους, αλλά για εμάς δεν είναι καθόλου αυτονόητα και τους είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Επίσης, ευχαριστούμε και την πρώτη ΕΜΑΚ για όλη τη βοήθεια που προσέφερε στη συνέχεια και σε εμάς παρά το δύσκολο έργο τους, στο διπλανό πεδίο και βεβαίως και την αστυνομία και όλους όσους ανεπλάκησαν επί τόπου από άλλες υπηρεσίες όσο ήμασταν εκεί. Ελπίζω να ακουστεί το μήνυμά μου αυτό και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με εκτίμηση, Δάφνη Κοζόνη. Και εγώ λέω θερμά περαστικά στη μητέρα και στην συνοδότης που πέρασαν αυτήν την πολύ μεγάλη ταραχή και εκφράζω και εγώ την οδύνη μου για αυτό το άδικο τέλος νέων ανθρώπων αλλά και του ζεύγους μιας ηλικίας που ζούσαν σε αυτή την κατοικία. Και διερωτώ με φωναχτά, Νίκο Φιλιππίδη, δεν έχουμε χάρτη του δικτύου φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο? Καλημέρα σας, αγαπητέ Νίκο.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Αυτό να έχουνε. Να εξηγήσουμε πρώτα ότι το δίκτυο φυσικού αερίου ήταν σε μια εταιρεία η οποία άνοικε τότε στον όμιλο ΔΕΠΑ, λεγόταν η Αττικής, η οποία ήταν η εταιρεία παροχής αερίου Αττικής, η οποία εταιρεία αυτή πουλήθηκε μαζί με όλες τις εταιρείες διαχείρισης δικτύου στην Ελλάδα στην Ιταλική Talgas και τώρα λέγεται Ναόν ΕΔΑ. Οι πρώτες, από όσο ξέρουμε, συνδέσεις που έγιναν στην Αττική έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η χαρτογράφηση λένε από την εταιρεία ότι προφανώς υπάρχει. Οι ίδιοι αρνούνται ότι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο, στο δρόμο. Αυτό λένε τα δικά τους τεστ που έχουν κάνει και το έχουν επικοινωνήσει με διάφορους τρόπους, με πολλές ανακοινώσεις. Τι να σου πω, νομίζω ότι δηλαδή ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
0: Δηλαδή να ανησυχούμε για τρύπες στο δίκτυο κάτω από το δόστρωμα.
2: Δεν έχει προκύψει με βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει κάποιο πόρισμα στο παρελθόν το οποίο να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποιο πόρισμα το οποίο
0: βέβαια,
2: να λέει...
0: πρέπει να εξηγηθεί τι συνέβη στο σπίτι αυτό.
2: Εμένα σαφήνεια δεν το συζητάμε. Προφανώς.
0: Λίγο χαμένους τους βλέπω να τα έχουν χαμένα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, από μακριά εγώ τώρα μπορεί να κάνω και ένα και κακό το σχόλιο που κάνω. Ενώ
2: όχι,
0: επαρκές, διότι δεν το έχω διερευνήσει. Απλώς τους βλέπω έτσι σε μια κατάσταση. Ναι.
2: Η συζήτηση αυτή δεν την κάνουμε εμείς δημόσια, είτε δεν την κάνουμε. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ιδιωτικώς. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί. Υπάρχει προφανώς μια ανησυχία. Όταν βλέπουμε ξαφνικά να σκάει ένα ολόκληρο κτίριο και να μην έχουμε μερικές μέρες, 4-5 μέρες μετά, μια σαφή εικόνα γιατί έσκασε αυτό το κτίριο, είναι λογικό να υπάρχουν διάφορες εικασίες και να προκρίνει ο πολίτης τι είναι πιο πιθανό να έχει συμβεί. Επίσης δεν είναι συνηθισμένο, ούτε είναι, πρέπει και οφείλει να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί ένα σύστημα φυσικού αερίου. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιες εταιρείες να δώσουν σαν αναλυτικές απαντήσεις. Γενικώς, όταν το αφήνεις κάτι να αναπάντητο, δεν σημαίνει ότι σταματάει να συζητιέται ή τελείωσε. Αυτό νομίζω είναι κρίσιμο και καλά κάνεις και το θέτεις ως θέμα.
0: Αυτό νομίζουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι που διοικούν είτε στον ιδιωτικό είτε στον κρατικό τομέα, που νομίζουν ότι έτσι ξεχάστηκε. Απλώς θεριεύουν τη συνωμοσιολογία, την ανοησία και τη βλακεία που επικάθεται πάνω σε όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τα πράγματα, μπορεί να τα. Δηλαδή αυτό που είπα εγώ τώρα μπορεί να είναι μια τεράστια βλακεία. Έτσι, αλλά εγώ τώρα λειτουργήσα πολλαπλασιαστικά, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι η ατάκα αυτή μπορεί να απλωθεί. Έτσι, δεν είναι και η ατάκα του αλουνού που θα την πάρω εγώ από κάπου αλλού, επίσης θα την απλώσω. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να έρθει άμεσα απάντηση τι συνέβη και δύο ζευγάρια τα οποία ήρθαν να ζήσουν στην Αθήνα την πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους μαζί με το άλλο ζευγάρι που ζούσε επίσης μια ήσυχη ζωή σε έναν δρομάκο της πλάκας, ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους επειδή έγινε μια έκρηξη.
2: Σωστά.
0: Ναι. Πού διάλο έγινε η έκρηξη, πού διάλο ήταν η διαρροή, είναι δυνατόν? Δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν εμείς πήραμε στην πολυκατοικία φυσικό αέριο, επειδή υπάρχει πολυκατοικία με τον αριθμό 7 και εμείς είμαστε 7α, έγινε ολόκληρη ιστορία πού έρχεται το αγωγός, αν είναι στο 7 και ακουμπάει στο 7α και ο τείχος και εγώ ταυτό να στέλνουμε χαρτιά, κακό φασαρία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρουν πού καταλήγει ο αγωγός. Δεν θέλω να το απιστέψω δηλαδή. Ναι.
2: Να στο

0: περιφέρεια, η συγκεκριμένη συζήτηση. Πώς γίνονται οι εγκαταστάσεις, πώς συντηρούνται οι εγκαταστάσεις, πόσο έμπειρους ανθρώπους έχουμε, πώς την κάνουμε.
1: Φαντάζομαι η ανάκριση θα βρει τώρα ποιο συνεργείο ποιο έφερε, γιατί ιδιωτικό συνεργείο σου βάζει το φυσικό αέριο στο σπίτι μέσα. Ναι.
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Και η εταιρεία σου δίνει από εκεί και πέρα τη σύνδεση. Είναι
1: ο ιδιώτης εγκαταστάτης. Εμάς ήρθε ένας ιδιώτης που εγκατέστησε, πήρε τη δουλειά όλη για την πολυκατοικία και εγκατέστησε το δίκτυο μέσα στο σπίτι.
0: Η ΕΝΑΟΝ εδώ είναι ο αντίστοιχος ΔΕΔΙΕ του φυσικού αερίου.
1: Φυσικού αερίου, κατάλαβα.
0: Έχει το δίκτυο. Αυτή είναι η δουλειά του.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, μόλις γυρίσουμε θα μας πεις σε λίγο χρόνο, θα το απλώσω, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι του έκανα παράκαμψη, αυτό που έγραψε ο Δημήτρης Καμπουράκης στο liberal.gr για μια εταιρεία που ήθελε να κάνει αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δεν της έδωσε, έδωσε χρηματοδότηση με υπογραφή το κύριος Τσάφος, σωστά,
0: Για την ακρίβεια είναι δεν υπέγραψε όρους σύνδεσης, δηλαδή δεν έδωσε τη δυνατότητα να είναι στα έργα που προκρίνονται ώστε να πάει να πάρει κρατική χρηματοδότηση, η οποία ωστόσο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με το που θα το εγκρίνει πέρα από τα έξοδα της κατασκευής υπάρχει και επιδότηση εν λειτουργία. Και πολύ απλά τα έργα δεν είναι μόνο αν τα πάρεις να τα φτιάξεις, το οποίο είναι το σκέλος το οποίο διεκδικούσε η συγκεκριμένη εταιρεία και λέει ότι είχε πετύχει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά είναι και το σκέλος της λειτουργικής ενίσχυσης, το οποίο έκρινε η ελληνική δημοκρατία ότι δεν έπρεπε να πάρει η συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Και τρέχω για διάλειμμα αφού διαβάσω και την Ιφηγένεια, η οποία μέσω του Viber μας λέει να θυμίσω απλώς μετά την καλημέρα της ότι πριν από
2: λίγο. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Επιτέλους, γιέ μου. Τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα.
7: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
6: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
7: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
6: Εγγύηση?
7: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδού

0: σπιτιού σου υποβαθμίζεται από το γλοιοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Φαλαιρικό Δέλτα προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμφου Φιλής προς το Κόβο Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Όλος χερός κάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Υπέστησαν ζημιές τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Φρένο στην εφορία Κλοπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Μου έγραψε ο Διονύσης Γεωργίου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σάββατο πρωί βροχούλα, πάνω κάνω τον πρώτο ζεστό καφέ της χρονιάς, κάθομαι στο πισί να δουλέψω και ανοίγω το ραδιόφωνο. Τι φοβερή εκπομπή ήταν αυτή με τον κύριο Φίλη, πέρασε μία ώρα και δεν το κατάλαβα. Μακάρι να σας ακούγα 4-5 ώρες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Διονύση, κύριε Γεωργίου. Θα επανέλθουμε τα Σάββατα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ετοιμάζουμε τώρα κάτι με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τον κύριο Τόντσεφ, ο οποίος ξέρει τα θέματα της Κίνας. Περιμένετε, θα έχουμε δύο ακόμη ενδιαφέροντα Σάββατα, πρωινά Σαββάτου, 9 το πρωί. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Τάκη Χαλδέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Άννα, ήρθε η κυρία Μπακογιάννη, τη ρώτησα αν υπάρχουν σημάδια λαζονίας στην κυβερνητική ομάδα ή στην κοινοβουλευτική ομάδα, και μετά βγήκαν τα Νεοδημοκρατόπουλα και επιβεβαίωσαν την κυρία Μπακογιάννη. Αυτό είναι ωραίο, ένα πολύ καλό αυτογκόλ, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη Μπουρνάκη από τα portosaltasky.gr. Δεν έχουμε συγκοινωνία στην Αθήνα, εννοώ ευρωπαϊκού τύπου συγκοινωνία, δηλαδή που να καταλαμβάνει τον χώρο κατά 60%, 70% η δημόσια συγκοινωνία και να μην μένουν παρά μόνο ένα 30% για τα αυτοκίνητα. Μιλάω για μια πόλη κακοκτισμένη, όπως είναι η πόλη μας, η Αθήνα μας, που την οποία λατρεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου τύπου συγκοινωνία. Συνεπώς, το να βάζουμε το πρόκλημα, αν δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη, πήγαινε με τη συγκοινωνία, σε ό,τι αφορά στο λεκανοπέδιο, ήταν κάτι πάρα πολύ λάθος που είπε αυτός ο βουλευτής, θα τον ακούσουμε σε λίγο, της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω στην Πιερία, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω και τον άκουσα πρώτη φορά, ήταν λάθος, πολύ λάθος η προσέγγιση του. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη Μπουρνάκη, να είσαι καλά. Και να πάω στα Viber, και στα Viber τι βρήκα. Βρήκα ότι το φανάρι Αγίου Κωνσταντίνου και Μενάνδρου είναι χαλασμένο εδώ και 10 ημέρες τουλάχιστον. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας, Μενάνδρου και Αγίου Κωνσταντίνου.
12: Λέει ο Πάνος Θεοδοσόπουλος και τον ευχαριστώ πολύ.
13: Μάλιστα, μάλιστα. Πολλά παράπονα και σήμερα δεν έχουν διεξόδους οι ακροατές μας και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Το θέμα όμως, το μεγάλο θέμα της ημέρας, κυκλοφοριακά πάντα έτσι, είναι η παραλιακή και όχι προς τον Πειραιά. Αφορά εσάς που από τον Πειραιά πηγαίνετε προς τη Γλυφάδα. Τι συνέβη? Έμεινε με λίγα λόγια ένα αυτοκίνητο με το που μπήκε από την παραλιακή στην Αλίμου. Έμεινε, ακινητοποιήθηκε και ακινητοποιήθηκε ο πίσω όλη η παραλιακή. Αυτή τη στιγμή από το κέντρο του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς την Αλίμου πηγαίνετε σημειωτών. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση, πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα και το κυριότερο δεν το περιμένετε, γιατί συναντάτε λίγη κίνηση όσοι πηγαίνετε προς Γλυφάδα το πρωί. Τι μπορείτε να κάνετε με λίγα λόγια, όσοι γνωρίζετε βεβαίως, έτσι. Μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας και να στρίψετε αριστερά, να μπείτε μέσα από το Πανί, μέσα από το Καλαμάκι, για να γλιτώσετε ένα μεγάλο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Και προς τον Πειραιά όμως η παραλιακή έχει προβλήματα, τόσο κατά μήκος του Αλίμου μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο Έδεμ, όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Τόση κίνηση που έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντι και κάτω. Έχουμε στην Αθήνα κίνηση, κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, και η Πειραιός όμως προς την Ομόνια έχει σοβαρά προβλήματα. Ήταν και ένα απορριμματοφόρο τέτοια ώρα εκεί πέρα και καθυστερούσε τον κόσμο. Δύο ρεύματα Κηφισού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Κλείνω με ένα ρητορικό ερώτημα. Συμβαίνει κάτι στην Τζαβέλα? Υπάρχουν προβλήματα, μου λένε ακροατές μας.
14: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το ερώτημα δεν ήταν ρητορικό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά, γιατί και εγώ έτσι, έχω πολλά δεδομένα μπροστά μου. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μας εξηγήσετε και το θέμα που προφανώς γνωρίζει ο Δημήτρης Καμπουράκης, γιατί προφανώς έχει επαφές με την εταιρεία που δεν πήρε τη χρηματοδότηση, με αυτά που λέει ο κύριος Τσάφος, και δύο γραμμούλες μόνο μέσα σ' όλα, γιατί αν μας πουλούν ακριβότερο ρεύμα οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν επένδυσαν στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών, αλλά επένδυσαν στις, πώς το λένε, στις μπαταρίες. Εξηγήστε παρακαλώ δικό σας το πεντάλεπτο.
19: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα μία παραδοχή. Πράγματι είμαστε πίσω στην αποθήκευση. Μόλις τον Απρίλιο ξεκίνησε η δοκιμαστική εφαρμογή των πρώτων μπαταριών επί της ουσίας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και μπαταρίες λιθίου κατά κύριο λόγο και άλλων τεχνολογιών, αλλά βασίζεται και σε μεγάλα έργα κατασκευής που λέγονται αντλησιοταμίευση, η οποία λειτουργεί με μια ιδιαίτερη τεχνική. Θεωρούν όλοι ότι είναι πολύ πιο αποδοτική και μπορεί και αποθηκεύει. Απλώς δεν είναι έτοιμη ακόμα και θα μας πάρει λίγο χρόνο. Οι Βούλγαροι τι κάνανε? Οι Βούλγαροι μπήκαν γρήγορα σε ένα κενό που βρήκαν στην αγορά. Ποιο ήταν αυτό το κενό? Διαπιστώσαν ότι στην περιοχή τους ο μεγαλύτερος παίκτης, η Ελλάδα, στη ΣΑΠΕ είχε τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν είχε αποθήκευση. Και πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, το βουλγαρικό, και επιδοτήσανε την κατασκευή μονάδων αποθήκευσης και έτσι μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι των ΑΠΕ, γιατί δεν έχουν σοβαρά ούτε φωτοβολταϊκά ούτε αιωλικά ακόμη, θα αποκτήσουν προφανώς, και τρέχουν με αποθήκευση 10 φορές μεγαλύτερη από της Ελλάδας.
12: Αγοράζουν από εμάς φτηνά και μας πουλούν ακριβότερα κατά τις βραδινές ώρες, και αυτό σε παρακαλώ διευκρίνησέ το.
19: Τις ώρες που το κάνουν αυτό, πράγματι έτσι συμβαίνει. Σε γενικό επίπεδο όμως τιμών, πρέπει να σου πω ότι το αποτέλεσμα για το ελληνικό σύστημα, δηλαδή η επιλογή να επενδύσουμε σε πολλές ΣΑΠΕ σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο για τις ώρες που υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει λειτουργήσει άσχημα. Δηλαδή οι τιμές μας παραμένουν χαμηλότερες από τις βουλγαρικές. Οι τιμές μας κινήθηκαν τώρα στην κρίση σε επίπεδα λίγο κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, και αυτό δεν ήταν δεδομένο το 2022 και το 2023. Αλλά πράγματι, αν είχαμε τρέξει, θα πω όμως γιατί δεν τρέξαμε. Αν είχαμε τρέξει ενδεχομένως, δηλαδή είχαμε τις μονάδες αποθήκευσης, τότε θα είχαμε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Επαναλαμβάνω όμως, οι τιμές κινήθηκαν κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το μείγμα που επιλέξαμε αιωλικά, φωτοβολταϊκά, τα συστήματα και τις αποθηκεύσεις να έρχονται για αργότερα. Τώρα, εμείς έχουμε κάνει τρεις διαγωνισμούς, ο τρίτος είναι σε εξέλιξη. Οι διαγωνισμοί προβλέπανε και επιδότηση στην κατασκευή και λειτουργική ενίσχυση, δηλαδή στη λειτουργία για 10 χρόνια ήταν η επιδότηση. Προσφορές υπέβαλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κρίθηκε ότι, και αυτό ήταν ένα από τα επιχείρηματα καθυστέρησης των διαγωνισμών, ότι τα υλικά κατασκευής που αγοράζονται από την Κίνα ήταν πολύ ακριβά και θα οδηγούσαν σε ζημιογόνες μονάδες. Μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες αργότερα ενδεχομένως θα κλείνανε. Δεν ξέρω, ξέρω ότι ήταν ακριβές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ευνοούσε το δημόσιο συμφέρον ή αν ήταν θέμα ιδιωτικού συμφέροντος. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο επικαλούνταν οι ιδιώτες επενδυτές και φαίνεται το αποδέχθηκε και η ελληνική δημοκρατία. Ο πρώτος και ο δεύτερος διαγωνισμός προχωρούν και ήδη κατασκευάζεται ένα μεγάλο μέρος από αυτά. Ο τρίτος, ο μεγάλος διαγωνισμός, στον οποίο μπήκαν και άλλου είδους έργα, δηλαδή υπήρξε μεγαλύτερη περίμετρος, βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτήν την εβδομάδα θα βγει μια παράταση στην ετοιμότητα των εταιριών να τα κατασκευάσουν στο τέλος του έτους. Πάλι έγινε με τον ίδιο τρόπο, και αν καταλαβαίνω καλά τα συμφραζόμενα του Δημήτρου Καμπουράκη και τις αναφορές απαντήσεις του Υφυπουργού Τσάφου, αφορά το συγκεκριμένο έργο στην Πτολεμαϊδα, η επένδυση των 250 εκατομμυρίων, έργο αυτής κατηγορίας, του τρίτου διαγωνισμού. Λέει η πλευρά Καμπουράκη, λέει το άρθρο του Καμπουράκη, το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ότι επί της ουσίας η συγκεκριμένη επένδυση ήταν 250 εκατομμύρια και το αυτό που ζητούσε ήταν μία υπογραφή για να μπορέσει να πάρει την κρατική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Connecting Europe Facility, που θα ήταν 117 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 125 θα τα έβαζε ο ιδιώτης επενδυτής. Καταλαβαίνω από την απάντηση του Τσάφου, γιατί υπάρχει επιχειρηματικό απόρριτο, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες των διαγωνισμών και δεν μας τους δίνουν ποτέ, ούτε δημοσιοποιούνται, ότι μαζί με την επιδότηση στην κατασκευή θα έπαιρνε, όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες, και μία δεκαετής λειτουργική ενίσχυση, η οποία μάλιστα προτείνεται σε αυτούς τους διαγωνισμούς από τις ίδιες τις εταιρείες. Και το Υπουργείο διαλέγει τις πιο συμφέρουσες προτάσεις. Λέει ο κ. Τσάφος ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε προτείνει 33% ακριβότερο έργο σε σχέση με τη λειτουργική ενίσχυση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το διασταυρώσω και δεν μπορώ να το ξέρω. Δέχομαι το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ακούω και την απάντηση του Υφυπουργού. Το σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, και αυτό καταλαβαίνουμε και από τους δύο γιατί σε αυτό συμφωνούν, απεντάχθηκε. Δηλαδή δεν έλαβε έγκριση στο πρώτο στάδιο της διαλογής που έγινε των προτάσεων, άρα η συγκεκριμένη επένδυση κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνει. Εκτός και γίνει αργότερα, όταν θα σταματήσει πλέον η διαδικασία, γιατί αυτός ο τρίτος διαγωνισμός είναι ο τελευταίος που γίνεται με επιδότηση. Επειδή είχαμε φορτώσει το σύστημα παλαιότερα και με πολλά αιωλικά και φωτοβολταϊκά με επιδότηση, τα οποία τι κάνανε, κάνανε αυτό την πολύ φθηνή ενέργεια, την κάνανε ακριβή, ακριβότερη από ό,τι θα περιμέναμε. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν η αποθήκευση να βγει στα πρώτα της βήματα με επιδότηση, αλλά στη συνέχεια να υπάρχει μόνο το επιχειρηματικό ρίσκο. Δηλαδή ο ιδιώτης που έρχεται, του εγκρίνεται η συμμετοχή στο δίκτυο, αλλά δεν παίρνει από εκεί και πέρα επιδότηση, επιστροφή χρημάτων για την επιχειρηματικότητά του. Αυτό λένε ότι θα γίνει μετά τον τρίτο διαγωνισμό και την περαίωσή του, όταν θα βρεθεί σε φάση μεγάλης ανάπτυξης η αποθήκευση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην ενέργεια ποτέ. Διαλέγεις πάντα μείγμα και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι, όπως για παράδειγμα οι Βούλγαροι, έρχονται και πιάνουν το κενό που υπάρχει και το εκμεταλλεύονται. Όπως για παράδειγμα ένας ιδιώτης επενδυτής επίσης αναζητά το κενό προκειμένου να ωφεληθεί. Το θέμα είναι πάντα οι κανόνες, αν είναι οι ίδιοι για όλους, αν δηλαδή τηρείται η ισονομία. Και εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν αιτιάσεις διάφορες και υπάρχουν συχνά παράπονα και των επενδυτών για το θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αναφέρει ο Δημήτρης Καμπουράκης. Και γενικώς, εάν όλο αυτό το οποίο συζητάμε καταλήγει, ποιο είναι το ζητούμενο, στο να παραχθεί και να αγοράζουμε όλοι φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον ακριβής ενέργειας. Αν φορτώσουμε, η αλήθεια είναι, το σύστημα με πολλές επιδοτήσεις, η ιστορία λέει ότι πληρώνουμε ακριβότερα από όσο θα μπορούσαμε. Αν δεν δώσουμε επιδοτήσεις, ενδεχομένως δεν τρέχει πολύ γρήγορα μια νέα τεχνολογία σε οποιαδήποτε χώρα. Άρα εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και είναι μια απόφαση πολιτικής που καλούνται κάθε φορά οι κυβερνήσεις να πάρουν. Αν θα πάνε στη λογική Μπερμπίλη του 2010, δίνω μεγάλες ταρίφες, μεγάλες επιδοτήσεις σε όσους αναπτύσσουν ΑΠΕ, ή πάω στη λογική που υπάρχει τους τελευταίους 1-2 χρόνια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι σταδιακά σβήνω τις επιδοτήσεις από το ελληνικό σύστημα ενέργειας.
12: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου σημειώνει βέβαια το η φίλη, τώρα περνάω σε ένα παρεμφερές θέμα, πόσο έχει αυξηθεί η ασφάλιση των κατοικιών μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ιδιοκτήτη ακινήτου ο οποίος δεν έχει ασφαλίσει το ακίνητό του. Το αστικό ακίνητο, εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Για μας βέβαια που έχουμε πάρει δάνειο και έχουμε αγοράσει τις κατοικίες μας με τραπεζικό δάνειο, μας υποχρεώνει η τράπεζα να έχουμε ασφαλιστήριο, δεν το συζητώ και πολύ καλά κάνει, αλλά προφανώς βάζουμε κάτι παραπάνω να επαυξήσουμε την ασφάλεια του ακίνητου μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να καταλάβω, είτε ιδιοκτήτες από δικά μας λεφτά είτε ιδιοκτήτες μέσω δανείου να μην έχουμε ασφαλίσει το σπίτι, το αστικό σπίτι είναι ντροπή τουλάχιστον. Ελάτε,
19: το δάνειο είναι, όπως είπες, είναι υποχρεωτικό. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο να βλέπεις δάνεια να αποπληρώνονται και πολλοί συμπολίτες μας σε αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια αποπληρώνουν τα δάνειά τους και να κόβουν την ασφάλεια. Ναι. Πραγματικά λες και είναι υποχρέωση του δανείου. Το αντίθετο ήταν μια δυνατότητα να μπει σε μια διαδικασία ασφάλισης της κατοικίας σου.
12: Βέβαια, δηλαδή, αυτό είναι,
19: αυτό του μέλλοντός σου.
12: Είναι αποτέλεσμα της άθλιας πολιτικής των τελευταίων 50 ετών των αθλίων λαϊκιστών κρατιστών πολιτικών μας, είτε είναι νεοδημοκράτες, είτε πασόκοι, είτε αριστεροί, οι οποίοι γαλούχησαν την κοινωνία, που δεν τις έμαθαν. Η δουλειά των πολιτικών ήταν, η δουλειά των βουλευτών και της πολιτικής και των πρωθυπουργών, ότι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να ασφαλίζει το σπίτι του. Εμείς τουλάχιστον που ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία του 70, ασφαλίζαμε τα σπίτια μας. Δεν υπήρχε έννοια ότι θα έρθει το κράτος να σε αποζημιώσει για ιδιωτική ευθύνη, για να συνοούμαστε. Λοιπόν.
19: Εδώ δεν υπήρχε ποτέ τέτοιου είδους.
12: Όχι, δυστυχώς. Εδώ η κοινωνία γαλουχήθηκε ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι εκεί για το κράτος πατερούλης, η Σοβιετία δηλαδή, του υπαρκτού ελληνισμού που κάνει τα πάντα για σένα. Λες και είναι χρήματα αλωνών και όχι δικά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας Νίκο, θα επανέλθουμε.
19: Καλημέρα.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. καλύπτω αυτό. Αγαπητή Άννα, παρακαλώ εξηγήστε μου με διεύθυνση ακριβίας. Σε εσάς αναφέρομαι μέσω Viber που μου λέτε ότι υπάρχει μια διαρροή νερού κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Παρακαλώ στο portosalta.sky.gr. Μην χρησιμοποιείτε το Viber για μεγάλα κείμενα. Σας παρακαλώ, μου δυσκολεύετε τη ζωή. Τα Viber και το 1003 την πλατφόρμα την έχουμε για να λέμε μόνο μια καλημέρα και ένα πολύ γρήγορο ζήτημα. Όχι ολόκληρα κατεβατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, αγαπητή Άννα, και νομίζω και στα, γιατί τώρα έχω πάρα πολλές πηγές και έχω άλλη μία Άννα η οποία κάτι μου λέτε για μια επιστολή της ΑΕΝΑΟΝ εκεί στο Κουκάκι για το δίκτυο που μπήκε νερό στο δίκτυο φυσικού αερίου και σας έστειλε μια επιστολή ΑΕΝΑΟΝ. Παρακαλώ στο portosalta.sky.gr στείλτε μου την επιστολή για να κάνω ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. 9 παρά 9 πρώτα λεπτά. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr. Έρχομαι πολύ γρήγορα.
20: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
23: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
24: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλείνω το πρώτο μέρος με το εξαιρετικό, εξαίσιο άρθρο της κυρίας Αθηνάς Κακούρη, της συγγραφέως κυρίας Κακούρη, στο φίλο της εφημερίδας Καθημερινή το περασμένο Σάββατο. Ό,τι ακούτε τώρα το έχει γράψει η κυρία Κακούρη. Η τραγική κατάληξη εκείνου του δύστιχου τραγουδιστή που επιδιώκοντας να βελτιώσει την εμφάνισή του έχασε τη ζωή του επειδή εμπιστεύτηκε δύο γιατρούς με φανταχτερό ιατρείο και ανύπαρτες νόσεις, ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες πολλών. Πώς το Υπουργείο Υγείας επέτρεψε να λειτουργεί τέτοιο σκιτζίδικο? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί δεν επενεύει? Η αστυνομία τι κάνει? Και τα σχόλια άλλων τόσων. Μα τόσο απληροφόρητος ήταν? Τόσο λίγο το έψαξε το πράγμα πριν πάει να κάνει μια τόσο επικίνδυνη επέμβαση? Εν τούτης, συνεχίζει η κυρία Κακούρη, δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία που να μπορεί να προστατέψει τον πολίτη από τις αδυναμίες του ιδίου του εαυτού του. Ο δε ατυχής Γιώργος Μαζονάκης αποτελεί υπόδειγμα σοφροσύνης εμπρός στο 17% των Ελλήνων που δηλώνει πως θα ψηφίσει Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα, σκέτον. Κοιτάζω τις δημοσκοπήσεις και δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Δεν πλαισιώνεται από κανέναν. Μοναχώς το αποσπά 17% των Ελλήνων ψηφοφόρων. Πώς και γιατί? Ο Τσίπρας είχε μια ηλικιώδη άνοδο από μαθητής, πρωθυπουργός της χώρας μας μέσα σε κάπου 10 χρόνια. Ούτε ο Ναπολέον δεν τα είχε καταφέρει τόσο καλά. Και μετά φανερώθηκε ότι ήταν φούσκα. Η γοητεία λαοπλάνου μας έδειχνε ζωγραφισμένους ψαμάδες στη Θεσσαλονίκη και χειροκροτούσαμε αντί να καγκάσουμε. Αγνοούσε αν η θάλασσα έχει σύνορα ή όχι και αν η Λέσβος ήταν δίπλα ή μακριά από τη Μυτιλίνη. Δεν ήξερε ούτε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες ώστε να διαπραγματεύεται άνετα με τους δανειστές μας και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ανίδεως στα οικονομικά, μαγεύτηκε από τον Βαρουφάκη, μας έταξε πως θα σκίσει τα μνημόνια, αλλά μας φόρτωσε ένα τρίτο όπου υποθηκεύσαμε τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας για 100 χρόνια. Έστησε τη σκευωρία της Νοβάρτης με σκοπό να βάλει φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους του. Οι παράλληλες κρατικές του υπηρεσίες άφησαν να καούν 104 άνθρωποι στο μάτι. Έχασε απανωτά 3 εκλογικές αναμετρήσεις με τον Μητσοτάκη και στάθηκε ανίκανος να διατηρήσει μια ελάχιστη έστω παρουσία στη Βουλή. Και επέστρεψε με το rebranding ή στα ελληνικά rebrandis και ζητάει την ψήφο μας αφού πρώτα λανσάρισε το βιβλίο του. Φορτώνοντας όλα τα λάθη στους συνεργάτες τους οποίους ο ίδιος είχε επιλέξει όσοι κυβερνούσε. Και υπάρχει ένα 17% που θα τον ψηφίσει. Καταλήγει. Ο δυστυχής Μαζονάκης, αν είχε γλιτώσει ως εκ θαύματος, νομίζετε πως θα ξαναπατούσε στο κομψό ιατρείο της Καρνεάδου? Αλλά και εκείνη την πρώτη φορά που μπήκε ρυψοκίνδευσε τη δική του ζωή μοναχά. Ενώ οι 17% χωρίς περίσκεψη, χωρίς εδώ, θα ψηφίσουν λέει Τσίπρα, παίζοντας έτσι στα ζάρια και τη δική μου ζωή και την ακεραιότητα της χώρας μας. Η Αθηνά Κακούρη είναι συγγραφέας και αρθογραφεί.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
12: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
12: Μπράβο!
14: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
17: Μυστήριο.
15: Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Για το σπίτι του μέλλοντος.
18: Για τον αγρότη του σήμερα.
19: Για τον εργολάβο του τώρα.
18: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
19: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
18: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
19: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
18: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
19: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
18: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
20: Σκέψου, πράκτικα.
22: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
23: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Είπα που λέτε με το καλημέρα σας να αφήσω τον κύριο Κατσούλη να παίξει το Let the Sun Shine κτλ. Διότι μάλλον είναι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και δεν έχει μπει ακόμα στο φθινοπορεινό πνεύμα. Βροχές πέσανε, εκείνα πέσανε, τα άλλα πέσανε. Ο Κατσούλης έρχεται με το κοντομάνικο έτσι το ωραίο και μας κάνει μόστρες. Καλημέρα σας κύριε Κατσούλη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από το Δυτικά FM. Καλημέρα από τη Δήμητρα Λαοπόδη. Πέρα ως πέρα. Δυτικά FM είναι η πρωινή σας ενημέρωση του Day News, τα νέα της ημέρας από τις 9 μέχρι τις 11 το πρωί. Εδώ είμαστε ζωντανά και σας καλημερίζουμε, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή εβδομάδα και πάρτε βαθιά ανάσα γιατί ξεκινάμε και έχουμε να κάνουμε και πολλές αποκαλύψεις και να πούμε και πάρα πολλά μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Μέχρι τις 11 το πρωί ζωντανά μαζί σας με πάρα πολύ καλή διάθεση και όχι μόνο αυτό, με πολλές αποκαλύψεις. Πού βρισκόμαστε, έρχονται κάτι αυξήσεις στο νερό που θα μας τσούξουν. Όταν λέμε θα μας τσούξουν, το πήρες χαμπάρι σε κύριε Γιώργο ότι έρχονται τρομερές. 20% λέει αύξηση. Πο, τι έρχεται, τι έρχεται.

0: την κουκουβάγια μου στο πέτο την είδε σήμερα?
1: Α, την είδε, λέει ο Κατσούλης. Άρεσε η κουκουβάγια μου, κύριε Κατσούλη?
0: Τι, είναι σαν εμένα η κουκουβάγια?
1: Να έρθω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Άσε με καλό, ό,τι θέλω θα κάνω. Να δείξω την κουκουβάγια μου, με ενδιαφέρει εμένα σήμερα. Λοιπόν, φοράω μία στο πέτο, μία κουκουβάγια. Με αυτά που ακούω, δηλαδή, πόση σοφία χρειαζόμαστε να πάρουμε τις κουκουβάγες. Είναι το πουλί της σοφίας. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω, καλιακούδες είναι, τι είναι, διάφορες. Λοιπόν, εδώ, Δυτικά FM, μείνετε εδώ συντονισμένοι και φυσικά μπείτε τώρα μέσα στο Facebook, στο προσωπικό μου λογαριασμό, Δήμητρα Λαοπόντη, για να μας δείτε κιόλας και να καλημεριστούμε όπως κάνουμε καθημερινά. They've been sleeping all day long, now they come alive. Και φυσικά θέλω να στείλω μια απέραντη καλημέρα τώρα στην Ελένη την Παπά που μας παρακολουθεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει Ελενίτσα. Καλημέρα, Ελενίτσα. Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μας. Και όπως αντιλαμβάνεστε μέσα από αυτό εδώ την εκπομπή, να την και η Αντιγόνη Μπαλαμπάνη. Βρέσει Αντιγόνη, πολύ μου αρέσει το όνομά σου, το Αντιγονάκι. Υπάρχει και τραγουδάκι, τα Αντιγονάκι, Ζηνοβία κτλ. Αλλά πού να τα παίξει αυτά ο κύριος Κατσούλης δηλαδή τώρα? Όχι, όχι, είναι στο όπα σήμερα. Σήμερα γιατί είσαι όπα εσύ? Τι έκανε όλο το Σαββατοκύριακο και μου σε γεια σου? Σε μια κατάσταση γεια σου και μας ξεκίνησες έτσι με χορευτικά τραγούδια και με τέτοια. Δεν το θυμάμαι τώρα το συγκρότημα πώς το λένε αυτό. Πες το. Δεν στο λέω, λέει. Τι να σας κάνω, παιδιά μου, συντονιστείτε 92,8 και πέστε μου εμένα ποιο είναι αυτό το υπέροχο συγκρότημα. Το ναι, είναι ανανά, δεν λένε και αυτοί. Να τα θα το θυμηθώ που θα πάει. Μεγάλη γυναίκα τώρα που να θυμάμαι. Ψηλή, είπαμε, όχι μεγάλη. Η Μάνθα και ο Πάνος μας παρακολουθούν. Καλημέρα στα παιδιά. Εδώ λοιπόν, και έλεγα ότι τσούζουν οι αυξήσεις, γι' αυτό και εσείς αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι δεν τσούζεστε με τις αυξήσεις που θα έρθουν τώρα στο νερό από τη ΔΕΗ Αγρινίου. 2641-039-410-39-411. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Γιώργο μας, λέει, και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γυρνάς. Καλή μας εβδομάδα και καλή σας εβδομάδα ολωνών. Για βάλε λίγο τον κλιματισμό εσύ εκεί να το ευχαριστηθούμε. Όχι, θα σε αφήσω, λέει, εκεί που βάλε την κουκουβάγια και ήρθε, λέει, γιατί τέτοια κατάσταση θα ζούμε. Βγάλω το σακάκι, δεν μπορώ να βγάλω το σακάκι. Γιώργο μου, έχω καεί μόνο να δείχνω την κουκουβάγια μου σήμερα. Ανοίξω το παράθυρο, τέντα. Δεν γίνεται τέντα και μπερές που λένε και στο ξηρόμερο να ανοίξω το παραθύρι. Στο παραθύρι πρόβαλες εσύ, κυρία Κατσούλη, σήμερα Δευτέρα. Δεν είναι τσαγκαρό Δευτέρα. Ξέρετε, εγώ έχω μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο καημό να ξεκινάνε οι εκπομπές έτσι όμορφα και χαριτωμένα και με πολλές αποκαλύψεις. Γι' αυτό για μένα δεν είναι ποτέ τσαγκαρό Δευτέρα, ιδιαιτέρως όταν έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα εδώ. Βαρούχ σήμερα, νεόφυτος, χαρίτων και χαριτό. Εννοείται θα αφιερώσω την εκπομπή στον Κατσούλη σήμερα, γιατί είναι χαρίτωνας και είναι χαριτωμένος και δεν γίνεται να μην το αφιερώσουμε σήμερα. Κάτι θέλω, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό πηγαίνω περαδόθε. Το πάω περαδόθε, Κατσούλη, βλέπεις? Και θέλω να μείνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, τους χορευτικούς, γιατί θα πέσει μεγάλος χορός σήμερα μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί στην ενημέρωση. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Να το σιωνώ της Νίκος. Εδώ, τα φιλαράκια μας όλα μας παρακολουθούν. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Νομίζω γιορτάζω εγώ σήμερα που έχω λυσάξει τώρα τελευταία. Με αποκαλύψεις και με κουβέντες. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας και θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό το θέμα. Η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία. Έχεις πάει Τσεχία? Έχεις πάει παλιοκουνάβι Τσεχία? Ήταν ωραία, είναι ωραία η Τσεχία, γιατί μου λένε τα καλύτερότερα. Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία. Και για μένα είναι καθημερινά εθνική ημέρα καφέ, ιδιαιτέρως αυτή την ώρα που ευχαριστιέμαι το καφεδάκι μου. Να το δω, το κρατάω. Είναι από το PS Cafe Bakery το καφεδάκι μας. Το ευχαριστιόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το PS Cafe Bakery που δίνει ζωντανά το παρόν με τον καφέ του και μας ξυπνά, και τον ευχαριστιόμαστε γιατί το πρώτο καφεδάκι της ημέρας το ευχαριστιόμαστε διαφορετικά. Γι' αυτό και εσείς PS Cafe Bakery με τη φίλη μας τη Βέτα εκεί, και για το ψωμάκι της ημέρας και για άλλες λιχουδιές που θα σας φτιάξουν τη διάθεση, γιατί όταν θα φάτε κάτι το πρωί, εννοείται ρε παιδιά, θα βγάλετε μέχρι το μεσημέρι έτσι όμορφα τη μέρα σας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο μας, καλημέρα στη Μαντώ. Μαντώ, και σε όλο τον κόσμο να πούμε ότι έχω κάνει ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ που αφορά τον Αχελό και φυσικά αφορά τα δέσποτα που είναι πεταμένα ουσιαστικά στον Αχελό. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι για να είναι τόσο πολλά τα δέσποτα εκεί και τα περισσότερα μέσα στην ταλαιπωρία, πρώτα ευθυνόμαστε εμείς οι πολίτες που πάμε και τα μολάμε εκεί πέρα, και μετά όλες οι άλλες υπεύθυνες υπηρεσίες που τα παίρνουν και αυτοί και τα πηγαίνουν. Καλημέρα στο Σόι σήμερα, θα πω, στον Κώστα τον Κόκκι που μας παρακολουθεί τώρα, στον Κώστα τον Λούκα. Καλημέρα Κωστή μου. Ένα βιντεάκι σου έχω τάξει, Κωστή μου, και μου έχει τάξει, θέλω να πιστεύω, αλλά μια μέρα από το στούντιο εδώ να κάνω κάνουμε ένα ωραίο βιντεάκι να τα πούμε στον αέρα ζωντανά. Κάνε μια ερώτηση είναι η σημερινή ημέρα. Ask a stupid question στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς το λέει, Ask a stupid question day. Να κάνουμε ερωτήσεις, λες σήμερα. Να μην κάνουμε ερωτήσεις σήμερα. Λέει, μας πάρουν και εμάς για νόητους, για stupid people. Λοιπόν, Κώστας, ο Κωστάκης μας λέει καλημέρα για καλή εβδομάδα. Από την καρδιά μας στο Μασολόγγι στέλνουμε την καλημέρα μας ξαδερφούλα. Έρε τι σόι, πάει χαμένο παιδί μου το σόι. Όχι βέβαια, έτσι είναι. Προφήτου Βαρούχ. Οσίων χαρίτωνος του ομολογητού αυξεντίου και νεοφύτου του εγκλήστου των εν Κύπρο, οι κύριοι κύριοι. Και φυσικά εμείς εδώ δεν θα μείνουμε μόνο στις αυξήσεις για το νερό, αλλά θα μιλήσουμε και για το έργο που είναι πια σε εξέλιξη εκεί ψηλά στα Κλεπαΐτικα, και θα ανεβούμε και λίγο παραπάνω, θα πάμε και λίγο παραπάνω σήμερα στο ρέμα του Αγίου Θωμά εκεί που σταμάτησε ενεργασίες. Λέγεται ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Και αν ολοκληρώθηκε, αλήθεια να ρωτιέμαι, υπάρχει δυσοσμία στην περιοχή? Και αν υπάρχει δυσοσμία στην περιοχή, από τι υπάρχει? Να τα ωραία θεματάκια που έχουμε να πούμε σήμερα, πέραν της καθημερινότητας, η οποία καθημερινότητα έχει τα δικά της, έτσι δεν το συζητάμε. Μαθαίνω, λέει, ότι όπου να είναι, ο Αντώνης ο Σαμαράς θα κάνει ανακοινώσεις και θα ανακοινώσει και ονόματα. Θα κάνει και ο Βελόπουλος, λέει, κάτι ωραίες ανακοινώσεις εδώ και για την έτολο Ακαρνανία. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι σπρώχνονται εκεί στο Βελόπουλο για να μπουν μέσα? Άλλοι, λέει, ενδιαφέρονται να έχουν υποστήριξη από το Βελόπουλο και το κόμμα του την Ελληνική Λύση. Σωστά τα λέει ο κύριε Κατσούλη μας? Δεν το συζητάμε, λέει. Είτε για το βουλευτικό αξίωμα, τέλος πάντων την υποψηφιότητα, είτε λέει για τα δημοτικά. Καθίστε καλά, παιδιά, γιατί τα δημοτικά αργούν ακόμα και δεν ξέρετε τι μας βρίσκει. Δεύτερος φέτος ο Αγρινιώτης Φώτης Ζησιμόπουλος στο Σπάρταθλον. Ο Φώτης ο φωτάρας μας, η φωτεινή ψυχή εδώ της δικής μας της περιοχής. Έτρεξε, ήρθε δεύτερος, αλλά στις καρδιές της δικές μας είναι πάντα πρώτος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Φώτη και να του δίνει ο Θεός δύναμη. Δηλαδή, μιλάμε, τρομερός ο άνθρωπος. Εκεί στην Άτοκο. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι πηγαίνετε, γιατί υπάρχει μια καταγγελία ότι τραυματίστηκαν αγριόχειροι από προπέλες σκαφών. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Αυτά τα αγριογουρουνάκια που μπαίνουν μέσα στο νεράκι και κολυμπούν έχουν γίνει αξιοθέατα και ο κόσμος και η Άτοκος μαζεύει κόσμο. Αλλά ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Να μαζεύει κόσμο και να είναι ημέρα αυτά τα κακόμοιρα τα αγριοχειράκια και χαϊδεύονται με τον κόσμο και βγάζουν φωτογραφίες και παίζουν. Μην πάτε κι εσείς τώρα με τις προπέλες εκεί, δηλαδή. Πόσο φωστήρες μπορεί να είστε. Την καλημέρα μας στέλνουμε και στο Σπύρο τον Κωνσταντάρα, τον δήμαρχο από το Θέρμο. Είχαν μια πολύ ωραία εκδήλωση τις προηγούμενες μέρες για το δημογραφικό. Θα σταθούμε και σε αυτό και θα τα πούμε στη συνέχεια. Η Εμιλία Μπαρτσόκα μας παρακολουθεί. Καλημέρα στην Εμιλία, καλημέρα και στην Αναστασία την Παπαγιανοπούλου. Η Αναστασία είναι σίγουρο ότι είναι στο μπαλκόνι τώρα και πίνει καφέ. Κάνει και κανένα τσιγαράκι έτσι στο μέσα στην κουβέντα. Λίμνη Στράτου. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, ρε παιδιά. Στη λίμνη Στράτου, άγνωστοι, αν μπορεί να τους πει κανένας άγνωστος, ρήμαξαν, το βλέπω και στο συνείδηση.gr, τις παλιές εγκαταστάσεις του θαλασσίου σκι. Έκλεψαν, προσέξτε, μέχρι και τις μπρούτζινες βρύσες. Και δεν φτάνει, έκλεψαν, ξύλωσαν ψευδοροφές, έσπασαν τείχους, δηλαδή έλεος πια, έλεος.

Και για να έχετε πολύ γλυκά όνειρα και να ξυπνάτε το πρωί καταπληκτικά, θα σας προτείνω, όπως κάνω κάθε μέρα, το Όνειρο Strom, που είναι το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Καλημέρα στη Βάσο την οίκο μας βλέπει, καλημέρα στο Γιάννη το Σταμπέλο. Να πούμε και προτού γυρίσω στο Όνειρο Strom ότι ετοιμάζεται κάτι πάρα πολύ σπουδαίο από τη Μητρόπολη και το Ίδρυμα Πολιτισμού της Μητρόπολης. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Όνειρο Strom, επιστρέφουμε εκεί. Εξουσιοδοτημένο, παιδιά, σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου, γι' αυτό και είναι εξαιρετικά τα προϊόντα. Orion Strom, που θα βρείτε ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Ξεκινάτε με τα στρώματα. Συνεχίζετε με τις κρεβατοκάμερες, να το βάλετε πάνω. Ακολουθούν τα μαξιλάρια, τα σκεπάσματα, αλλά μην μένετε μόνο εκεί. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε στο Όνειρο Strom, γιατί υπάρχει και αναβαθμισμένη έκθεση με ακόμη περισσότερα προϊόντα, τόσο ύπνου και όχι μόνο, αλλά και επιλογές. Γιατί μπορεί να θέλετε να πάρετε, ρε παιδί μου, σας λέω εγώ, ένα καναπέ. Έχω δει ένα καναπέ εγώ, κατσουλί. Μάλλον δεν ξέρω, έρχομαι για εκπομπή. Θα την κάνουμε από εκεί την εκπομπή, από το σπίτι, με τον καφέ, τάβλα στον καναπέ και ξέρεις τι ωραία εκπομπή θα βγάζουμε. Νομίζω η τεχνολογία έχει προχωρήσει έτσι. Μπορούμε να συνδεθούμε και διαδικτυακά. Το κάνουμε μια μέρα αυτό, να το προσπαθήσουμε, να δούμε πώς θα βγει έτσι από περιέργεια. Και ήθελα να σας πω λοιπόν ότι στο Όνειρο Strom θα βρείτε το Γιάννη Σταυρόπουλο, του στέλνουμε και την καλημέρα μας. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλεξανδρού Υψηλάντη. Ακούστε τον το Γιάννη, γιατί όλα τα προϊόντα καταρχάς είναι σε εργοστασιακές τιμές όλο το χρόνο και δεν είμαστε ό,τι να είναι. Καλημέρα στο Γιώργο του Βασιλείου, καλημέρα και στο Σωτήρι το Σαξάμι. Σωτήρι, εδώ παίζει το Πασόκ, είναι εδώ. Ωραία τάκα αυτή, μ' αρέσει. Μ' άρεσε πάντα. Και 2641-025-002 για το Όνειρο Strom. Είδατε, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Μια χαρά, αφού ξέρουμε, ρε παιδιά, ότι ο ύπνος που αξίζουμε πρέπει να είναι και στη σωστή τιμή, για να μην ακούμε και διάφορα, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Στείλτε σχολιάκια και εσείς εκεί που τα βλέπετε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε, είπαμε, σήμερα που μας βλέπετε τώρα εδώ. Θέλουμε τα σχολιάκια σας, γιατί έρχονται αυξήσεις στο νερό. 20% λέει στη ΔΕΙΑ. Τι λέτε, ρε παιδιά, εκεί στη ΔΕΙΑ? Τον ρωτήσατε τον κόσμο αν έχει αυτά τα λεφτά? Και κάτι ακόμη, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δεν μου λέτε τι έργο προσφέρετε έτσι για να ζητάτε όλα αυτά τα λεφτά? Και έχετε σκεφτεί ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να τα πάρετε αυτά τα χρήματα, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται και με τις ρυθμίσεις αυτή την ώρα. Αν πληρώνουν οι άνθρωποι σε τόσο δύσκολες καταστάσεις, θα μου πει, ανέβηκε το κόστος. Έκανε. Κάποτε η ΔΕΙΑ είχε και περίσσευμα. Πού πήγε αυτό το περίσσευμα, τι έχει γίνει? Να μας τα πούνε κάποια στιγμή, να πάρετε άδεια και να μας τα πείτε. Πολύ θα με υποχρεώσετε. Και επειδή είναι πρωί και ξεκίνησε η καινούργια εβδομάδα, ξεκινήστε και εσείς. Πάρτε τα ωραία σας τα ποδαράκια σας. Οι κυρίες, πάτε γιώτα στα οίκου 6. Εκεί είναι το ντάμ και σας περιμένουν για να ντυθείτε με πανέμορφα φθινοπορεινά αυτή την ώρα ρούχα και σε πάρα πολύ προσιτές τιμές. Εξαιρετικά υφάσματα, ποιότητες και όχι ό,τι να είναι. Γιατί μην νομίζετε ότι μπορείτε να βρείτε παντού τα ίδια ρούχα. Όχι. Στο ντάμ λοιπόν, γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ και τσάντες και κοσμήματα και ό,τι θέλετε. Θα κάνετε την κάθε σας εμφάνιση εσείς οι κυρίες, οι όμορφες, μικρές και πιο ψηλές. Δεν είμαστε μεγάλες, είπαμε, ξεχωριστή. Είναι το στυλ προσωπική σας υπόθεση, έτσι, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα περισσότερο. Γιώτα στα οίκου 6 σας περιμένουν.

Και είδαμε όλοι και ζήσαμε όλα αυτά που έγιναν στην Πλάκα. Έκρηξη εκεί στην Πλάκα. Σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι. Έλεγχη στατικότητας, λέει, στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Μόνο σε αυτά έπρεπε να γίνεται έλεγχος στατικότητας. Ο καθένας πάει και βαφτίζει στο κάτω-κάτω της γραφής, σε Airbnb, οτιδήποτε. Και δεν ξέρω, γίνονται έλεγχοι. Γιατί αν γινόταν έλεγχοι και όλα αυτά που συνέβησαν να είχαν αποτραπεί και δεν θρηνούσαμε θύματα. Όπως και να έχει, έστω και εκ των υστέρων, να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Πάει ο καθένας και φτιάχνει κάτι και εννοείται, οι άνθρωποι πάνε να τον νοικιάζουν και μετά αποδημονισκύριον. Δύσκολα αυτά τα πράγματα, δύσκολη επικαιρότητα και σήμερα.

0: καταλάβω από το γυαλινό κόσμο του που ήταν ο κύριος αυτός, ο κύριος Ανδρουλάκης, και θα κάνει περιοδίες. Άντε να τον εδούμε πια, και τον πεθυμίσαμε, κάναμε μαύρα μάτια. Να σου πω, ωραίο δεν ήταν το τραγούδι που λέγε «Μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι». Θα δούμε, ωραία πράγματα θα δούμε και σήμερα. Οπότε θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να δούμε τώρα, έτσι, να αφήσω το καφεδάκι μου εγώ από το PS Cafe Bakery και να πιάσω τη συνείδηση που την έχω εδώ μπροστά μου. Έχουμε χρόνο για τη συνείδηση, κύριε Γιώργο. Μπρος μας τα λέει ο Γιώργος, και κάντα και γρήγορα. Καλά, κράτα και εσύ λίγο τη μουσικούλα. Να τη, παιδιά, η συνείδηση. 1656 ευρώ το μήνα η μέση δαπάνη στη Δυτική Ελλάδα. Εξαντλούνται τα νοικοκυριά. Μικρότερη και από τον πληθωρισμό η αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών στη Δυτική Ελλάδα, που τα βγάζουν πέρα με 164 ευρώ λιγότερα. Αγρίνιο οδός Κολοκοτρώνη. Ξεκίνησε αποκατάσταση. Ξεκίνησαν 6 καφέ στην έξοδο της περιμετρικής για να αποκαλυφθεί η έκταση της ζημιάς. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος η αντοχή απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Ο αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας παρουσιάζει στη συνείδηση το σχεδιασμό της περιφέρειας για την κλιματική ενθεκτικότητα και την πράσινη μετάβαση. Στην ΑΦΠΑΚ το πάμε, υπογραφές για τη στατική ενίσχυση του ΕΠΑΛ. Στο δικό μας το ΕΠΑΛ τι θα κάνουμε, αλήθεια. Μεσολόγγι. Στο τελικό στάδιο επιλογή αναδόχου για το κλειστό στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρίνιου. Ξεκίνησε εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Και στα ευσυνείδητα ανοιχτό το θέμα της στέγασης του ΚΠΑ Μεσολογγίου. Αυτά τώρα είχαμε να σας πούμε.
1: Θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές.

0: Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: 9 και 35 πρώτα λεπτά. Κάναμε την απαραίτητη βολτίτσα στην αγορά. Σας στέλνουμε και εσάς την καλημέρα μας. Ξεκινήσαμε ήδη εδώ και μισή ώρα. Είμαστε ζωντανά στον αέρα για κάτι παραπάνω. 2 6 41 0 39 4 10 και 39 4 11. Αυτή την ώρα λοιπόν, πέραν των εργασιών που γίνονται στην περιμετρική εκεί στα Κλεπαϊτικά, θα καλημερίσω εγώ τον Παναγιώτη τον Καψάλη, που είναι και δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου και είναι και από την παράταξη Αγρίνιο Πάμε Ψηλά. Ξεκινώντας ανάποδα όμως, κύριε Καψάλη, θέλω το πρώτο σχόλιο σας για το ακριβότερο νερό. Δηλαδή πάρθηκε μία απόφαση για αυξήσεις. Δηλαδή πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό το πράγμα και γιατί είναι αλήθεια 20% αύξηση στο νερό?
1: Καλημέρα, για
0: καλημέρα,
1: απόδειξη.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα. Δεδομένα τα οποία μας έρχονται, τα οποία δεν είναι τόσο άρεστα, τόσο καλά. Πράγματι, στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, το θέμα το οποίο ήταν προσυζήτηση, αυτά που είχε η ημερήσια διάταξη της ΔΕΙΑ, ένα ήταν η τιμολογιακή πολιτική που έρχεται για το 2027. Ξεκίνησε η συζήτηση τώρα και το έγγραφο το οποίο ήρθε από την υπηρεσία μας ανέφερε μέσα ότι εισηγούνται αύξηση 21,3%.
0: Τόσο πολύ.
1: 21,3%. Και το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κ. Γρίβας, και λέει ότι εγώ προτείνω 10%. Ωραία. Τακτική είναι αυτή, πολιτική είναι αυτή. Προτείνουμε κάτι ψηλότερο και έρχομαι εγώ και λέω κάτι λιγότερο για να το μαζέψω και να πω ότι είναι εντάξει. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε για ποιο λόγο γίνονται και πώς γίνονται. Καταρχήν, το 10% που μας αναφέρει ο κύριος Γρίβας ρωτήθηκε και μας είπε ότι δεν είναι ούτε κοστολογημένο, τι είναι αυθαίρετα λεγόμενο. Γιατί δεν ήταν κοστολογημένο, πρέπει να μας έχει μια μελέτη να μας πει ότι εντάξει, εκεί είναι το κόστος, βάζουμε αυτή την αύξηση και δεν χρειάζεται ξανά να γίνει αύξηση. Γιατί αυτά τα οποία είχαν υποθεί σε προγενέστερες συνεδριάσεις και μας είχαν φέρει τις αυξήσεις τις οποίες είχαν φέρει και τις έχει δύο κάθε δημότης στους λογαριασμούς, οι οποίες οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και τις γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος και έχετε δει τις αντιδράσεις του. Έτσι μας είχαν πει και τότε ότι το προτείνουμε 40% και είμαστε εντάξει. Δηλαδή με τα λεγόμενά τους συνεχώς κάθε χρονιά είμαστε εντάξει, αλλά δεν αρκεί και θέλουμε κι άλλα τώρα. Ναι. Αυτό βιώνουμε και αυτό εισπράττουμε. Αλλά το πιο σημαντικό, ναι, το οποίο ζήτησα και είπα και λέω, μας λέτε ότι λέω δεν μπορείτε να βγάλετε το λειτουργικό κόστος και προτείνετε συνεχώς αυξήσεις έτσι ώστε να καλύψετε αυτά τα οποία απαιτούνται. Είστε τόσα χρόνια λέω στη Δημοτική Αρχή, είστε τόσα χρόνια στη διοίκηση και ένα μέτρο να μας πείτε τι έχετε κάνει έτσι ώστε να συγκρατήσετε ή να διαμορφώσετε τις συνθήκες λειτουργίας πιο οικονομικές με κάποιο τρόπο τον οποίο θα πρέπει να παρέμβετε, δεν μας έχετε πει. Το μόνο που κάνετε είναι να λέτε ήρθαν αυτά τα έξοδα, βάλτε αυξήσεις να τα υπομισθούν οι πολίτες. Πάλι νέες αυξήσεις για να υπομισθούν κι άλλα οι πολίτες. Δεν είναι αυτή, δεν είναι η λύση. Αν δεν μας έχετε προτείνει ένα μέτρο το οποίο θα κάνετε, μια παρέμβαση την οποία θα κάνετε ως διοίκηση για να μπορέσετε πέραν του εύκολου τρόπου που λέτε εσείς, εύκολος για εσάς, δύσκολο για τον κόσμο να προτείνετε αυξήσεις, δεν έχουμε δει κάτι. Άρα αυτό δεν είναι διοίκηση, αυτό δεν είναι να κατέχεις θέσεις ευθύνης και να προσπαθείς.
0: Πώς δικαιολογήθηκαν με όλα αυτά που είπατε εσείς, τι απάντησαν?
1: Επικαλούνται την μελέτη την οποία έχει γίνει, επικαλούνται τη μελέτη την οποία έχουν
0: στα χέρια τους
1: για να πούνε ότι βάσει κόστους για να είναι βιώσιμη η ΔΕΙΑ, τι ύψους αυξήσεων πρέπει να έρθουν για να μπορέσουν να βγούμε πέρα. Και σας λέω πάλι, η μελέτη η οποία έχουν στα χέρια τους λαμβάνει τα στοιχεία τα οποία έχουν διαμορφώσει αυτοί με τη διοίκηση την οποία έχουν τόσο χρόνια. Όταν αυτοί έχουν διαμορφώσει ένα κόστος της ΔΕΙΑ το οποίο δεν συγκρατείται, ένα κόστος το οποίο δεν έχουν βρει παρεμβάσεις για να μην αυξάνει. Επομένως, αυτοί παίρνουν τα δεδομένα οι μελετητές και βγάζουν ένα ψυχρό αριθμό και λένε έχουμε τόσα έξοδα, ωραία, για να καλύψουμε τα έσοδα τα οποία υπάρχουν βάσει κυβικών των οποίων καταναλώνονται, πρέπει να έρθει αυτή η αύξηση στην τιμή του κυβικού. Απλά μαθηματικά είναι. Mm. Από αυτούς κάνουν τη μελέτη. Από αυτούς όμως που διοικούν, άλλοι δεν έχουμε δει τις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να γίνουν για να συγκρατήσουν αυτά τα έξοδα τα οποία σας είπα. Και αυτά. Όλα τα πράγματα είναι μετρημένα. Έτσι. Δεν μας έχουν πει ποτέ τι έχουν δρομολογήσει και τι στρατηγική και τι προγραμματισμό έχουν κάνει για να μπορέσουν να φέρουν το κόστος του νερού, χρήση του νερού σε μείωση, έτσι ώστε να μην απαιτείται κάθε χρόνο να μας λένε ότι απαιτείται αύξηση, όπως θα έχουμε δει τώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Η μία, η πολύ μεγάλη αύξηση η οποία έχει έρθει και την είχαμε δει, ήταν της τάξης των 250%, των 60%, των 70%, και τώρα μας είπαν ότι ήταν η άλλη αύξηση ήταν η μικρή αύξηση, 4%, και τώρα μας εισηγείται με 10%, δίκως μας κοστολογούν ότι εδώ κοστολογήσαμε και είμαστε εντάξει. Κοστολογήσαμε και είμαστε εντάξει, και από εδώ και πέρα δεν θα ξαναχρειαστεί άλλη αύξηση. Δεν υπάρχει εδώ να δεσμευλένε, κάντε αυτή την αύξηση φέτος και το χρόνο ξαναβλέπουμε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Δεν είναι...
0: Άρα το νερό, όπως ευαγγελίζονται κάποιοι, ότι είναι φθηνό στο Αγρίνιο, όχι μόνο δεν είναι φθηνό, αλλά πανάκριβο. Ένα αυτό.
1: Το νερό που λέμε, όταν λέμε νερό, το νερό φθηνό, για να δούμε αν το νερό είναι φθηνό, πρέπει να δούμε τις συνθήκες. Mm. Μπορούμε να συγκρινόμαστε ή να λέμε σε περιοχές οι οποίες το νερό είναι χιλιόμετρα μακριά, και για να έρθει στη βρύση του κάθε δημότη απαιτεί έργα, απαιτεί μεταφορές, απαιτεί τεράστια κοστολόγια. Όταν το νερό εδώ σε εμάς στην περιοχή μας, δόξα τω Θεώ, είναι το μόνο το οποίο μας έχουν αφήσει ακόμη και δεν μας το έχουν πάρει.
0: Είναι δίπλα μας.
1: Που πολύ φοβάμαι, ενευθέτω χρόνο, θα βάλουν και χέρι σε αυτό. Αλλά ακόμη δεν μας το έχουν πάρει και είναι δίπλα μας, και πάλι ευαγγελίζονται ότι το νερό είμαστε φθηνοί, γιατί φθηνοί σε άλλες περιοχές, οι οποίες άλλες περιοχές σας είπα, μπορεί να μην έχουν νερό πουθενά. Και φέρουν νερό χιλιόμετρα μακριά με αγωγούς. Εντάξει τώρα, δεν είναι αυτό επιχείρημα. Είμαστε φθηνοί και δεν είμαστε και φθηνοί.
0: Ναι.
1: Αν δούμε δηλαδή έστω μια μελέτη που βγήκε, η οποία δεν ξέρω αν είναι επίσημη, κάπου κυκλοφόρησε μια μελέτη βάσει κοστολογίου, δεν είμαστε από τους φθηνούς, είμαστε στη μέση. Επομένως, μια περιοχή η οποία έχει αυτούς τους πόρους τους υδάτινους, με τις λίμνες, με τα ποτάμια, με αυτή τη βροχόπτωση και με όλα αυτά τα που γνωρίζουμε όλοι, το κόστος του νερού είναι ακριβό. Έτσι, αυτό που πληρώνει.
0: Εγώ πάντως στέκομαι, μισό λεπτό, εγώ στέκομαι, αφού μπαίνουν αυξήσεις κάθε λίγο και λιγάκι, ας πούμε κάθε χρόνο, και είμαστε και χωρίς νερό στο Καστράκι, στη Στράτο πρόσφατα, στη Μακρινία συνεχόμενο, όλο σπάνια αγωγή, εδώ μπαίνουμε σε ένα ακόμη ερώτημα. Τι γίνεται με τις οφειλές και την εισπραξιμότητα και ποια είναι η ανταπόδοση της ΔΕΗΑ στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν οφειλές. Ο μεγαλύτερος οφειλέτης αυτή τη στιγμή, να το γνωρίζουμε όλοι, είναι ο Δήμος Αγρινίου.
0: Ο Δήμος Αγρινίου οφείλει στη ΔΕΗΑ.
1: Οφείλει στη ΔΕΗΑ.
0: Πόσα χρήματα ξέρουμε?
1: Ένα από 1,5 εκατομμύριο.
0: Ω, εξαιρετικά.
1: Ένα από 1,5 εκατομμύριο και να αυτή την οφειλή, την όφειλε κάποιος δημότης.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Τι έχω πει. Θα κάνατε, έκανα ερώτηση στον πρόεδρο. Mm. Αν αυτή η οφειλή υπήρχε από κάποιο δημότη, τι θα κάνατε? Καταστέλατε στην εφορία?
0: Τι σας είπε?
1: Το νερό.
0: Τι σας είπε?
1: Τι είπε και εσάς?
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η απάντηση. Καμία η απάντηση. Γιατί δεν έχουν κάνει ενέργειες. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Αλλά...
0: 1,5 εκατομμύριο τώρα να χρωστάει ο ίδιος ο Δήμος στη ΔΕΗ Αγρινίου, τώρα ξεπερνάει.
1: Ο Δημότης θα δεχτεί τις ενέργειες που πρέπει από τη ΔΕΗΑ, κάποιο τρόπο θα προσπαθήσει να τις πληρώσει, αλλά πάμε και στις υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνει.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίες καθημερινά βλέπουμε να υπάρχουν δυσαρέσκεια και γκρίνια του κόσμου, ο οποίος σε πάρα πάρα πολλές περιοχές μένει για ολόκληρα 24 ώρα και ολόκληρες εβδομάδες χωρίς νερό. Βλέπουμε δημότες που βγάζουν αναρτήσεις και κάνουν παράπονα ότι έρχονται το καλοκαίρι και δεν μπορούν να έχουν νερό στο σπίτι τους. Άρα δηλαδή μετά από τόσα χρόνια αυτό που ευαγγελίζονται ότι έχουν κάνει έργα, ότι έχουν κάνει παρεμβάσεις και είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα, που ή στραβώς είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε, δηλαδή θέλω να πω. Έτσι, ένα από τα δύο. Βρείτε τι ισχύει τώρα σε αυτή την κατάσταση και δεν έχουν βρει ακόμη να μπορέσουν να επιλύσουν αυτά τα πράγματα τα οποία ευαγγελίζονται μόνιμα ότι τα έχουν λύσει αυτοί. Οτιδήποτε αναφέρουμε λέμε ότι όλα βγαίνουν καλώς. Οτιδήποτε πούμε λένε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέμε εμείς και είναι όπως τα λένε αυτοί. Με τα αποτελέσματα να τους διαψεύδουν και να είναι αυτά τα οποία εισπράττει και βιώνει καθημερινά ο κόσμος στην καθημερινότητά του.
0: Πρωτού πάμε στο επόμενο θέμα για την περιμετρική, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά την κατάσταση του κτηρίου που στεγάζεται η ΔΕΙΑ, γιατί πήγα έκανα ρεπορτάζ και είναι σε μαύρο χάλι, σε πολύ κακή κατάσταση. Ακόμη και ο εξωτερικός χώρος, δεν ξέρω αν τον έχετε επισκεφθεί τώρα τελευταία, δηλαδή είναι επικώς απαράδεκτος. Οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί μου έχουν καταγγείλει ποντίκια και κατσαρίδες. Βγαίνεις έξω, ας πούμε, δεν ξέρω αν το καθαρίσανε μετά το ρεπορτάζ, αλλά βγαίνεις έξω στον αύριο χώρο, στο πίσω μέρος της ΔΕΙΑ και είναι τραγική η κατάσταση και έχουν ένα ενίκιο 2.500 ευρώ, μαθαίνω. Ένα σχόλιο δικό σας το θέλω, μιας και είμαστε σε αυτό το κομμάτι και συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, αν είναι όντως η κατάσταση έτσι, εγώ θα σας πω το επιταλμίδι, δεν έκανα την επιτόπια επίσκεψη για να δω
0: αυτά τα οποία... Δεν έχετε πάει ποτέ στο κτίριο της ΔΕΙΑ, τουλάχιστον μέσα.
1: Στο κτίριο έχω πάει. Είναι ένα κτίριο το οποίο όντως χρήζει ανακαίνησης και κάποιας διόρθωσης. Χρήζει όντως, πραγματικά...
0: Για 2.500 ευρώ το μήνα...
1: Αλλά πραγματικά, ναι. Όταν ένα κοστολογημένο κτίριο αυτού του ποσού, έτσι, και... δεν έχουν γίνει και ενέργειες, δεν έχουν γίνει και ενέργειες να μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα κτίριο της ΔΕΙΑ, ας πούμε. Να βρεθεί ένας χώρος και με ένα χρηματοδοτικό εργαλείο να γίνει μια μελέτη.
0: Μα είχε γίνει πρόταση στο παρελθόν γι' αυτό, για να γίνει καινούριο κτίριο, τελικά δεν προχώρησε ποτέ.
1: Δεν ξέρω αυτό, για ποιο λόγο δεν προχώρησε, δεν το γνωρίζω.
0: Γνωρίζετε την πρόταση όμως, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτή την είχα ακούσει. Αλλά λέμε, αν αυτό το κτίριο, όντως αυτού του μισθίου του 2.500 ευρώ και σε αυτή την κατάσταση, πραγματικά μας ξεπερνάει από την άποψη ότι έπρεπε να προσθέσετε μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα. Όχι επειδή είναι το ενίκιο υψηλό, έτσι, μόνο αυτό, αλλά έπρεπε την ίδια τη ΔΕΙΑ να το λειτουργικό και πιο συντηρημένο, ας πούμε, γιατί είναι ένα κτίριο το οποείο...
0: Και εργάζονται άνθρωποι, έχει... Μισό λεπτό.
1: Τόσος αριθμός...
0: Ωραία. Πυρασφάλεια, καταρχάς, έξοδο κινδύνου, έχει. Πυρασφάλεια έχει, πλήρη κάποιες εγκαταστάσεις. Δηλαδή εδώ δεν είναι μόνο ο πολίτης που θα μπει μέσα και θα βγει, είναι εργαζόμενοι που είναι τόσες ώρες εκεί.
1: Βέβαια, εκεί πρέπει να τους παρέχουμε συνθήκες εργασίας.
0: Κάτσε τώρα.
1: Οι οποίες να είναι ανεκτές. Όχι, και όχι αυτά που λέτε και που βρήκατε και σε χώρους που βρίσκονται πίσω, αλλά και όντως η εικόνα.
0: Μα οι εικόνες που κατέγραψα είναι αδιάψευστοι, μάρτυρες.
1: Εννοείται, κυρία Λαοπόδη, και πραγματικά πρέπει να συμβάλλουν και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες, έστω και σε αυτό το κτίριο, μέχρι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποιο άλλο το οποίο είπαμε. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει να στεγαστεί κάπου σε νέο κτίριο μια επιχείρηση η οποία παρέχει προς τους πολίτες αυτές τις υπηρεσίες και συναλλάσσεται με τον κόσμο και πηγαίνει εκεί ο κόσμος. Έτσι. Γιατί το κτίριο όντως είναι αρκετά παλαιό με ό,τι επακόλουθο.
0: Αν το συντηρούσανε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ξέρετε. Όπως έπρεπε. Πέραν τούτου, ας μείνουμε σας παρακαλώ τώρα στο θέμα με το δρόμο στα Κλεπαίτικα και στην Περιμετρική και πέστε μας τώρα, οι πληροφορίες οι δικές μας έλεγαν ότι μάζεψαν υπογραφές οι κάτοικοι και απευθύνθηκαν στην εισαγγελία. Και ξεκίνησαν ως διαμαγείας τα έργα. Αυτό μαθαίνω εγώ.
1: Να σας πω ότι τα Κλεπαίτικα είναι η περιοχή όπου διαμένω. Εκεί είναι η γειτονιά μου, εκεί έχω μεγαλώσει, εκεί έχω γεννηθεί, εκεί έχω μεγαλώσει. Και με τους κατοίκους έχουμε μια πάρα πολύ στενή επαφή καθημερινά, γιατί τους βλέπω, με βλέπουν, συναντιόμαστε.
0: Γνωρίζεστε απλά.
1: Είχαν εκφράσει, από την αρχή εκφράσανε τα παραπονά τους, όταν δηλαδή παρήθηκε ο χρόνος, ο πρώτος μήνας και δεν έβλεπαν κάποιες ενέργειες, πόσο δε μάλλον τώρα που παρήλθαν 11 μήνες. Έτσι. Και κάποιο καιρό πιάσανε οι επαγγελματίες της περιοχής και μου λέει δεν πάει άλλο, εμείς συλλέξαμε υπογραφές, μαζεύουμε υπογραφές και η επόμενη κίνησή μας είναι να πάμε στον εισαγγελέα για να μπορέσουμε να πιέσουμε την κατάσταση, γιατί βλέπαν ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση. Παρόλο τις πιέσεις που είχαν γίνει και από την πλευρά τη δική μου προς την Δημοτική Αρχή.
0: Μα είχε μπει και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Τα έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει. Εκφυγές από τη Δημοτική Αρχή ότι το κόστος είναι τεράστιο και από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ ότι υπάρχουν τεράστια κόστη αποκατάστασης. Δίχως άλλη να υπάρχει κοστολόγηση, όπως κάνουν στο νερό και βάζουν τις αυξήσεις, έτσι και εκεί αφαίρετα μας λέγανε ότι υπάρχει ένα κόστος αποκατάστασης τεράστιο και δεν το αγγίζουμε γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αυτό ήταν που είχαν πετάξει στο τραπέζι και προχωρούσε η κατάσταση δίχως να κάνουν καμία παρέμβαση για την επισκευή της ζημιάς. Ο κόσμος αθανάτησε, δηλαδή να φύγεται οικονομικά, να φύγονται τα καταστήματά τους, η βιωσιμότητά τους και αποφάσισε να κάνει μια πιο στεναρή παρέμβαση με μια ενέργεια την οποία πιστεύω ότι έφτασε τα αυτιά και εις γνώση της Δημοτικής Αρχής και η Δημοτική Αρχή αναγκάστηκε βάζοντας τους πολίτες να κινούνται με αυτούς τους τρόπους έμεσα, αναγκάστηκε να ξεκινήσει το έργο και όντως αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες οι οποίες, όπως είχαμε πει και εμείς, δεν ήταν αυτό του ύψης προϋπολογισμού το οποίο απαιτούταν.
0: Μα τι προϋπολογισμό έλεγαν ότι χρειαζόταν εκεί, πόσα χρήματα πια χρειάζονταν, τι
1: 400 με 500 χιλιάδες, και τους λέω σε αυτό το έργο, λέω θα πείτε 400-500 χιλιάδες, τι θα φτιάξουμε. τα κοστολόγια, όταν λέγονται αυθαίρετα για να ξεφύγεις από μια κατάσταση, δημιουργείς και εντυπώσεις, δηλαδή ότι λες ότι είναι μεγάλη δηλαδή, η παρέμβαση που οποία θέλαμε να κάνουμε. Μα δεν είχαν αποψηλώσει ούτε καν για να δουν τι ακριβώς ζημιά υπήρχε. Δεν υπήρχε δηλαδή, βαφτίζαν ό,τι θέλανε για να μπορέσουν να δείξουν ότι είναι τεράστια η παρέμβαση οικονομική η οποία απαιτείται για να μην πούν ότι δεν έχουμε χρήματα για να το κάνουμε. Και εγώ τους έλεγα το πιο σύνηθες και το πιο εύκολο ερώτημα. Τους λέω, αν αυτή η παρέμβαση, αν αυτή η ζημιά ήταν μέσα σε ένα κεντρικό σημείο, θα αφήνατε τη ζημιά να ταλαιπωρεί την πόλη, την κοινωνία και όλους τους δημότες τόσο καιρό. Ή δηλαδή δεν σας ενδιαφέρει επειδή είναι σε μια γειτονιά την οποία την έχετε ήδη παρατημένη και υποβαθμισμένη και της δίνετε κι άλλο χαστούκι που δεν μεριμνείται άμεσα να λύσετε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Και δεν λάβαμε καμία απάντηση. Δηλαδή η τακτική αυτή η οποία δεν αναφέρουν τίποτα και τα αφήνουν όλα να προχωράνε έτσι είναι η πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής.
0: Πάντως όπως και να έχει, έφτασε ο κόμπος στο χτένι και τελικά ως από τη στιγμή που φαίνεται ότι κάποιοι πολλοί κάτοικοι έμαθα υπόγραψαν εκεί και μπήκε στη μέση εισαγγελία, δεν ξέρω, βρέθηκε η λύση, δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο, αναρωτιέμαι.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, δεν είναι αυτό, αυτό θα σου είπα, ότι δεν μπορεί να αναγκάζουν τον κόσμο να μπαίνει σε αυτή την ενέργεια κόσμος. Πρέπει να διευκολύνεται, πρέπει να λειτουργεί καθημερινά, απρόσκοπτα, πρέπει να χειρίζεται ισότιμα και ισόνομα με όπως όλοι, γιατί πρέπει να δίνουμε ίδια δικαιώματα και ίδιες ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει σε μια περιοχή, όποια περιοχή κι αν αυτή, να την έχουμε υποβαθμισμένη και παρατημένη και να ρίχνουμε το βάρος σε κεντρικά σημεία ή οπουδήποτε αλλού εξυπηρετούμε άλλες καταστάσεις. Πρέπει πραγματικά να χειριζόμαστε ισότιμα και ισόνομα όλους τους δημότες και όλους τους πολίτες σε όλες τις περιοχές. Και ήταν πραγματικά το κόστος, δεν ήταν αυτό το οποίο αναφερόταν σε συζητήσεις τις οποίες συζητήσεις όχι υπεύθυνες. Γιατί δεν μας έλεγε κανένας, ορίστε η μελέτη και αυτό είναι το κόστος το πραγματικό το οποίο σας λέμε, κοιτάξτε το. Γιατί σας λέω και πάλι ότι μπορώ να προσεγγίζω κατ' εκτίμηση το κόστος το πόσο απαιτείται για κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται να γίνουν. Και γνώριζε και αυτό με τσόργιζε όταν μου έλεγε ότι εδώ το κόστος είναι τεράστιο. Και του έλεγα δεν είναι τεράστιο το κόστος. Και δεν θέλει αυτό. Και ξεκίνησε να το φτιάξετε. Όπως αληθινώς βγήκε γίνονται αυτές οι εργασίες και πραγματικά δεν είναι αυτό το κόστος.
0: Ναι. Πάντως πραγματικά είναι δύσκολη κατάσταση. Εσείς που περνάτε από εκεί καθημερινά, πότε βλέπετε να ολοκληρώνετε το έργο?
1: Το έργο, έργο έγιναν οι παρεμβάσεις οι οποίες, στα σημεία τα οποία τοποθετήθηκαν οι αγωγοί αποχέτευσης οι οποίοι αυτούς τους αγωγούς τοποθέτησαν τα συνεργεία και οι επισκευείς. Μεριμνήσουν και το πρέξουν, ας πούμε, το έργο δεν απαιτείται. Το μόνο που θα μείνει σαν τελική επιφάνεια είναι η ασφαλτόστρωση να πέσει στην τελική επιφάνεια την οποία. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες ακόμη, αν λειτουργήσουν αν δουλέψουν εκεί τα μηχανήματα, είναι σίγουρο ότι μπορεί να έρθει σε μια κατάσταση την οποία μετά θα λείπει μόνο το ασφαλτικό. Και αυτό είναι θέμα, οπότε αν ο καιρός είναι και όπως πάει μπορεί να πέσει ασφαλτικό. Να πέσει το ασφαλτικό, το οποίο και αυτό, το ασφαλτικό σε αυτή την περίπτωση, αυτό πέφτει σε μια ημέρα. Έτσι, ας το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Κατασκευαστικά δηλαδή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε στη
1: τουλάχιστον
0: συνέχεια.
1: Τουλάχιστον να άρουμε αυτή την δυσκολία και αυτό το πρόβλημα το οποίο δώσαμε σε μια περιοχή έτσι, και δεν μεριμνούσε ο Δήμος τόσο καιρό να το κάνει. Τουλάχιστον ξεκίνησαν οι εργασίες και αυτό είναι το ευτυχές. Mm-hmm. Αλλά το θέμα δεν είναι να γίνονται, να προημερεύουν τα πράγματα και να λέμε έγινε κάποια στιγμή. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει και 5 χρόνια να το αφήναμε, θα γίνονταν στα 5,5. Θα λέμε εντάξει, το φτιάξαμε στα 5,5. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι να γίνονται τα έργα να αποδίδονται στους δημότες μέσα. Και όχι να λέμε και να ζητοκραυγάζουμε ότι μετά από 10 χρόνια κάναμε κάτι, το οποίο 10 χρόνια μπορεί να ταλαιπωρούσε μια περιοχή. Εντάξει, κάποτε θα γίνει.
0: Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: Συνεχίζοντας 4 λεπτά και είμαστε μετά από τις 10 δυτικά FM, ακούτε εδώ και ήδη μία ώρα συμπληρώσαμε στον αέρα. 2641-039-410 και δεν ξεχνάτε φυσικά να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά www.dytikafm.gr. Και με το καλημέρα σας λοιπόν σήμερα βλέπουμε, λέει, ότι η κυβέρνηση και πώς το λένε, θα κατεβάσουν τις τιμές, τώρα δηληστήρια, θα κατεβάσουν την τιμή, λέει, στα 40 λεπτά κάτω. Και κοντεύουν να κάνουν πάρτι κάποιοι, αλλά δεν ξέρω πώς φτάνει αυτό στον κόσμο. Την καλημέρα μας θα δώσουμε τώρα στον Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, με το καλημέρα σας. Εκτός από αυτό το σχόλιο που θέλω να κάνουμε τώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση, θέλω να επιστρέψουμε μετά και να μιλήσουμε λίγο και για τις αυξήσεις στο νερό από τη ΔΕΗ Αγρινίου. Καλημέρα. Μέχρι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης πλέον στην Ελλάδα από την Αμερική και τα πράγματα τον ενημέρωσαν ότι δεν πάνε καλά με την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, οπότε μάλλον προσανατολίζονται να πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται για να ανακουφίσουν κατάτι τον κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι τα μέτρα αυτά. Θα ανακοινωθούν μέχρι και την Τετάρτη, 30 του Σεπτεμβρίου. Αν θα συνεχίσει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην βενζίνα στην Αγγλία ή αν θα λάβουν κάτι διαφορετικό. Ένα όμως είναι το σίγουρο, κυρία Λαοπόδη, ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης που σε ορισμένες περιοχές ήδη έχει ξεκινήσει να λειτουργεί στα ορεινά. Από εκεί και πέρα με 2 ευρώ, όπως άκουγα τον κύριο Κιούση σήμερα, το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβαζε κάποιος τώρα, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Όμως από την άλλη πλευρά ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα το αγοράσουμε τουλάχιστον στο 1,75. Και πάλι είναι πανάκριβο.
0: Μα αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή...
1: Υπήθεται το ερώτημα.
0: Η φτήνια που
1: 1,75.
0: Είναι.
1: Με 1,10 πέρσι ποιος θα βάλει. Μάλιστα. Θα μου πεις, η Ελλάδα δεν είναι παραγωγός χώρα πετρελαίου, άρα εισάγει και με βάση τις διεθνείς τιμές, λόγω του πολέμου και λόγω της σύραξης και λόγω όλων αυτών, ναι, επομίζεται το βαρύ τίμημα. Όταν υπάρχει τέτοια κρίση, κάθεσαι και σκέπτεσαι τι εναλλακτικές λύσεις θα δώσεις στην κοινωνία και στον κόσμο, γιατί το πετρέλαιο κίνησης λογικό είναι συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα προϊόντα, την αγορά με λίγα λόγια. Γιατί από αυτό εξαρτάται και η βιομηχανία και η βιοτεχνία και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος και όλη η αλυσίδα η διατροφική. Από εκεί και πέρα εμείς θεωρούμε ότι όταν αυτή τη στιγμή ένα 40% είναι η κερδοφορία του κράτους με το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ένα 45 με 50% είναι τα κέρδη των διηγηστηρίων, δηλαδή τι κερδίζει το διηγηστήριο όταν πουλάει ένα λίτρο πετρέλαιο ή βενζίνα, και το 10% περίπου είναι το κέρδος του πρατηριούχου μαζί με τον διανομέα. Μήπως θα πρέπει να βάλουν και βαθιά το χέρι στην τσέπη, δηλαδή στα διηγηστήρια, τα ίδια τα διηγηστήρια, να ρίξουν την τιμή έτσι ώστε να μην αγοράσουμε πανάκριβα, γιατί διαβάζοντας και μελετώντας τα κέρδη των διηγηστηρίων είναι τεράστια. Είναι μιλάμε για απλησία στα κέρδη. 8 δις μέχρι σήμερα. 8 δις. Λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά. Ας περιμένουμε τις εξαγγελίες και να δούμε τελικά τι ακριβώς, πού θα κάτσει η μπίλια και πώς θα συμπαρασύρει και την υπόλοιπη αγορά. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα ανέβουν οι τιμές, θα σταματήσει η συμφωνία κυρίων ή η εθνική συμφωνία, λόγω του ότι θα αδυνατεί η βιομηχανία να μειώσει και άλλο περισσότερο.
0: Μα εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έρχονται νέες αυξήσεις. Αναμένεται να δεχτούμε στους προεπιλογισμούς των οικοκυριών μας μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μέσα σε αυτές τις αυξήσεις λοιπόν, σύμφωνα με όλα αυτά που συζητάμε τώρα, έρχεται να προσθεθεί και το 21,3% αύξηση στο νερό. Δηλαδή κάθε χρόνο στο Δήμο εδώ ανεβαίνει το νερό και έρχεσαι κανείς και λέει τι γίνεται.
1: Δεν
0: τι ενημέρωση έχετε?
1: Δεν αντλούμε νερό. Στο Δήμο Αγρινίου παίρνουμε το τρεχούμενο νεράκι από τον Αχελό. Δεν κάνουμε γεωτρήσεις για να φέρουμε νερό. Τώρα, εάν τα οικονομικά της ΔΕΙΑ δεν διαχειρίζονται σωστά από κάποιους ανθρώπους, και ενώ παλαιότερα, ξέρετε πολύ καλά, πριν τη διεύρυνση του Δήμου Αγρινίου, υπήρχαν τα χωριά που πλήρωναν ένα τίμημα πάγιο μια φορά το χρόνο. 30 ευρώ, 40 ευρώ για ό,τι νερό κατανάλωναν. Σήμερα πληρώνουν και τα χωριά και το Δοκίμι και η Μακρινία και το Καινούργιο και η Παραβόλα και όλα αυτά τα χωριά πληρώνουν την ίδια τιμή που πληρώνει και ο κάτοικος Αγρινίου. Ναι ή όχι? Ναι. Είναι δυνατόν λοιπόν να μπήκανε νέοι πελάτες μέσα στη ΔΕΙΑ και αντί να μειωθεί η τιμή του νερού αυξάνεται? Για ποιο λόγο? Θα μου πει, δεν μπορώ να ακούσω τη δικαιολογία που λένε κάποιοι από τη ΔΕΙΑ, ότι ξέρετε σε ένα χωριό, στο Σχήνο παραδείγματος χάρη, είναι 5 οικογένειες. Ναι.
0: Και τι σημαίνει αυτό, δεν πρέπει να έχουν νερό?
1: Δηλαδή δεν πρέπει να έχουν νερό αυτοί οι άνθρωποι? Και στο Αγρίνιο που είναι 60.000 λαός, δεν καταλαβαίνω αυτή δηλαδή η δικαιολογία, το ότι αυξάνουμε το νερό γιατί τα έσοδα της ΔΕΙΑ δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί δεν επαρκούν? Τι λάθος γίνεται? Μήπως προσλαμβάνεται νέο προσωπικό και όχι, δεν τα ανοί? Δεν το ξέρουμε αυτό. Μήπως αυξάνονται τα έξοδα, τα λειτουργικά, γιατί είναι παλιό το δίκτυο και γίνονται βλάβες και γίνονται επισκευές και αυξάνονται τα έξοδα? Εγώ ξέρω κάποια χωριά δεν έχουν ακόμα νερό. Κάποια χωριά του Δήμου Αγρινίου δεν έχουν ακόμα νερό. Αλλά όταν το 2000 τότε, πριν εδώ και 14 χρόνια, που γινόντουσαν οι εκλογές, κάποιοι πηγαίναν στα χωριά και έλεγαν είναι αδιανόητο να μην
0: ο Δήμαρχος το έλεγε αυτό, γιατί δεν
1: χωριό.
0: Το λέμε ξεκάθαρα. Όταν πρωτοκατέβαινε πήγε ο κύριος Παπαναστασίου στα χωριά του στη Μακρινία και είπε ότι είναι αδιανόητο. Όντως είναι αδιανόητο και είχε δίκιο.
1: Φεστά.
0: Αλλά φτάνουμε στο 2026 να αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα και αυτή την ώρα που μιλάμε να μας έρχονται μηνύματα του τύπου εμείς δεν έχουμε νερό στη Μακρινία. Δεν έχουμε νερό, δεν είχαν νερό πρόσφατα στη Στράτο, δεν είχαν νερό στο Καστράκι και ψάχνανε να βρουν στα τυφλά που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή καλά είναι να τα λέμε καμιά φορά.
1: Γι' αυτό συζητάμε και κάποιοι παρεξηγούνται που λέμε την αλήθεια. Μα αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Δεν νοείται το 2026 χωριό στο Δήμο Αγρινίου να μην έχει τρεχούμενο νερό. Τελεία και παύλα. Δεν νοείται. Τώρα αν γίνεται κακή διαχείριση της ΔΕΙΑ και δεν ξέρω του συνδέσμου ίδρευσης, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα δική μου. Όμως παράπονα υπάρχουν, προβλήματα υπάρχουν και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το 21%
0: ναι,
1: αν σωστά πληροφορηθήκατε κι εσείς και εγώ,
0: ναι,
1: η κρίση που έχει αλλημονό μας, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εάν δεν ισχύσει λέει, το 21% θα πάνε στο 10% αύξηση με δανεισμό. Δηλαδή πάλι ο καταναλωτής θα πληρώσει την αστοχία της διαχείρισης της ΔΕΙΑ. Δεν ξέρω, μήπως ο Δήμαρχος πρέπει να λάβει ο ίδιος μέρημνα, να συγκαλέσει όλους τους αρμοδίους της ΔΕΙΑ να συζητήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί 21% αύξηση δεν είναι αύξηση. Είναι μην πω λισταρχείο, δεν ξέρω τι άλλο να το ονοματίσω. Πάντως τέτοια αύξηση δεν έχει δώσει κανένας μα κανένας Δήμος. Είμαστε στα καλά μας? Ο Δήμος Αγρινίου να έχει σχεδόν ένα από τα ακριβότερα νερά σε όλη την επικράτεια? Για ποιο λόγο?
0: Προσέξτε τώρα, εδώ είναι τόσο πολύ τραγική η κατάσταση, κυριολεκτικά τραγική κατάσταση, που έρχεσαι και λες, είναι δυνατόν εν έτη 2026 να είσαι δίπλα σε λίμνη, σε ποτάμι, σε δεν ξέρω και εγώ τι, και να υπάρχει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή κάπου έλεος όμως, δηλαδή έλεος κυριολεκτικά, έτσι όπως σας το λέω.
1: Πέραν από αυτό όμως, κυρία Λαοπόδη, να πούμε και το άλλο. Ακούμε ενεργειακές κοινότητες και ενεργειακές κοινότητες δεν βλέπουμε. Νομίζω ότι είχε σηκώσει ψηλά τη σημαία ο Δήμος Αγρινίου για την κατασκευή ενεργειακής κοινότητας που θα ανακουφίσει από τα έξοδα πολλές πτυχές του Δήμου. Αλλά
0: και μακάρι να τα δούμε όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε, γιατί λόγια ακούμε, τα χρόνια περνάνε, υποσχέσεις δίνονται, αλλά δεν βλέπουμε αυτό το οποίο έχει εξαγγελθεί εδώ και 2 χρόνια για την ενεργειακή κοινότητα. Αν πάμε κάπου αλλού, είναι 6 χρόνια η ενεργειακή κοινότητα. Ωραία. Καλές οι σκέψεις, καλές οι προθέσεις, αλλά να γίνονται και έργα, να βλέπουμε έργα. Παραδείγματος χάρη, εχθές είχα διαβεί στην περιοχή της Μακρινίας, δεν ξέρω ποιος ξυλώνει από Γαβαλού μέχρι, αν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας ή αν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, το παλιό οδόστρωμα, και θα τοποθετήσουν καινούριο. Συγχαρητήρια σε αυτό που γίνεται, και ό,τι γίνεται θετικό δεν μπορούμε να το αγνοούμε και να λέμε «Α, όλα ίσωμα». Όχι. Όπου είναι θετικό θα το επικροτούμε, αλλά παιδιά, θέλουμε έργα και όχι λόγια.
0: Όχι, αυτό πια δεν το συζητάμε. Να ρωτήσω τώρα κάτι ακόμη. Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, όσον αφορά αυτές τις κουβέντες που έχουν ανοίξει και όπου να είναι θα βγει, λέει, και βγαίνει και ο εξοδικαστικός, καλά τα λέω όλα αυτά. Και θα σου γίνουν, λέει, προτάσεις. Πού είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αλήθεια, κύριε Λεχουρίδη? Γιατί βγαίνουν στο σφυρί περιουσίες.
1: Ναι. Ο εξοδικαστικός, ξέρετε πολύ καλά, ξεκίνησε από την προηγούμενη Δευτέρα, 21 του μηνός. Όμως οι προϋποθέσεις που βάζει για να ενταχθεί στον εξοδικαστικό είναι λίγο σκληρές. Γιατί, σου λέει, για να σώσεις την κύρια κατοικία θα πρέπει να πουλήσεις ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο έχεις. Δηλαδή, αντί να σε απαλλάξω κατά κάποιο... Αυτό το ξέρω. Ότι πρέπει να πουλήσω κάτι για να ξεχρεωθώ. Δεν χρειάζεται να μου το εντάξει στον εξοδικαστικό. Δεν χρειάζεται. Αυτό δεν είναι φιλοσοφία και πανεπιστημιακής μόρφωσης άποψη. Αυτά είναι τα πιο απλά. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να λειτουργήσει ο εξοδικαστικός με βάση το ένα ευνομούμενο κράτος, έτσι ώστε να μην καταστρέφεται η περιουσία κανενός ή να προστατεύεται η περιουσία, και να δίνει τη δυνατότητα να γίνει ρύθμιση των χρεών για να μπορέσει ο κόσμος να ενταχθεί μέσα στον εξοδικαστικό. Τώρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την λειτουργία των fan services και το real estate εταιριών των τραπεζών. Επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι όλο αυτό είναι το ίδιο άτομο, το ίδιο πρόσωπο με λίγα λόγια, δηλαδή τι εννοούμε, οι τράπεζες έχουν και μία εταιρεία από πίσω. Άλλη τράπεζα έχει την Ίντρουμ, άλλη έχει την ΣΕΠΑΛ, άλλη έχει...
0: Είναι ένα σωρό τώρα, να μην τις αναφέρουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα εμείς θεωρούμε και έχουμε κάνει σχετικές κινήσεις, είμαστε κάποιοι φορείς, εμπορικοί σύλλογοι, το ΙΝΚΑ που πρωτοστατεί σε αυτήν την κίνηση, μαζί με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Ιθάκης, Κεφαλονιάς και Ιωνίων Νήσων, και τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς Ικράνη, και μια πρωτοβουλία Ένωσης Καταναλωτών που λέγεται Δικαίωση, προσφεύγοντας προς όλα τα κόμματα, ζητώντας τους να γίνει μια προημερήσιας διάταξη, δηλαδή μια πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, για να δούμε ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας των fans, των services και όλων αυτών των εμπλεκόμενων που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου έναντι πινακίου φακής, δηλαδή εκτελούς τιμήματος. Τις 29 του μηνός υπάρχει ραντεβού, αύριο δηλαδή, στην Βουλή των Ελλήνων, θα δούμε όλα τα κόμματα και ζητάμε έγγραφες προτάσεις αν θα στηρίξουν την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα. Πλέον είναι πολύ σοβαρό αυτό, ξέρετε.
1: Σαφέστατα. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, δεν θα δικαιολογηθεί κανένας. Ζητούμε με το αυριανό ραντεβού να προσυπογράψουν όλα τα κόμματα και οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυτή την πρόταση, και βλέποντας και κάνοντας. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Όποιο κόμμα δεν τολμήσει να υπογράψει να γίνει έλεγχος λειτουργίας αυτών των κορακιών, ουέ και αλλή μονό του.
2: να πω, κυριολεκτικά δηλαδή είναι δύσκολες αυτές.
1: Δεν γίνεται, κυρία Λαοπόδη, να συνεχίζουμε να ρίχνουμε κροκοδίλια δάκρυα για υποτίθεται τεφάν σέρβισης και ιστορίες. Δεν ξέρουμε καταρχάς με πόσα λεφτά πήραν τα δάνεια των τραπεζών.
2: Ναι, κάποιος πρέπει να μας το πει αυτό στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Την αλήθεια ζητάμε.
2: Ναι, δηλαδή στο κάτω-κάτω της γραφής χρωστάω εγώ, σας λέω, 5.000 ευρώ. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι. Πας εσύ το αγοράζεις με 500, 1.000 ευρώ. Δηλαδή, και έρχεσαι και το ζητάς συν τους στόκους. Συν τους στόκους, έτσι ακριβώς. Δηλαδή τώρα εδώ δεν προφυλάσσει κανένας κανέναν.
1: Βέβαια, να ξέρουμε, να ξέρει και ο κόσμος, εμείς εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχουμε καθίσει αδρανείς. Mm-hmm. Ήδη έχει γίνει σχετική συζήτηση στην υπηρεσία ελέγχου των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια των βουλευτών Φαραντούρη και Ζαχαρία, Μαρία Ζαχαρία, ευρωβουλευτές και οι δύο, ο ένας του ΠΑΣΟΚ παλιά ήταν ΣΥΡΙΖΑ, μετά Ανεξάρτητος, και και της κυρίας Μαρία Ζαχαρία της Πλεύσης Ελευθερίας, για το καθεστώς λειτουργίας των φαν στην Ελλάδα και των σέρβισης.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το θέμα μας δεν το έχουμε αφήσει σε ελλαδικό επίπεδο, το έχουμε πάει στην Ευρώπη και ζητάμε επεξηγήσεις. Εντός των ημερών πιστεύω μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου που θα έχουμε και σχετική συνάντηση στις Βρυξέλλες να έχουμε και κάποια αποτελέσματα γύρω από αυτό το θέμα που θα φτάσει τελικά να συζητηθεί ίσως στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου.
2: Το Ευρωκοινοβουλίου, ναι.
1: Ναι.
2: Τι να σας πω, πραγματικά δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, που πολλοί κόσμος δεν, ακόμη και να κατέβει, για να κλείσουμε με τα σχόλια που κάναμε λίγο πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης και όχι μόνο, και με τις αγορές εκεί που έφτασαν, το ζητούμενο εδώ δεν είναι μόνο αν θα κατέβουν 40 λεπτά, το θέμα είναι να κρατήσουν τις τιμές και να τις κατεβάσουν, γιατί ο κόσμος και θα κρυώσει και θα πεινάσει φέτος το χειμώνα.
1: Εγώ
2: και ας μην βιαστούν κάποιοι να μας χαρακτηρίσουν λαϊκιστές.
1: Δεν είναι λαϊκισμός αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως από εκεί πέρα εγώ να πούμε και κάτι χρηστικό, γιατί είπαμε κάποια χρηστικά τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Είναι ότι ό,τι έκανε παλιά, δηλαδή ό,τι έκανε η Δήμητρα ο Λαοπόδη, ο Λεχουρίτης, ο Παπαδόπουλος, ο Αθανασόπουλος, δηλαδή πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, στο ένα, στο άλλο, στο παράλλο, και κάνοντας έρευνα αγοράς, ένα είναι σίγουρο, ότι μπορεί να πετύχουν για το ίδιο προϊόν τιμή της έκπτωσης του 50%. Άρα χρειάζεται έρευνα αγοράς, κυρίως στην περιοχή τη δική μας, που οι αποστάσεις των σούπερ μάρκετ δεν είναι μεγάλες. Μπορεί να την πας και με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο πλέον είναι πολύ δύσκολο λόγω της ακρίβειας των καυσίμων. Αλλά από εκεί και πέρα κάντε αυτήν την προσπάθεια να επισκεφτείτε τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας και θα δείτε ότι μπορείτε
2: να. Ναι,
1: ένα
2: εγώ έχω βρει τρομερές διαφορές. Τρομερές διαφορές.
1: Προσέξτε, θα πω αυτό το παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Είδα μακαρόνια στο ένα σούπερ μάρκετ 0,85, το ίδιο μακαρόνι.
2: Ναι.
1: Στο άλλο 0,98, στο άλλο 1,13, στο άλλο 1,43. Ακριβώς το ίδιο μακαρόνι.
2: Τρομερή διαφορά. Τρομερή διαφορά, Χριστία.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο να κάνουμε έρευνα αγοράς, και τότε θα με θυμηθείτε ότι ο Λεχουρίτης είχε δίκιο που έλεγε κάντε έρευνα αγοράς. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμπο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το βελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2641-039.000.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
3: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
2: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
3: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
7: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάμε τώρα στο Σπάρταθλον 44, το λέει, και ο Ούγγρος Μπόντις Τάμας, αν το λέω σωστό, είναι ο μεγάλος νικητής. Ο 38χρονος υπερμαραθωνοδρόμος έφτασε στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη 2:40 το αξιμερώματα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ 19:40-51, βελτιώνοντας το ρεκόρ του Ζησιμόπουλου, του δικού μας του Φώτη, κατά 14 λεπτά. Να πούμε ότι ο Ούγγρος αθλητής επέστρεψε στον αγώνα μετά από 7 χρόνια συντρίβοντας το χρόνο που είχε σημειώσει και φτάνοντας στην κορυφή όλων των εποχών. Ακολούθησε ο Φώτης, ο Ζησιμόπουλος, 1:12 αργότερα, αφού έφτασε στον τερματισμό λίγο μετά τις 3:30 το ξημέρωμα, σημειώνοντας χρόνο 20:32 και 41. Και ο Έλληνας σπουδαίος δρομέας, έτσι, έχει 4 διαδοχικές νίκες από το 2021 μέχρι και το 2024.

δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και στον πατέρα Κοσμάτση Τσιβό, διότι τελέστηκε μνημόσυνο για τον Ιωάννη Καποδίστρια στη μεγάλη χώρα. Πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες, 27 Σεπτέμβρη, Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία, που εψάλλει το μνημόσυνο υπεραναπαύσεως της ψυχής του Ιωάννη Καποδίστρια, που σας σήμερα 195 χρόνια πριν έχασε τη ζωή του μετά από δολοφονική ενέργεια, όπως ξέρετε, στο Ναύπλιο. Να σας θυμίσω έτσι για την ιστορία: τη δολοφονία του έγινε την ώρα που πήγαινε στην Κυριακάτικη λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, που τότε ήταν η πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 6:35 το πρωί, πάντα έδινε το παράδειγμα του σωστού χριστιανού, πηγαίνοντας στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία από την αρχή της, πριν τον εξάψαλμο που λέμε. Και κατά τη Θεία Λειτουργία, από τον εφημέριο αναγνώστηκε το κυριακάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού, ενώ ο δάσκαλος του χωριού του Δημοτικού Σχολείου της Μεγάλης Χώρας, ο κύριος Δημήτρης Μπορμπότσιαλος, να του στείλουμε και την καλημέρα μας, μετά το μνημόσυνο, εκφώνησε επίκαιρο λόγο αναφερόμενος στη ζωή και το έργο του δολοφονημένου κυβερνήτη, τον οποίο το εκκλησίασμα άκουσε με συγκίνηση, θαυμασμό και υπερηφάνεια για τη μεγάλη αυτή μορφή του γένους μας, με την ευχή να γεννιούνται στην πατρίδα μας πάντα τέτοιοι ηγέτες. Και είχε δίκιο και μπράβο, πραγματικά, έτσι από καρδιά σας το λέω, για το, και στο εκκλησίασμα και στον ιερέα, στον πατέρα Κοσμά Τσιτσιβό και στο δάσκαλο, σε όλους που, που τίμησαν τη μνήμη και τέλεσαν μνημόσυνο για τον Καποδιστρία. Φεύγουμε από τη μεγάλη χώρα. Πάμε στη λίμνη Στράτου. Προσέξτε τώρα τι έγινε εκεί. Πολύ μεγάλες ζημιές. Μπορεί να ξεπερνούν και τις 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν άγνωστοι στις παλιές εγκαταστάσεις εκεί του θαλασσίου σκι στη λίμνη Στράτου. Είναι στην πλευρά της Πολάιτας, έξω από το σημερινό προπονητικό κέντρο. Ο Λευτέρης Κουσαθανάς, να το πούμε έτσι, που είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, είπε ότι η παραβίαση των εγκαταστάσεων έγινε αντιληπτή την Πέμπτη που μας πέρασε, όταν άνθρωποι της Ομοσπονδίας βρέθηκαν στο σημείο, ώστε ο ΔΔΕ να πραγματοποιήσει μέτρηση στο ρολόι. Οι άγνωστοι είχαν μπει στο χώρο όπου λειτουργούσε γυμναστήριο, όπου υπάρχουν δωμάτια αθλητών, αποδυτήρια και βέβαια κουζίνα, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, αφαίρεσαν μπρούτζινες βρύσες που διέθεταν οι εγκαταστάσεις, έκλεψαν περίπου 50 μέτρα καλωδίου της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ξύλωσαν ψευδοροφές, έσπασαν ακόμη και τείχους. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα κάπου πάει το μυαλό μου όταν βλέπεις ότι κλέβουν καλώδια και βρύσες. Το περιστατικό πιστεύουν ότι συνέβη το τελευταίο διάστημα, αφού σε πρόσφατη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις δεν είχαν διαπιστώσει άνθρωποι οποιοδήποτε θέμα. Ενημερώθηκε η αστυνομία για τις έρευνες και μακάρι να βγάλουν άκρη.

Να πάμε τώρα στο Δημοξύρο Μέρου. Δύο θέσεις εργασίας για όσους ενδιαφέρεστε για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας προκηρύσει ο Δήμος Ξηρομέρου με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να ολοκληρώνεται στις 9 του Οκτώβρη. Οπότε οι δύο θέσεις είναι για ΠΕ ψυχολόγων και ΠΕ ή ΤΑΦΕ κοινωνικής εργασίας. Έτσι, έχετε το νου σας, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου να δείτε και την προκήρυξη.

Για να πάμε και στα αστυνομικά τα νέα. Στη σύλληψη που λέτε ενός ημεδαπού για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, προχώρησαν προχθές το Σάββατο οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία πάντα με το Τρίτο Τμήμα Τροχιάς Αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό. Επέβαινε σε μισθωμένο για ταχύ επιβατικό. Σε αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα, αστυνομικοί βρήκαν το χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ, την νόμιμη κατοχή των οποίων ο συλληφθής αδυνατούσε να δικαιολογήσει. Από την προανάκριση και την εξέλιξη της έρευνας, αποκαλύφθηκε το παρασκήνιο της μεταφοράς, δηλαδή ο συλληφθής είχε παραλάβει τα χρήματα από άγνωστο άτομο στα Ιωάννινα, με εντολή να τα μεταφέρει και να τα παραδώσει σε παραλήπτη στην Αθήνα έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής. Μάλιστα, όπως προέκυψε, ο ίδιος τελούσε σε πλήρη γνώση ότι το ποσό προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα. Εκτός από τις 11.000 ευρώ, βέβαια, οι αστυνομικοί κατέσχισαν επιπλέον 400 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του, το κινητό του τηλέφωνο και εννοείται ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ιωαννίνων. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω και αυτή την εξέλιξη, δηλαδή.

Πάμε λίγο δίπλα εδώ στο Δοκίμη, σε εμάς κοντά, στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όπως φέρεται να οδηγούσε ο νεαρός επί την Imperial Call, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο, επιβατικό όπως το λένε, κατόπιν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, φάνηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, όπως καταλαβαίνετε, πάνω από το όριο που επιτρέπεται. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και ο 18χρονος απλά συνελήφθη. Παρασκευή. Στο Αγρίνιο συνελήφθη από αστυνομικούς και της εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου και αστυνομικούς της ομάδας Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου. Ένας άνδρας σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται να συλληφθούν ένας ενήλικας άνδρας και ένας ακόμη 15χρονος. Συγκατηγορούμενοι του άνδρα που συνελήφθη, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση, όπως καταλαβαίνετε, της εποπτείας του. Και τη λέει η αστυνομία, ότι ο συλληφθής, ενεργώντας από κοινού με τους δύο άλλους κατηγορούμενους, στις 19 και στις 25 του μήνα, του Σεπτέμβρη, εδώ στο Αγρίνι, διέπρεξαν δύο κλοπές σε οικίες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν χρήματα, μία χρυσή βέρα, τραπεζικές κάρτες και γυαλιά, και στη συνέχεια κατηγορούμενοι πήγαν σε δύο ATM, χρησιμοποίησαν τις κλεμμένες κάρτες, πραγματοποίησαν ανάληψη του συνολικού χρηματικού ποσότων 1.090 ευρώ και οδηγήθηκαν φυσικά στον εισαγγελέα.

Τη διπλανή μας άρτα, βέβαια, μένουμε ακόμη στο αστυνομικό δελτίο. Από τη διπλανή μας άρτα, από το τμήμα δίωξης και ξιχνίασης επίσης εγκλημάτων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ατόμων για την εμπλοκή τους σε διαδοχικές τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τον Αύγουστο, 24 του μήνα. Ένας άγνωστος, λοιπόν, τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη σε χωριό της Άρτας, αφού προσποιήθηκε ότι ήταν λογιστής, την έπεισε ότι ο γιος της οφείλει χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ από την επιβολή προστίμου, με αποτέλεσμα εκείνη να τοποθετήσει εξωτερικά του σπιτιού του, όπως της υποδείχτη, και 1.380 ευρώ, χρυσοφικά 2.000 ευρώ, τραπεζική κάρτα για την εξόφληση του προστίμου. Λίγες ώρες μετά, η ηλικιωμένη δέχτηκε εκ νέου τηλεφώνημα από άτομο που αυτή τη φορά προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Ισχυρίστηκε ότι γνώριζε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και την έπεισε να του αποκαλύψει τα προσωπικά της στοιχεία, αφημία, αριθμό ταυτότητας, δελτίου, PIN και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Στη συνέχεια, με τη χρήση της αφαιρεθήσας κάρτας, πραγματοποιήθηκαν και αναλήψεις από ATM εδώ στο δική μας την περιοχή, στο Αγρίνιο, αλλά και στην Κόρινθο. Τις έφαγαν δηλαδή κάπου 8.000 ευρώ. Έγιναν έρευνες από την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορουμένων και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για να πάρουν τα χρυσαφικά από την ηλικιωμένη. Ένας εξ αυτών εντοπίστηκε σε περιοχή εδώ του δικού μας του νομού, κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς της υπηρεσίας δίωξης ποσό και κλοπημαία, και περιμένουμε να δούμε και εδώ την εξέλιξη. Το νου σας, το νου σας εσείς ηλικιωμένοι, δεν θα σας πάρει ο λογιστής σας να σας ζητήσει PIN, στοιχεία δικά σας, και να σας πει αφήστε και τα λεφτά έξω. Είναι απατεό.

Αλλάζουμε θέμα με ένα πιο αυστηρό σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης τόσο του γάλακτος όσο και το κρέατος, δηλαδή από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και στη συνέχεια τη διάθεση στην αγορά. Πρόκειται να προσανατολιστεί η ΑΔΕ. Ο στόχος είναι ο περιορισμός των ελληνοποιήσεων αλλά και της παραπλανητικής επισήμανσης προϊόντων ως ελληνικών όταν για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί εισαγόμενες πρώτες ύλες. Τώρα η συζήτηση για το νέο πλαίσιο ξεκίνησε με επίκεντρο αρχικά τα ευπαθή προϊόντα και ειδικότερα την τιμολόγηση της σκόνης γάλακτος και όπως ανέφερε ο πρώην στο Έθνος, το διαβάζω αυτό, αναπληρωτής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και μέλος του ΔΣ της ΕΘΕΑΣ, ο κ. Τσοπάνος, το θέμα έχει μπει σε πρόσφατη σύσκεψη με την ΑΔΕ. Στόχος, λέει ο ίδιος, είναι να πιάσει τους παραγωγούς από παντού, να μην αφήσει να περνάει τίποτε και από την άλλη πλευρά να πατάξει τις ελληνοποίησεις.

Αμέσως στο επόμενο θέμα να δούμε τι γίνεται με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάρουν ενίσχυση μέχρι και 10.000 ευρώ, έτσι, σε ιδιώτες και οικογένειες που θα επιλέξουν να μεταφέρουν τη μόνιμη διαμονή τους σε περιοχές που υπάρχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Η τρίτη δράση αφορά περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα από το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και για το οποίο έχουμε πει πολλά και διάφορα. Τώρα σε 7 δήμους της εκτείνεται, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στους δήμους Σουλίου, Φιλιατών, στη Θεσπρωτεία. Ελπίζω να το δούνε πάρα πολύ σοβαρά και για τη δική μας την περιοχή. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που υπόθηκαν και στο Θέρμο για το δημογραφικό σε πρόσφατη εκδήλωση.

για να δούμε σήμερα τι θα γίνει και με τις πληρωμές συντάξεων και όχι μόνο. Από 28 σε Σεπτέμβρη, σήμερα έχει 29, έτσι, όχι, 28 έχει σήμερα, ναι. Σήμερα λοιπόν 28 μέχρι και 2 Οκτώβρη πρόκειται να καταβληθούν και χρήματα σε δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σήμερα 29 Σεπτέμβρη θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτώβρη. 30 Σεπτέμβρη σε δικαιούχους για πληρωμή καταβολών συντάξεων του Οκτώβρη και στις 2 του Οκτώβρη επίσης 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων. Όπως καταλαβαίνετε είναι αυτή η εβδομάδα που θα μπουν χρήματα στις τσέπες, αλλά δεν ξέρω, θα πιάσω το πρώτο δεκαήμερο, Γιώργο, του Οκτώβρη. Έχω τη γιορτή μου τον Οκτώβρη, Γιώργο, κάτσε καλά, θέλω δώρο. Τι μέρα πέφτει, Δευτέρα, κύριε Κατσούλη. Κύριε Κατσούλη, πρόσεξε καλά, από τώρα θα μαζεύεις λεφτά. Δέχομαι και μετρητά εγώ.

καλημερίσουμε και τον κόμβο σταδίου μια φορά ακόμη. Ο κόμβο σταδίου που βρίσκεται με τα χειρισμένα, εγγυημένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, σας περιμένει στην ομώνυμη διεύθυνση εδώ στο Αγρίνιο. Θυμηθείτε όμως ότι δεν θα μείνετε μόνο στην αγορά με τα χειρισμένα αυτοκίνητα. Όχι, μπορείτε πλέον στον κόμβο σταδίου να ενοικιάσετε οχήματα και να κάνετε τις δουλειές σας πολύ εύκολα. Ενοικιάσεις λοιπόν αυτοκινήτων γίνονται στον κόμβο σταδίου καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Σαββατό, έτσι ώστε να μπορείτε και να εξυπηρετηθείτε και να μην αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα αν θέλετε να μετακινηθείτε. Όσον αφορά τώρα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, 0% προκαταβολή και 72 δόσεις σας περιμένουν, όπως σας περιμένουν και οι ανταλλαγές. Στο Αγρίνιο λοιπόν, 2641059600 είναι στη διάθεσή σας και 6955568600, κόμβο σταδίου στον κόμβο σταδίου, παιδιά. Φυσικά στη διάθεσή σας είναι και το κταίο ελεγκταίων από τον ένα κόμβο στον άλλον. Στον κόμβο σταδίου είναι το κταίο ελεγκταίων, έτσι. Εκεί είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που θα κρατήσει και το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Το ελεγκταίων προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Είπαμε, Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο, στον κόμβο του νοσοκομείου. Για όλα τα οχήματα, γιόταχη, δίκυκλα, επαγγελματικά, τα πάντα. Κλείστε μόνο το ραντεβού σας. 2641039.000 ή πολύ εύκολα πάτε μέχρι την υποδοχή των εγκαταστάσεων και εκεί κλείνετε το ραντεβουδάκι σας.

Είχαμε να πούμε και σήμερα. Μας ακούσατε λοιπόν από τις 9 η ώρα το πρωί εδώ στο Δυτικά FM. Γιώργος Κατσούλης, Δήμητρα Λαοπόδη, Today News. Και τώρα εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και θα έρθει ο Δημήτρης ο Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές για να συνεχίσει. Τα φιλιά μας, την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο Game masters.gr.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα και θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι κατά πως φαίνεται την Τετάρτη θα έχουμε την οριστικοποίηση και την ανακοίνωση των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για την ενεργειακή ακρίβεια, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν πάρει εδώ και αρκετό καιρό την ανιούσα. Ήδη εδώ και κάποιες μέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ κίνησης να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και υπάρχουν πολλά μέτρα τώρα που από ό,τι φαίνεται είναι στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Από ό,τι φαίνεται σε πρώτη φάση θα οδηγηθούμε στην παράταση προφανώς της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου. Στη συνέχεια ενδεχομένως να υπάρξει απευθείας επιδότηση στην τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή στα μέσα του Οκτωβρίου όταν θα ξεκινήσει η διανομή του, με στόχο, όπως είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να υπάρχει μία τιμή κοντά στο 1,70-1,75 του ευρώ. Από εκεί και πέρα το μεγάλο μυστήριο, γιατί υπήρξε και τα προηγούμενα χρόνια ένα ζήτημα έτσι μεγάλης πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, είναι το ότι η μέλη γενέστε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπου το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να στρέφει το βλέμμα του στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό και στη Σύνοδο Κορυφής που προγραμματίζεται μέσα στον ερχόμενο μήνα. Επί του παρόντος βέβαια γι' αυτό δεν προβλέπεται να έχουμε κάποια ανακοίνωση την εβδομάδα αυτή που έρχεται, αλλά ενδεχομένως σε δεύτερη φάση αναλόγως το τι θα υπάρξει ως απάντηση από τις Βρυξέλλες.

τώρα να πούμε ότι επειδή λίγο πολύ όλα τα πράγματα έχουν μια πολιτική προέκταση, αυτό το ζήτημα με την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα και στο ρεύμα σε δεύτερη φάση δημιουργεί έτσι κάποια πολιτικά παρεπόμενα και πολλές φορές δείχνει την, πώς να το πω, την ενσυναίσθηση που μπορεί να έχουν οι πολιτικοί. Είτε βρίσκονται στην πλευρά την κυβερνητική, είτε βρίσκονται και στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Γιατί πολλές φορές η έλλειψη ενσυναίσθησης χαρακτηρίζει και την αντιπολίτευση, με τη λογική ότι αυτό στην παρούσα φάση, έτσι όπως εξελίσσεται, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί συνολικά τον κόσμο και ειδικότερα την Ευρώπη, και δεν είναι κάτι που γεννιέται και δημιουργείται εδώ στην Ελλάδα. Επομένως, ναι μεν να προτείνεις διάφορα πράγματα για την αντιμετώπιση του, αλλά μερικές φορές κάποιες προτάσεις διατυπώνονται με μια ευκολία που ξενίζει. Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο, όπως για παράδειγμα είπε ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά της Ελλάς, να έχουμε το πετρέλαιο στο 1,40, αλλά από τα 2 ευρώ περίπου που θα πουλούνταν σήμερα, το 1,40 είναι μια πολύ μεγάλη μείωση, και εκεί δεν μας είπε και συγκεκριμένα, μας είπε κάποιες προτάσεις, αλλά δεν μας είπε συγκεκριμένα με τι από αυτά, είπε μπορεί να φτάνουν και μερικά από αυτά, όχι όλα. Το έχει αφήσει φλού. Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα ενσυναίσθησης βεβαίως δεν το έχει η αντιπολίτευση, το έχει η πλευρά της κυβέρνησης, γιατί δυστυχώς κάποιοι εκεί στην Νέα Δημοκρατία δεν έχουν ακολουθήσει τη συμβουλή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε να βάζουν τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν μιλήσουν. Και δεν είναι ότι δεν τη βάζουν τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν μιλήσουν, είναι ότι μερικές φορές τα μεγάλα πνεύματα που λέει και η παροιμία συναντώνται. Κάπως έτσι λοιπόν, με διαφορετικά λόγια, με διαφορετικές διατυπώσεις, ο Κώστας Τσιάρας, πρώην υπουργός της δικαιοσύνης, αλλά και ο βουλευτής Πιερίας, ο Σπύρος Κουλκουδίνας, αυτός ο παγκοσμίως άγνωστος βουλευτής, μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η ελληνική κοινωνία αντέχει την ακρίβεια, γιατί έχουμε κίνηση κάθε μέρα στους δρόμους και μποντιλιάρισμα, άρα ο κόσμος έχει λεφτά να βάλει στο αυτοκίνητο βενζίνα και να μετακινηθεί. Το ίδιο διαπίστωσε και ο Κώστας Τσιάρας. Στην Εθνική Οδό, λέει, κάθε φορά που πηγαίνω πάνω εκεί στην περιφέρειά μου, λέει, στην Καρδίτσα, βλέπω συνέχεια αυτοκίνητα. Άρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν περνά από το μυαλό τους το γεγονός ότι, ας πούμε, βλέπουν κίνηση στους δρόμους. Εντάξει, 9 και 10 η ώρα του πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά του, ή τις 8 το πρωί, προφανώς θα δουν και κίνηση και μποντιλιάρισμα στον Κηφισό, λέω εγώ για παράδειγμα, αλλά έχουν υποθεί τι προβλήματα υπάρχουν εκεί και δημιουργείται και το μποντιλιάρισμα. Το να βάλει κανείς βενζίνα για να πάει στη δουλειά του είναι ένα έξοδο που δυστυχώς δεν μπορεί να το αποφύγει. Αν δεν τον βολεύει η συγκοινωνία, αν δουλεύει σε ώρες που επίσης δεν βολεύει η συγκοινωνία, είναι ένα έξοδο που δεν μπορεί να το αποφύγει. Επομένως, αναγκαστικά κάποιος βάζει βενζίνα στο αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του, και αν πληρώνει, λέω ένα τυχαίο νούμερο τώρα, ένα πενιντάρικο επιπλέον βενζίνα το μήνα, λόγω αυτής της ανόδου των τιμών των καυσίμων, προφανώς αυτό το πενιντάρικο ο άνθρωπος αυτός, ή το όποιο άλλο ποσό, είπα ένα ποσό στην τύχη, το στερείται από κάπου αλλού. Από τη διασκέδασή του, από το φαγητό του, από τα ρούχα του, από δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά το στερείται από κάπου αλλού. Επομένως, εδώ βλέπει κανείς ότι όντως υπάρχει μία έλλειψη ενσυναίσθησης.

αλλά νομίζω ότι αυτά τα προφανή που δεν βλέπουν, για παράδειγμα όπως ανέφερα πριν ο Κώστας Τσιάρας ή ο Σπύρος Κουλκουδίνας, όχι τα βλέπει, τους τρώει μάλλον ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός των εξωτερικών, ο οποίος νομίζω ότι αναγάγεται σε πρωταθλητή της μη ενσυναίσθησης, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες, έτσι, και τα υπόλοιπα κόμματα εκπροσωπούν τους κακομύριδες.

Γιατί όταν μιλάς, ας πούμε, για το πρόβλημα της ανόδου, για παράδειγμα, των τιμών των καυσίμων, των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Θεοχάρης, τι καταλαβαίνει? Προσέξτε, όταν αναφέρεσαι σε αυτό το θέμα, όχι ανεξάρτητος του τι λες, τι προτείνεις κτλ, ο Χάριστε καταλαβαίνει ότι μηδενίζουμε τις καταστάσεις, ας πούμε, και λέει δεν θα αεροποιήσουμε βέβαιως τις καταστάσεις, αλλά δεν πρέπει και να την μηδενίζουμε όπως κάνουν οι αντιπολίτευση που εκπροσωπεί τους κακομύριδες. Επομένως, το ηθικόν δίδαγμα κατά το Χάρη Θεοχάρη είναι πως δεν πρέπει να κάνεις την παραμικρή αναφορά στα προβλήματα. Τα διαπιστώνεις, ας πούμε, φαινομενικά και δεν ανοίγεις το στόμα σου. Ό,τι έχεις να πεις, ας πούμε, το κρατάς μέσα σου, το καταπίνεις. Πίνεις μετά και ένα χωνευτικό, έτσι, το καταπίνεις και δεν μιλάς τίποτα για τα προβλήματα. Δεν αναφέρεσαι καν στα προβλήματα, απλά φαντάζομαι προς το παρόν ο κύριος Θεοχάρης μας έχει αφήσει τα μάτια ανοιχτά. Να βλέπουμε τα προβλήματα. Κάποια στιγμή θα μας φορέσει και παροπίδες. Είναι το επόμενο βήμα.

Και καμιά φορά, αν τυχόν κατά λάθος, βρε παιδί μου, γιατί όλοι μας άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, που λέει και το τραγούδι, αν τυχόν κατά λάθος κάποιος από την πλευρά την κυβερνητική διαπιστώσει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, και το εξτομίσει, το αναφέρει σαν πρόβλημα, κάποιο κενό, κάποιο ζήτημα, τέλος πάντων, μετά οι υπόλοιποι, δεν πρέπει να αναφερθούν σε αυτό το πρόβλημα που διαπίστωσε ο υπουργός. Το λέω αυτό για να αλλάξω θέμα τώρα, με αφορμή αυτή την αίσθηση, την εντύπωση, τέλος πάντων, που προκάλεσε το δημοσίευμα του Πολίτικο αναφορικά με τα κενά εποπτείας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στα κέντρα εφεξίας, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Θυμίζω ότι την ημέρα της κηδείας του γνωστού τραγουδιστή, ο Υπουργός Υγείας, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, δήλωσε ότι υπάρχει κρατική ευθύνη στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί υπήρξαν κενά που έδωσαν τη δυνατότητα σε αυτούς τους γιατρούς, μάλλον εντός πολλών εισαγωγικών, να κάνουν όσα έκαναν, και εκεί παραδέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρόβλημα. Αλλά υπήρξε το δημοσίευμα του Πολίτικο και υπήρξε και ένα σχόλιο με αφορμή αυτό το δημοσίευμα του Πολίτικο από τον Ηλία Μόσιαλο, τον εκπρόσωπο εκεί του ΠΑΣΟΚ, και παρεξηγήθηκε τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης που ο Μόσιαλος σχολίασε το δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο αναφέρονταν στο πρόβλημα το οποίο είχε διαπιστώσει ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί τα προβλήματα, είπαμε, αν τυχόν κατά λάθος τα διαπιστώσει ο υπουργός, πρέπει να μείνουμε εκεί. Δεν πρέπει να δώσουμε καμία απολύτως συνέχεια. Και τα βάζει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης με τον Ηλία Μόσιαλο, γιατί λέει ότι ακυρώνει και τον επιστημονικό του ρόλο και ως πρώην βουλευτής. Δεν θα έπρεπε να αναφέρεται σε αυτό το δημοσίευμα του Πολίτικο και να προσπαθεί να κερδίσει πολιτικά από αυτό. Τώρα, το δημοσίευμα του Πολίτικο όμως δεν είναι το πρόβλημα, γιατί το δημοσίευμα του Πολίτικο πάτησε σε αυτό που σπανίως είναι η αλήθεια. Έχουμε ακούσει από υπουργικά χείλη να αναφέρονται σε κρατική ευθύνη για το θάνατο κάποιου ανθρώπου.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο τον αγροτικό κόσμο της χώρας, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση, θυμίζω ότι σήμερα το ημερολόγιο γράφει 28 Σεπτεμβρίου, βρισκόμαστε δηλαδή στα τέλη του Σεπτεμβρίου, μπαίνει ο Οκτώβριος σε λίγες ημέρες και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που υπήρχαν διαθέσιμα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, περίπου 31-32.000 αγρότες κάπου εκεί έχουν καταθέσει κανονικά τα χαρτιά τους για να πάρουν αγροτικές αποζημιώσεις από τους περίπου 570.000 570 έως 600.000, τόσα είναι τα αγροτικά αφημί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως προκύπτει, είναι για τις φετινές δηλώσεις του ΟΣΔΕ, είναι το ιδιοκτησιακό. Εκεί λοιπόν αναζητούνται λύσεις. Οι αγρότες αναφέρονται και στη λύση Χατζηδάκη, που είχε προστεθεί στις προηγούμενες πληρωμές, αντί δηλαδή για το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ και να υπάρξει μια υπεύθυνη δήλωση του εκάστοτε αγρότη για τις μικρές εκτάσεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες από διάφορα σημεία της Ελλάδας και από την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και από εδώ, από τη δικιά μας περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και γενικότερα από πολλές αγροτικές περιοχές, ότι εκδηλώνεται στα λεγόμενα KID, τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων των αγροτών, ένα κατά κάποιο τρόπο αντάρτικο, αναφορικά με το ζήτημα αυτό της υποβολής των δηλώσεων, που δεν δέχονται ορισμένα KID κάποιες δηλώσεις αν δεν είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπληρωμένες. Να πούμε ότι επειδή τώρα δεν υπάρχει πλέον ο ΠΚΠΕ, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ο επικεφαλής λοιπόν της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσίλης, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία προειδοποιεί ότι αν κατατεθούν ψεύτικα στοιχεία θα υπάρχουν οι παρεπόμενες ποινικές συνέπειες, τι πιο φυσικό άλλωστε, ιδίως μετά από αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία φέτος γίνεται με ένα πολύ αργό ρυθμό και δεν ξέρω τι ακριβώς υποκρύπτει και πώς θα κυλήσει το πράγμα τις επόμενες ημέρες, δηλαδή τον Οκτώβριο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις επόμενες εβδομάδες του Οκτωβρίου θα πρέπει οι υπόλοιποι περίπου 550.000 κάπου εκεί αγρότες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία των δηλώσεων για να μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις. Στην πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να πούμε ότι εκτός από τον αρμόδιο υπουργό, τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον επικεφαλής της ΑΔΕ, όπως προανέφερα, τον Γιώργο Πιτσιλή, αλλά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που είχε αναλάβει πέρυσι τον Κικαιώνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει μια συνεργασία και όπως αναφέρουν κάποιες πληροφορίες υπάρχουν κάποιες κρίσιμες ημερομηνίες, με κρισιμότερη ίσως την 15η Οκτωβρίου. Τη 15η Οκτωβρίου, γιατί υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μέχρι τότε θα έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα και θα μπορέσουν να γίνουν κανονικά οι πληρωμές στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

Τώρα να πούμε βεβαίως ότι εδώ δυνητικά υπάρχει από ό,τι φαίνεται η σοβαρή πιθανότητα, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, να ανακύψει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα που βεβαίως δεν θα είναι καθόλου προς όφελος της κυβέρνησης, αλλά προφανώς και των αγροτών, αν επαναληφθούν τα φαινόμενα τα περσινά ή τα προπέρσινα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών αποζημιώσεων, όταν μάλιστα υπάρχει και όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται και απασχολεί βέβαια όχι μόνο τους αγρότες, ευρύτερα πάρα πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια ιδίως στην ενέργεια που λειτουργεί και ως βασικό, η αλήθεια είναι, καύσιμο για την περίπτωση της εκ νέου ανόδου του πληθωρισμού.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο στα της επαρχίας και το ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλές περιοχές της επαρχίας αναφορικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής έτσι, κατάρρευσης που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές, μειονεκτικές κατά βάση περιοχές που έχουν παρουσιάσει με βάση και τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πολύ μεγάλα ποσοστά μείωσης του πληθυσμού. Να πούμε ότι χθες είχαμε και στο Κυριακάτικο το καθιερωμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media μία ανοίξη για δύο ενδιαφέροντα ζητήματα. Το ένα λέει είναι θα κάνουν και θα ανακοινωθεί μάλλον έτσι το πρώτο δεκαήμερο από ό,τι φαίνεται του Οκτωβρίου ένα καινούριο πρόγραμμα μέσω της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το οποίο θα είναι επιδοτούμενο για τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες. Δηλαδή για να μπορέσει για παράδειγμα ένας νέος άνθρωπος, ένας εργαζόμενος να συνεχίζει να διαμένει ξέρω εγώ στο Θέρμο Ετωλοκαρνανίας ή στο Σουφλί του Εύρου και να εργάζεται με τηλεεργασία σε μια εταιρεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και να επιδοτείται ο μισθός του από το πρόγραμμα αυτό της ΔΥΠΑ σε ποσοστό 90%. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που υποτίθεται ότι σκοπεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να παραμείνουν στον τόπο τους και να μην αναγκαστούν να μετακινηθούν για λόγους δουλειάς σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Θα είναι προσανατολισμένο, δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω γιατί δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά με βάση την ήξη του Πρωθυπουργού θα είναι προσανατολισμένο για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το ερώτημα όμως είναι το τι θα γίνει, ας πούμε, μετά τη λήξη της επιδότησης. Γιατί η επιδότηση θα είναι για ένα χρόνο, θα είναι και ο εργαζόμενος, φαντάζομαι, αυτό το χρόνο σχετικά ικανοποιημένος. Η επιχείρηση στην οποία δουλεύει ο εργαζόμενος, φαντάζομαι και αυτή θα είναι επίσης ικανοποιημένη όταν θα επιδοτείται μόνο, θα επιδοτείται για 90% και θα πληρώνει μόνο το 10% του μισθολογικού κόστους για τον εργαζόμενο. Αλλά μετά τι ακριβώς θα γίνει? Μετά θα, αν η εταιρεία έχει αποκτήσει πλούτο, έτσι, κερδοφορία, θα μπορέσει, αν με κεφαλαία γράμματα και υπογραμμισμένο και κυκλωμένο και τα λοιπά, θα μπορέσει φαντάζομαι να διατηρήσει αυτή τη νέα θέση εργασίας. Έτσι δεν είναι? Αν όμως δεν βγαίνει η εταιρεία, προφανώς με τη λήξη του προγράμματος θα τελειώσει και αυτή, θα χαθεί και αυτή η θέση εργασίας. Και σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος που επέλεξε να μείνει στο Σουφλί του Εύρου ή στο Θέρμο Ετωλοκαρνανίας και να δουλεύει για την εταιρεία της Θεσσαλονίκης με τηλεεργασία

0: Ζητήματα, να πούμε ότι το Σάββατο με την πρωτοβουλία των Συλλόγων Πολυτέκνων της περιοχής είχαμε μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Θέρμο, το Δήμο της Ετωλοκαρνανίας που είδε τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης του πληθυσμού στην τελευταία απογραφή, ποσοστό της τάξης του 30%. Οι Σύλλογοι Πολυτέκνων σε συνεργασία και με τους Δήμους, το Δήμο Θέρμου, το Δήμο Αγρινίου, πραγματοποίησαν μια εκδήλωση για το δημογραφικό ζήτημα στο Δημαρχείο του Θέρμου, για τα ιδιαίτερα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες, τις προοπτικές που υπάρχουν ειδικότερα στην ορεινή Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές όπως είναι η περιοχή του Δήμου Θέρμου. Το μόνο βέβαιο είναι, μπορεί να το καταλάβει νομίζω αυτό κανείς, ότι στο κάτω επίπεδο, είτε μιλάμε για το επίπεδο των δήμων, των φορέων, των περιοχών, των συλλόγων κτλ., υπάρχει μια αγωνία η οποία δεν έχει καθόλου εκλείψει για αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για το δημογραφικό ζήτημα. Από τα πάνω όμως, από τους κυβερνώντες, υπάρχει μια αγωνία που μεταφράζεται κυρίως περισσότερο σε ένα ρητορικό επίπεδο και με κάποια μέτρα που μάλλον είναι κάπως αποσπασματικά, κάπως κοντόφθαλμα ενδεχομένως, και τέλος πάντων δεν φαίνεται, τουλάχιστον με τα τωρινά στοιχεία, να είναι ικανά να αντιστρέψουν την κατάσταση. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού,

0: χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά fm.gr.

Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε την ατζέντα μας με αυτό που είχαμε ξεκινήσει λίγο πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί λέγαμε με αφορμή αυτή την εκδήλωση που διοργανώθηκε από τους συλλόγους των Πολυτέκνων εδώ στην περιοχή προχθές το Σάββατο στο Θέρμο, και το συνδυάζουμε λιγάκι με το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Facebook, που είχε κάποιες αναφορές στο ζήτημα αυτό του δημογραφικού. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα που θα τρέξει επίσης μέσα στον ερχόμενο μήνα είναι, από ό,τι φαίνεται, η επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης για την ενίσχυση των περιοχών που είχαν μεγάλο ζήτημα με το δημογραφικό στην απογραφή. Δηλαδή, σημειώθηκαν εκεί τα μεγαλύτερα, σε πολλές περιπτώσεις, ποσοστά μείωσης του πληθυσμού. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πιλωτικά στον Εύρο, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένεκα, που είναι και μια παραμεθόριος περιοχή, επεκτάθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων και σε δύο δήμους από το νομό Θεσπρωτείας. Και τώρα αυτό που ανέφερε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του είναι ότι θα επεκταθεί και αυτό το πρόγραμμα σε αρκετούς από τους νομούς στα βόρεια σύνορα της χώρας. Μιλάμε δηλαδή για Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Κιλκής, Σέρες κτλ. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες αυτές τις περιοχές μιλάμε όντως για ποσοστά με βάση την απογραφή μείωσης του πληθυσμού άνω του 10% σε κάθε νομό, βλέποντας το νομό συνολικά. Τώρα, σε επιμέρους δήμους και περιοχές μπορεί να δεις είτε και λίγο μικρότερα ποσοστά μείωσης του πληθυσμού, είτε και πολύ μεγαλύτερα από το 10%. Εγώ όμως έχω ειλικρινά μία απορία εδώ, γιατί το πρόγραμμα αυτό φαίνεται ότι έχει κυλήσει με έναν τρόπο κάπως περίεργο. Γιατί ήδη στο πρόγραμμα αυτό έχει ενταχθεί η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και, όπως προανέφερα, και δύο δήμοι γειτονικοί εκεί από τη Θεσπρωτεία. Ο Δήμος Σουλίου, νομίζω, συγκεκριμένα, και ο Δήμος Φιλιατών. Το ζήτημα είναι ότι, για παράδειγμα, η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ο νομός Ιωαννίνων, είχε μείωση στην απογραφή 4,7%. Και ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να είναι σε αυτό το πρόγραμμα ο νομός Ιωαννίνων και όχι η Ετωλία Καρνάνια, που είχε 9%. Και επειδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι το λέω τοπικιστικά ή νομίζω ότι η Ετωλία Καρνάνια είναι το κέντρο του σύμπαντος, θα το διατυπώσω διαφορετικά το ερώτημα και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Για ποιο λόγο να είναι σε αυτό το πρόγραμμα ο νομός Ιωαννίνων με μείωση 4,7%, 5 να το κάνω εγώ χοντρικά, και να μην είναι η Ευρυτανία, όχι η Ετωλία Καρνάνια που είναι η περιοχή μας, αλλά να μην είναι η Ευρυτανία που είχε μείωση 13%. Γιατί να μην είναι η Φθιώτιδα που είχε επίσης αντίστοιχη μείωση 12-13%. Και πολλοί άλλοι νομοί. Εκεί δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η επιλογή. Μπορώ να κάνω κάποιες υποθέσεις, αλλά θα είναι πολύ ίσως παρακινδυνευμένες. Το ζήτημα είναι ότι νομίζω ότι σε δήμους και σε περιοχές που υπήρχαν ποσοστά μείωσης άνω του 20%, για παράδειγμα εδώ στην Ετωλία Καρνανιά ο Δήμος Θέρμου είχε μείωση 30% από τα μεγαλύτερα σε όλη τη χώρα, νομίζω ότι εκεί όντως υπάρχει η ανάγκη να ενταχθούν αυτές οι περιοχές σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί εκεί η μείωση του πληθυσμού είναι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που υπάρχει η ανάγκη όχι να περιμένεις να γεννήσουν ή να αλλάξουν συνθήκες κτλ, αλλά υπάρχει ανάγκη να πάρεις κόσμο εντός αγωγικών και να τον μετακινήσεις και να τον πας εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, εκεί που υπάρχει η μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Επομένως, ένα τέτοιο πρόγραμμα μετεγκατάστασης νομίζω ότι χωρίς παροπίδες θα έπρεπε να πάρει όλους τους δήμους αναδήμο και να επιλέξει αυτούς, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης του πληθυσμού, είτε βρίσκονται κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας είτε και κάπου αλλού στην κεντρική Ελλάδα.

τώρα, θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε σε κάτι διαφορετικό. Θα πούμε ότι είχαμε την Παρασκευή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Αγρινίου, το οποίο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τιμολογιακή πολιτική για το 2027, για τη νέα χρονιά, προτείνοντας αυξήσεις, μάλλον οριζόντια αύξηση της τάξης του 10% στα τιμολόγια του νερού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι όντως θα πάμε σε αυξήσεις, αφού αυτή ήταν και η πρόταση της Δημοτικής Αρχής στα τιμολόγια του νερού από τη νέα χρονιά, αλλά ακόμα με βεβαιότητα δεν μπορούμε να ξέρουμε το ύψος αυτών των αυξήσεων. Γιατί? Γιατί ζήσαμε και φέτος στις αρχές της χρονιάς την περίπτωση όπου η αποκεντρωμένη διοίκηση, βάσει και των οδηγιών που έχει βγάλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, να ακυρώνει τις αποφάσεις του Δήμου Αγρινίου για τα τέλη της σύδρευσης και κατά κάποιο τρόπο στο τέλος να υποχρεώνεται φέτος ο Δήμος Αγρινίου να βάλει μια μικρότερη βέβαια αύξηση 4% στα τιμολόγια της ίδρευσης. Το λέω αυτό γιατί η υπηρεσιακή εισήγηση που υπήρχε στη ΔΕΙΑ μιλούσε για αυξήσεις 21,6% παρακαλώ, βάσει της μελέτης βιωσιμότητας που πλέον με τον καινούριο θεσμικό πλαίσιο είναι υποχρεωμένο όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας να κάνουν προκειμένου να έχουν έναν ισοσκελισμό ανάμεσα στα λειτουργικά τους κόστη από τη μία πλευρά για τις επενδύσεις που χρειάζονται, για τη λειτουργία των αντλιοστασίων και τα λοιπά. Εκεί βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι η ενέργεια και στα έσοδα που θα πρέπει να έχουν για να μπορέσουν να έχουν και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ισοσκελισμένα τα οικονομικά τους. Αυτό που αναφέρεται και στην υπηρεσιακή εισήγηση της ΔΕΙΑ είναι ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα προσδοκόμενα έσοδα της μιας και της άλλης χρονιάς, του 26 και του 27, που είναι περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ, και για να καλυφθεί αυτό το κενό η υπηρεσία εισηγήθηκε την αύξηση αυτή που σας είπα. Δεν έγινε δεκτή από τη Δημοτική Αρχή και προτάθηκε αντί για 21,6% μια αύξηση 10%. Τώρα, όταν αυτή η απόφαση θα πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, μένει να δούμε εάν θα εγκριθεί ή όχι, ή αν θα ζητήσει η αποκεντρωμένη να υπάρξει ένα μεγαλύτερο ποσοστό, ίσως αυτό που εισηγήθηκε, λέω ίσως χωρίς να το γνωρίζω, έτσι, ίσως αυτό που εισηγήθηκε η οικονομική υπηρεσία της ΔΕΙΑ, το 21, το δυσθεώρητο 21,6, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι θα πάμε σε αυξήσεις, νέες αυξήσεις την νέα χρονιά, το 2027, απλώς μέχρι τώρα δεν μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι με βάση την προϊστορία που είχαμε φέτος με τις αποφάσεις της αποκεντρωμένης που ακύρωναν τις αποφάσεις για μηδέν αυξήσεις της ΔΕΙΑ. Με βάση αυτό λοιπόν το προηγούμενο δεν μπορούμε να είμαστε από τώρα βέβαιοι για το ποιο θα είναι τελικά το ύψος αυτών των αυξήσεων. Τώρα, επειδή το πρόβλημα βεβαίως αυτό είναι γενικότερο, πρέπει να θυμίσουμε νομίζω 2-3 πραγματάκια. Το γεγονός ότι η ΔΕΙΑ σε όλους τους δήμους της χώρας δεν επιδοτήθηκαν καθόλου για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Τα 200 εκατομμύρια που έχει τάξει η κυβέρνηση για να γίνει μια ρύθμιση των χρεών των ΔΕΙΑ προς τους παρόχους ενέργειας, ακόμα αυτό το μέτρο δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει κυλήσει, και κυρίως το βασικότερο όλων είναι ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες έτσι ώστε να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη και κατά βάση το κόστος της ενέργειας. Εδώ πρέπει να πούμε στην περίπτωση της ΔΕΗ Αγρινίου, του Δήμου Αγρινίου, υπάρχουν δύο ζητηματάκια που λίγο πολύ νομίζω ότι είναι γνωστά. Το ένα είναι ότι είμαστε σε μια φάση διαδικασίας μετά τους όρους σύνδεσης που πήρε η ενεργειακή κοινότητα του Δήμου το Φεβρουάριο να προχωρήσει αυτό το project. Δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα και επειδή δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα,
τα όποια ωφέλη θα προκύψουν από αυτό δεν υπάρχουν σήμερα που μιλάμε. Αν πάντως γίνει, με βάση όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς και στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑ και από τη μελέτη που έχει γίνει, το όφελος θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί εκτιμάται ότι η ΔΕΙΑ θα μπορέσει να εξοικονομήσει ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Πράγμα που θα σημαίνει ότι αυτό από μόνο του φαντάζομαι θα βελτιώσει πάρα πολύ τα λειτουργικά της δημοτικής επιχείρησης.

Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που επίσης δεν έχει τοπικό χαρακτήρα, αφορά λίγο πολύ όλες τις αντίστοιχες επιχειρήσεις ίδρευσης σε όλη τη χώρα, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των δικτύων είναι παλαιό, με αποτέλεσμα να καταγράφονται και συχνές βλάβες αλλά και απώλειες νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε χρόνο να αντλείται μία χή ποσότητα νερού από τα αντλιοστάσια, και λόγω ακριβώς των προβλημάτων που έχει, αν όχι το σύνολό του, τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος του δικτύου, επαναλαμβάνω όμως για να μην παρεξηγηθώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις επιχειρήσεις ίδρευσης και είναι και το πάτημα που παίρνει η κυβέρνηση για να μιλά μελλοντικά για συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ, για να υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Πρέπει να πω ότι εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα, γιατί όταν για παράδειγμα λέω ένα τυχαίο νούμερο, κάνεις άντληση 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού μέσα σε ένα χρόνο και τιμολογείς στο τέλος στους καταναλωτές 6 ή 7 εκατομμύρια κυβικά, και στο μεσοδιάστημα έχουν χαθεί κάπου 3 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά τα 3 εκατομμύρια κυβικά που χάθηκαν δεν είναι μόνο ότι χάθηκαν από άποψη περιβαλλοντική ή διαχείριση του πόρου, είναι ότι για να χαθούν χρησιμοποιήθηκε και ένα ρεύμα να αντληθούν. Έτσι. Άρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα πάντοτε με τη διαφορά ανάμεσα στο νερό που αντλείς και στο νερό που τιμολογείς. Γιατί αντλείς ένα νερό από τα αντλιοστάσια, κάνεις έξοδα ενεργειακά, αλλά αν δεν του τιμολογήσεις όλη αυτή την ποσότητα στο τέλος, προφανώς υπάρχει μια διαφορά που θα είναι εις βάρος σου ως επιχείρηση. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα πανελλαδικό ζήτημα και έχει να κάνει βεβαίως με την παλαιότητα ενός σημαντικού μέρους, αν όχι και μεγάλου μέρους, των δικτύων που υπάρχουν.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα μεταφερθούμε μέχρι το Μεσολόγγι για να δούμε λίγο αυτό το ζήτημα που είχε ανακύψει μέσα στο καλοκαίρι με το μέλλον, αν θέλετε, γενικότερα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι που στεγάζεται στο κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού. Εκεί να πούμε ότι το ζήτημα ανέκυψε μέσα στο καλοκαίρι όταν ο Δήμος πρότεινε και αποφάσισε να μεταφερθεί εκεί και να συστεγαστεί με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η υπηρεσία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, γιατί εκτιμάται ότι οι χώροι μάλλον που υπάρχουν, οι υπάρχοντες χώροι στο κτίριο, δεν επαρκούν για τη συστέγαση και των δύο αυτών υπηρεσιών, δομών, πείτε το όπως θέλετε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, να λέγεται ότι έτσι θα δυσχεράνει το έργο του κέντρου αυτού, και να υπάρχουν ακόμα και φωνές που να εκτιμούν πως κάτι τέτοιο ίσως να σημάνει και γενικότερα την απομάκρυνση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Μεσολόγγι. Είχαμε μία πρώτη απάντηση όμως την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας που εποπτεύει αυτά τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα και το οποίο αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το ζήτημα της συστέγασης βρίσκεται σε φάση διερεύνησης. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει πως η τροποποίηση της σχετικής κτηριακής σύμβασης έγινε μονομερώς από το Δήμο Μεσολογγίου χωρίς να υπάρξει κάποια ενημέρωση ή κάποια προσυνεννόηση τέλος πάντων με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας που το εποπτεύει. Τώρα, στο μεσοδιάστημα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Μεσολογγίου έχει απαντήσει στο Υπουργείο στέλνοντάς του μια τεχνική έκθεση αναφορικά με την κατανομή των χώρων στο κτίριο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, ποιους χώρους δηλαδή θα χρησιμοποιήσει η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου, ποιοι θα απομένουν για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το εξετάζει το Υπουργείο. Να πω όμως ότι επειδή αυτή η αλληλογραφία έγινε το καλοκαίρι, έγινε στα τέλη του Ιουλίου και σήμερα είμαστε παραμονές του Οκτωβρίου ουσιαστικά, αντιλαμβάνομαι από το γεγονός, για να λέει ακόμα το Υπουργείο ότι το ζήτημα τελεί υποδιερεύνηση, αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν συμφωνεί το Υπουργείο με τη συστέγαση αυτών των δύο. Και δεν ξέρω αν είναι εφικτό να βρεθεί κάποιος άλλος χώρος για να στεγαστεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι, αλλά θυμίζω ότι όταν προέκυψε αυτό το ζήτημα και προκάλεσε έτσι μεγάλη συζήτηση και αντιδράσει και από την αντιπολίτευση του Δήμου, υπήρξαν κάποιες φωνές που λέγανε ότι ίσως έτσι ανοίγει μια πόρτα προκειμένου το κέντρο αυτό να αποφασίσει το Υπουργείο, αφού δεν του δίνεται πια ο χώρος ο ικανός για να λειτουργήσει, να το μετακομίσει ενδεχομένως σε κάποια άλλη περιοχή και σε κάποιον άλλο δήμο ευρύτερα της Εντολοκαρνανίας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η επίσημη απάντηση πάντως που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι ότι ακόμα το ζήτημα τελεί σε φάση διερεύνησης και εξετάζεται, παρά το γεγονός, όπως είπα, ότι η αλληλογραφία που έγινε μεταξύ Δήμου και Υπουργείου έγινε στο μέσο του καλοκαιριού, στα τέλη Ιουλίου, και εξετάζεται ακόμα και σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι το Υπουργείο δεν έχει συνενέσει σε αυτή τη συστέγαση των υπηρεσιών και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα και θα έρθουμε στο ζήτημα που προκύπτει από το μεγάλο θέμα της ελληνικής κοινωνίας και έχει να κάνει με την ακρίβεια, με το κόστος ζωής που αυξάνεται και το γεγονός ότι τα νοικοκυριά αναγκάζονται να καταβάλουν χρόνο με το χρόνο περισσότερα χρήματα για τις απολύτως βασικές και στοιχειώδες ανάγκες της καθημερινότητας. Μία εικόνα επικυρωποιημένη μας έδωσε η Ελστάτ αναφορικά με τη μέση δαπάνη των νοικοκυριών κάθε χρόνο, που για το 2025 βρέθηκε αυξημένη κατά 5,5% στο σύνολο της χώρας και φτάνει τα 1.820 ευρώ πλέον το μήνα ως μέση δαπάνη για ένα νοικοκυριό. Πρέπει να πούμε ότι όπως και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε διαφοροποιήσεις τοπικές, πράγμα που συνδέεται βεβαίως και με το γεγονός ότι υπάρχει και ένα διαφορετικό κόστος ζωής σε πολλές περιοχές, ανάλογα με το τι μιλάμε, ποια περιοχή μιλάμε κάθε φορά, αλλά βεβαίως ενδεχομένως σε κάποια πράγματα να σημαίνει και την εξάντληση των δυνατοτήτων κάποιων νοικοκυριών. Εδώ στη Δυτική Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι το κόστος ζωής, η μέση δαπάνη δηλαδή για ένα νοικοκυριό, εκτιμήθηκε στα 1.656 ευρώ, ένα ποσό που είναι κατά 164 ευρώ μικρότερο σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει, επαναλαμβάνω, αναλόγως πως θα το δει κανείς, είτε και μικρότερο κόστος ζωής είτε και μικρότερες αντοχές των νοικοκυριών. Γιατί ένα σημείο που αξίζει να παρατηρήσει κανείς και αν το δει και σε βάθος χρόνου είναι ότι αυτός ο δείκτης που μετριέται κάθε χρόνο από την Ελστάτ τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει παρουσιάσει μια σημαντική άνοδο. Δηλαδή τα νοικοκυριά στη Δυτική Ελλάδα το 2020 είχαν μια μέση δαπάνη που έφτανε τα 1.100 ευρώ. Και από τα 1.100 ευρώ το 2020 πήγαμε τώρα στα 1.656 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση που φτάνει περίπου το 50%. Πράγμα που οφείλεται βεβαίως στην συνεχιζόμενη ακρίβεια, στις πληθωριστικές πιέσεις που είχαμε κυρίως από το 2022 και μετά, αλλά βεβαίως και στις αυξήσεις των εισοδημάτων που υπήρξαν, διαδοχικές αυξήσεις θυμίζω, στο κατώτατο μισθό. Το ανησυχητικό ωστόσο είναι ότι ενώ σε πολλές περιοχές αυτή η αύξηση της μέσης δαπάνης γίνεται και είναι και λίγο μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, στην περίπτωση εδώ της Δυτικής Ελλάδας το 2025 η αύξηση της μέσης δαπάνης από ένα νοικοκυριό ήταν μικρότερη και από τον πληθωρισμό. Στα 2,5 είναι ο πληθωρισμός στο 25, στα 2,5%. Στο 2% ήταν η αύξηση της μέσης δαπάνης των νοικοκυριών στη Δυτική Ελλάδα. Και αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο, γιατί όταν η αύξηση είναι μικρότερη από τον πληθωρισμό, σημαίνει ότι τα νοικοκυριά αναγκάζονται να τα βγάζουν πέρα με λιγότερα. Με λιγότερες δαπάνες, με λιγότερη κατανάλωση.

0: Τώρα να πούμε κλείνοντας ότι με καλό καιρό από ό,τι φαίνεται ξεκινά αυτή η νέα εβδομάδα, η εβδομάδα που θα είναι και η μετάβαση από το Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο. Με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων και για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται αρκετή δόση ηλιοφάνειας εδώ στα δυτικά, με τη θερμοκρασία να πηγαίνει στη μέγιστη τιμή της γύρω στους 25 με 26 βαθμούς και σήμερα αλλά και αύριο. Από την Τετάρτη ενδεχομένως να υπάρξει μια μεταβολή του καιρού, η οποία όμως όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι δεν θα επηρεάσει το δυτικό τμήμα της χώρας αλλά κυρίως τα ανατολικά, με μια ψυχρή εισβολή που αναμένεται εκεί. Έτσι λοιπόν φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον ότι στα δυτικά, στο δυτικό τμήμα της χώρας θα παραμείνουμε πάνω κάτω σε αυτό τον καιρό όλη την εβδομάδα, με αρκετή δόση ηλιοφάνειας και μια θερμοκρασία αυτού του μεγέθους το μεσημέρι τουλάχιστον στους 25 περίπου βαθμούς. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί η πρόγνωση για το ανατολικό τμήμα της χώρας είναι λίγο άσχημη, με την έννοια ότι θα υπάρξει βουτιά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι στο θερμόμετρο, που θα θυμίζει ίσως και τις αρχές του χειμώνα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
5: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Καλώς τους, καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και με λίγο βραχνή φωνή, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Ήωση δεν έχω, αλλά είχαμε πολλά παιδικά πάρτι. Νομίζω ότι πρέπει να μίλησα λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Είναι και αυτές οι δροσούλες του μήνα που διανύουμε περίεργες. Λοιπόν, ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να είμαστε όλοι καλά, να είστε εξής καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στο δικό μας, έτσι, τι να πω, υπεραθλητή, τον Αγρινιώτη Φώτη Ζησιμόπουλο, που ναι μεν κατατάχθηκε δεύτερος στο Σπαρταθλόν, σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα, μετά από 4 διαδοχικές νίκες, όπως γράφει και το συνείδηση.gr. Είχε απέναντί του ένα μεγαθύριο, έναν Ούγγρο, τον Μπόντι Στάμας, που είναι ο μεγάλος νικητής του Σπάρταθλου, ήταν το 44ο κατά σειρά. Λοιπόν, έκανε ένα τεράστιο ρεκόρ, βελτίωσε το ρεκόρ του Ζησιμόπουλου για 14 λεπτά, δεν τα λες και μικρό χρόνο. Είχε πάρει μέρος αυτός ο αθλητής μετά από 7 χρόνια και ανέβηκε στην κορυφή όλων των εποχών, όπως είναι λογικό, και ακολούθησε ο Φώτης Ζησιμόπουλος μία ώρα και 12 λεπτά αργότερα. Έφτασε στον τερματισμό λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα. Λοιπόν, και είναι ασύλληπτο αυτό που έγινε. Έβλεπα το βίντεο. Συγχαρητήρια βεβαίως και στον άνθρωπο που νίκησε, στον αθλητή αυτόν το πολύ σημαντικό. Είναι τεράστια η επιτυχία του. Απ' την άλλη όμως, και όχι με τοπικιστικά κριτήρια, δεν μπορούμε να μην δούμε τον τρόπο που τερματίζει ο Φώτης Ζησιμόπουλος, και βρήκε το κουράγιο και μου έκανε τεράστια εντύπωση, όχι μόνο να τερματίσει και να φτάσει έτσι στο σημείο του τερματισμού σαν να μην είχε τρέξει τόσες ώρες πριν, αλλά είχε το κουράγιο να χαιρετήσει τον κόσμο, να κολλήσει 5 όπως λέμε, με τον κόσμο που περίμενε εκείνη την ώρα να υποδεχθεί τους αθλητές. Μπράβο και στον κόσμο της Σπάρτης, της Λακωνίας, που περίμενε, που υποδέχθηκε, πώς να το πούμε, σαν ήρωες τους αθλητές, και από την άλλη για την ψυχική δύναμη των αθλητών και βεβαίως του Ζησιμόπουλου, και έκατσε να τους χαιρετήσει έναν προς έναν, με υπομονή, με κουράγιο. Μόνο αυτός ήξερε τι είχε περάσει όλες τις προηγούμενες ώρες.

Νομίζω ότι το παράδειγμα που ανέφερα πριν του Ζησιμόπουλου είναι καλό να το διδάσκονται και οι μαθητές στα σχολεία. Έχει πάει και ο ίδιος σε σχολεία, αλλά γενικώς είναι ωραίο να μιλάει, έχει και μια άνεση με τα παιδιά. Είναι και ο ίδιος πατέρας. Λοιπόν, αλλά είναι καλό λοιπόν να γίνονται επισκέψεις στα σχολεία και τα σχολεία να τον καλούν, να τους μιλάει. Έχει και μια άνεση στο λόγο και μια μεταδοτικότητα. Να εκμεταλλευτούν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που δίνει τεράστιο αγώνα και έχει ξεπεράσει πολλές φορές τον εαυτό του.

Πριν πάμε σε θέματα της επικαιρότητας και είναι αρκετά και έχουν ενδιαφέρον και δυστυχώς θυμάστε τι λέγαμε την Παρασκευή σε σχέση με το κτίριο που έπεσε στην πλάκα. Σας είχα πει και εδώ μακάρι, δεδομένου ότι είναι ένα κατάλημα που πηγαίνουν τουρίστες, να μην υπάρχουν θύματα, αλλά δυστυχώς υπήρχαν, θα έρθουμε σε αυτό το θέμα. Διάβαζα λοιπόν με ενδιαφέρον γιατί πολύ απασχολεί τους γονείς, είτε έχουν μικρότερα παιδιά, είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είτε είναι στην εφηβεία που είναι και δύσκολη από πολλές απόψεις ηλικία. Αυτό το ζήτημα που απασχολεί έντονα και έχει να κάνει με τις οθόνες, με τη χρήση υπολογιστών, με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καμιά φορά έτσι αλλιεύω κάποια ενδιαφέροντα κείμενα και σας τα μεταφέρω με έναν τρόπο. Ένας από τους ανθρώπους που παρακολουθώ και όχι για να του κάνω διαφήμιση, δεν τον γνωρίζω καν προσωπικά, αλλά νομίζω ότι είναι εύστοχος πολλές φορές και θίγει θέματα της επικαιρότητας, έχει να κάνει με τις οθόνες, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επικαλείται ένα κλασικό πείραμα νευροεπιστήμης. Ένας πίθηκος μαθαίνει να πατάει ένα κουμπί για να λάβει μία μπανάνα και αρχικά όλα είναι προβλέψιμα. Όμως σε μια συγκεκριμένη φάση, όπως λέει εδώ ο ειδικός, οι κακούργοι ερευνητές αλλάζουν τους κανόνες. Το κουμπί δεν βγάζει μπανάνα κάθε φορά. Κάποιες φορές λέει το πατάει και δεν συμβαίνει τίποτα. Ενώ άλλες φορές η μπανάνα πέφτει αμέσως. Εκεί συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό. Ο πίθηκος τρελαίνεται. Αντί να απογοητευτεί και να σταματήσει, αρχίζει να πατάει λίγο το κουμπί ακατάπαυστα με μανία. Η συμπεριφορά του γίνεται ψυχαναγκαστική. Το πιο σοκαριστικό έβριμα, ο σκοπός του, δεν είναι πια η ίδια η μπανάνα. Συχνά όταν τελικά πέφτει το φρούτο, την αφήνει στην άκρη, το αφήνει στην άκρη ή το τρώει μηχανικά. Αυτό που τον έχει κυριεύσει είναι η αγωνία και η προσμονή. Πότε θα βγει η επόμενη? Λοιπόν, αυτή η τρέλα σε εισαγωγικά του πιθήκου έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Η ντοπαμίνη, εξηγεί ο ειδικός, δεν εκρίνεται όταν παίρνουμε απλά την ανταμοιβή, αλλά όταν την περιμένουμε. Όταν η ανταμοιβή είναι βέβαιη, τα επίπεδα ντοπαμίνης εκτοξεύονται στα ύψη. Ο εγκέφαλος εθίζεται στο κυνήγι και όχι στο αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το ίδιο κύκλωμα είναι το ίδιο κύκλωμα που ενεργοποιείται στο τζόγο, δηλαδή στα like, στα social media και στα τυχερά παιχνίδια. Αυτό το πείραμα είναι ο καθρέφτης της συμπεριφοράς ενός παιδιού που δεν έχει σταθερά όρια. Και εδώ είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα. Αν μια μέρα επιτρέψουμε στο παιδί να βλέπει τάμπλετ για 3 ώρες επειδή είμαστε κουρασμένοι και την άλλη μέρα το απαγορεύουμε αυστηρά, δημιουργούμε το φαινόμενο του πιθήκου με το κουμπί. Το παιδί δεν ξέρει πότε θα πέσει η μπανάνα και έτσι αρχίζει να πιέζει, να γκρινιάζει και να ζητάει ακατάπαυστα, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά το κουμπί, η δική μας δηλαδή υποχώρηση, θα δουλέψει. Γι' αυτό φωνάζουν οι ειδικοί ότι τα παιδιά θέλουν σταθερότητα. Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα ακριβώς έτσι. Δεν προσφέρουν χαρά κάθε δευτερόλεπτο, αλλά κρατούν το παιδί σε μια διαρκή κατάσταση, δηλαδή αυτό το ίσως την επόμενη πίστα, ίσως το επόμενο βίντεο. Το παιδί πατάει το κουμπί της οθόνης, όχι γιατί διασκεδάζει πραγματικά, αλλά έχει εθιστεί στην προσμονή της επόμενης δόσης ντοπαμίνης. Λοιπόν, εδώ λέμε συγκεκριμένα, βάζουμε σαφή όρια, σταθερά, αδιαπραγμάτευτα και έτσι τι κάνουμε, αποσυνδέουμε τα παιδάκια μας από τα κουμπιά. Όταν το παιδί γνωρίζει ότι τάμπλετ υπάρχει μόνο το Σάββατο, ο εγκέφαλος ηρεμεί. Όλες τις υπόλοιπες μέρες δεν υπάρχει το ίσως, άρα δεν υπάρχει η υπερέκριση ντοπαμίνης, άρα δεν υπάρχει και αυτή η μανιακή αναζήτηση. Τα όρια λοιπόν βοηθούν το παιδί να ξεφύγει από αυτό το ρόλο του πιθήκου που σας περιγράψαμε πριν, που πατάει κουμπιά, το επιτρέπουν να ηρεμήσει και να βρει ευχαρίστηση σε δραστηριότητες που απαιτούν χρόνο και προσπάθεια, χτίζοντας έναν πιο υγιή και ισορροπημένο εγκέφαλο. Αυτά λοιπόν έγραψε ο Ευάγγελος Ορφανίδης, είναι κλινικός ψυχολόγος και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Επίσης, μπείτε να αξιοποιήσετε για κάποιο καλό λόγο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπείτε και στη σελίδα του και στο Facebook, είναι ελεύθερα τα άρθρα, τα διαβάζετε, δεν κοστίζει κάτι και νομίζω ότι παίρνουμε κάποια ενδιαφέροντα μαθήματα.

Φαινόταν ότι θα οδηγούμασταν σε μια τραγωδία σε σχέση με την έκρηξη στην πλάκα και εκεί ψάχνουν και τα αίτια της τραγωδίας οι ειδικοί και από την άλλη να δουν αν τα κτίρια παραδίπλα είναι σε καλή κατάσταση, αν μπορούν να κατοικηθούν μέσα στην καρδιά της Αθήνας και ήταν και χτύπημα βεβαίως και για τον τουρισμό. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα νιόπαντρο ζευγάρι, η κοπέλα έγκυος τον 3ο μήνα, την ενημέρωσε για αυτήν την πραγματικότητα τον φωτογράφο της γυροκίνησης, τον Γιώργο Κονταρίνη, ένας φίλος της οικογένειας. Ήταν γνωστός σε αυτούς ότι περίμεναν παιδί οι άνθρωποι που μόλις είχαν παντρευτεί και με αφορμή το περιστατικό αυτό που φαίνεται ότι έχει να κάνει με κάποια κατάσταση που υπήρχε στο δίκτυο φυσικού αερίου. Εγώ να επισημάνω, επειδή διανύουμε και τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου και από ό,τι δείχνουν και οι θερμοκρασίες, μάλλον θα ανάψουμε νωρίτερα τη θέρμανσή μας, να απευθυνθείτε σε ειδικούς, να κάνετε την προβλεπόμενη ετήσια συντήρηση, είτε έχετε υγραέριο, είτε έχετε άλλη μορφή θέρμανσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και δεν προστατεύετε μόνο τη δική σας οικογένεια, αλλά και τους υπόλοιπους, τους ανθρώπους που μένουν κοντά σας. Επίσης, να απευθύνεστε σε ανθρώπους που είναι έτσι, έχουν τη γνώση να το κάνουν αυτό, έχουν τα εχέγγυα και όχι στον Τάδε ή στο Δίνα που εκτός από αυτό είναι και μπογιατζής, είναι και βάζει και προσώψεις, θερμοπροσώψεις και κάνει και κάτι άλλο, καθαρίζει και τζάκια ενδιάμεσα. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μην βάζετε τη ζωή τη δική σας και των άλλων σε κίνδυνο.

Και βεβαίως αυτό ξεκινάει και από την αρχή. Μιλάμε για τη συντήρηση, έτσι, και την επίβλεψη, αλλά μιλάμε και για την κατασκευή από την αρχή. Ποιος φτιάχνει τη δουλειά, ποιος υλοποιεί το έργο για να φτάσει η θέρμανση στο σπίτι μας. Γιατί καμιά φορά έλεγαν οι παλιοί, το φτηνό το κρέας τα σκυλιά το τρώνε. Λίγο βαρύ, έτσι όπως το λέω, αλλά πραγματικά ή αποδεικνυόμαστε πολλές φορές ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στα λεύρη. Τα έχει πει μια χαρά ο θυμόσοφος λαός. Δηλαδή, μας νοιάζει περισσότερο η εμφάνιση του σπιτιού, η διακόσμηση, τα ακριβά ντουλάπια, τα ακριβά έπιπλα. Αλλά πρέπει να έχουμε γερά θεμέλια, πολύ καλό σύστημα σωληνώσεων, το σύστημα της ηλεκτροδότησης να είναι εντάξει, να είναι οι άνθρωποι που, οι ηλεκτρολόγοι για παράδειγμα, να ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και να μην γίνονται λάθη. Να απευθυνόμαστε δηλαδή σε ειδικούς, πραγματικά ειδικούς, και να μην δηλώνουμε ό,τι θέλουμε και να είμαστε ό,τι δηλώνουμε, γιατί βλέπουμε αρνητικά παραδείγματα κάθε μέρα στη ζωή μας και στο χώρο της υγείας και αλλού. Λοιπόν, αυτά τα λίγα.

εκτός από την έκρηξη πριν ημερών, είχαμε και μια φωτιά στη Νέα Ιωνία, στην Αττική, και αυτή την υπόθεση την αναλαμβάνει το τμήμα εκβιαστών. Στο ίδιο σημείο πριν από 3 χρόνια είχε δολοφονηθεί ένας 23χρονος, αλλά δεν έχει εξακριβωθεί αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πάντως, οι πληροφορίες που έχουν προκύψει από τις έρευνες του κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος που κάνει την ανάκριση, η φωτιά φέρεται να οφείλεται σε έμπρισμο. Έχουν εντοπιστεί ύποπτα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και έφλεκτο υλικό.

Τρομακτικές πραγματικά εικόνες. Έντρομοι οι ένικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Αν δεν είχαμε βγει στην ταράτσα, λέει, δεν ξέρω πώς μπορεί να επιβιώναμε, λέει ένας κάτοικος σε μια μαρτυρία του. Μεγάλη κινητοποίηση, 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα και οι ζημιές που άφησε πίσω της η φωτιά είναι πάνω από ένα μαγαζί με ναργιλέδες και έγινε μπήκε το σπίρτο, ας πούμε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπήκε η φωτιά, είναι ανυπολόγιστες.

Λοιπόν, και δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες κατά τους ζεύγους γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και υπάρχουν αρκετές αποκαλύψεις. Σας έχω πει ότι όταν αγωνία ένας άνθρωπος και βρίσκεται σε απόγνωση, είτε γιατί αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας, είτε γιατί θέλει να λύσει κάποια ζητήματα, τα οποία θεωρεί ότι έχει και οδηγούν, ας πούμε, να στην περίπτωση μιας καταγγέλουσας σε υπογονιμότητα, πήγαιναν, τα ακουμπούσαν πραγματικά, να με συγχωρείτε για την έκφραση, μιλάμε για 300-350 και την καθησύχασαν κιόλας, ότι μετά η επίσκεψη θα μειωθεί το ύψος του ποσού που απαιτείται, της αμοιβής, θα πάει στα 200, θα την επιβλέπει, λέει, και ο παθολόγος σύζυγός της, έτσι την ηρέμησαν, και τι της είπαν, να κάνει, λέει, από τοξίνωση του οργανισμού, να χάσει κιλά. Της συνέδεσε με ένα μηχάνημα και της είπε ότι πρέπει να την έπεισε, μάλιστα, ότι έχει επιβαρυνθεί το σηκώτη από εξωσωματικές που είχε κάνει και θα πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία για να μην εμφανίσει καρκίνο όπως ο πατέρας της. Μιλάμε για τσαρλατάνους, έτσι, στην κυριολεξία. Τα καταλαβαίνει κανείς, αν βάλει κάτω την κοινή λογική και δεν σκέφτεται πανικοβλημένος. Λοιπόν, τη ζήτησαν, λέει, τη πρότειναν μεθόδους αποτοξίνωσης για απώλεια κιλών. Την έπεισαν να καταναλώνει σπόρους τσία, συγκεκριμένα είδη ζυμαρικών και πολλές βιταμίνες από το εξωτερικό. Αντιλαμβάνομαι, με το αζημίωτο, ναι. Τα έβρισκε μόνο εκεί, στο φαρμακείο, λέει, κοντά στο ιατρείο. Είχαν κάνει εσωτερικές συμβάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο κλέψας του κλέψαντος.

0: Γιατί υπάρχουν αυτοί οι γιατροί και υπάρχουν και άλλοι γιατροί που πραγματικά τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη. Και δεν είναι μόνο λαμπρές εξαιρέσεις, είναι μια πραγματικότητα. Και αυτούς οφείλουμε να τους επιβραβεύουμε ηθικά. Είναι άνθρωποι που αρνούνται κατηγορηματικά, ας πούμε, στο δημόσιο τομέα να πάρουν φακελάκι, έχουν αρχές, και οφείλουμε να επικροτούμε τη δουλειά τους και επίσης να τους διαφημίζουμε πραγματικά, να λέμε πόσο καλή είναι σε αυτό που κάνουν. Και ναι, γιατρό συνήθως δεν μπορείς να συστήσεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη, τα δικά του συμπεράσματα, αλλά άνθρωπο, για συμπεριφορά, για τρόπο να φέρεται, ναι, αυτόν τον τρόπο μπορείς να τον διαφημίσεις και να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός ξέρει να φέρεται στον ασθενή πάνω απ' όλα σαν άνθρωπος.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση!
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώμα.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δεν είπα καν ούτε τα βασικά. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική, ρυθμίζει τον ήχο, φωνή γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί δυτικά. Μαζί δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις επισημάνσεις, τις καταγγελίες στο info@dytikafm.gr 2 6

Και βεβαίως είναι πολλά τα μηνύματα που έτσι στέλνονται, οι δηλώσεις που γίνονται για την επιτυχία του Αγρινιώτη αθλητή. Ανάμεσα σε αυτά της Χριστίνας Σταρακά, που λέει ότι ο Φώτης έτρεξε 245 χιλιόμετρα και έφτασε ξανά στη Σπάρτη, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την επιμονή και την αγάπη του για τον αθλητισμό. Πίσω από αυτόν τον τερματισμό βρίσκονται αμέτρητες ώρες προπόνησης, κόπος και μεγάλη ψυχική δύναμη. Έχοντας κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές το Σπάρταθλον, συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και να εμπνέει τα παιδιά του τόπου μας. Τον συγχαίρει προσωπικά και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν, αλλά και τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, και λέει: Φώτη, μας έκανες ξανά περήφανος.

Και βεβαίως εκτός από αυτόν το θρίαμβο είχαμε και μια νίκη θρίαμβο για την Εθνική Ελλάδος και ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ του Κουρμπέλη που μπήκε σε μια ώρα ωραιότατη, πότε δεν είναι αργά για γκολ. Έγιναν έτσι πανηγυρισμοί, έξαλλοι πανηγυρισμοί, ήταν 5 και περισσότεροι χιλιάδες Έλληνες εκεί. Ήταν ποίημα το γκολ, λένε αυτοί που ξέρουν. Βέβαια, πώς μας είπε η Bild, νάνους, ναι, έχουν ξεχάσει τι ισχύει με Δαβίδ και Γολιάδ, νομίζω η ιστορία δεν τους έχει δείξει τι ακριβώς συμβαίνει καμιά φορά. Δεν ήταν η καλύτερη αρχή για τον Κλοπ. Και είναι η πρώτη νίκη που παίρνει η χώρα μας εναντίον της Γερμανίας, η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Είναι επικό αυτό το διπλό. Ήταν η δεύτερη αγωνιστική της League Alpha του National League και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Έτσι, η Γαλανόλευκη είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μια από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στα ημιτελικά.

Και πριν πάμε στα δικά μας τα τοπικά, να κάνω και μια αναφορά σε μια απώλεια για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η πολύ γνωστή ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Ήταν 87 ετών. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους και δεν ξέρουμε πώς περνάνε τα χρόνια. Είχε μια ξεχωριστή εξωτική ομορφιά, αλλά και μεγάλο ταλέντο. Και τη θλιβερή είδηση της απώλειάς της ανακοίνωσε αρχικά η συνάδελφός της Μέλπο, ο Κωστή, και ακολούθησε και μια σχετική ανάρτηση από τον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευχέρεια προσέγγισης σε ό,τι αφορά τους ηθοποιούς. Έχει πραγματική αγάπη για τον καλλιτεχνικό χώρο και είχε τύχει να τον γνωρίσω σε ένα υπέροχο ταξίδι που είχαμε κάνει στην Τινησία με μια μεγάλη δημοσιογραφική παρέα. Είχαμε περάσει εξαιρετικά. Ο ίδιος συμμετείχε για λογαριασμό του Αντένα τότε. Λοιπόν, έχει μεγάλη συνεισφορά ο Νίκος το γεγονός ότι καταγράφονται έτσι από μνημονεύματα, απόψεις, συνεντεύξεις σπουδαίων ηθοποιών που φεύγουν σιγά σιγά από τη ζωή.

τρίτη ηλικία η αποκαλούμενη. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτό το απόμαχη της ζωής. Είναι άνθρωποι που μπορούν να είναι παραγωγικοί και δυναμικοί αν το θελήσουν και να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Υπάρχει ένα κάλεσμα σε περιφερειακή σύσκεψη, το οποίο το απίφθηναν τα συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων νομού Αιτώλια Καρνανίας. Είναι προγραμματισμένη για τις 5 Οκτωβρίου, είναι η μέρα Δευτέρα, να θυμίσω, στις 10.30 το πρωί, στο εργατικό κέντρο της πόλης. Και λένε στην ανακοίνωσή τους, παύλα κάλεσμα, ότι μετά το μεγαλειώδες παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι συνταξιούχοι συνεχίζουν τον αγώνα τους με συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Και σε αυτό το κάλεσμα τονίζουν: δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μας με προετοιμασία και νέων κινητοποιήσεων για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Προαναγγέλνουν λοιπόν ότι δεν θα καθίσουν και ότι θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, αρκεί να υπάρχει συμμετοχή και βεβαίως να υπάρξει μια διάθεση να συντονιστούν όλες αυτές οι δράσεις για να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που βιώνουν.

και να συνδέσω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ηλικία, το προηγούμενο θέμα με μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 5η 1 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ του Δήμου Αμφιλοχίας. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ο Δήμος Αμφιλοχίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, διοργανώνει ενημερωτική και βιωματική εκδήλωση με θέμα ψυχική ανθεκτικότητα και ενεργός γύρανση, αυτό που λέγαμε πριν. Οι συγγήτριες της εκδήλωσης θα είναι η Μαρία Κοντοπάνου, που είναι ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας, και η Παρασκευή Τσιλίκη, που είναι κοινωνική λειτουργός του κέντρου. Μέσα από τη συζήτηση θα αναδειχθεί η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας, της κοινωνικής συμμετοχής, της αυτοφροντίδας και της ενεργού γύρανσης, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διατηρούμε μια ζωή με νόημα, επιλογές, σχέσεις και ενεργό παρουσία στην κοινότητα. Η φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας δεν αφορά μόνο την κάλυψη των αναγκών τους, αφορά πάνω απ' όλα τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας, της αυτονομίας, της κοινωνικής συμμετοχής και της δυνατότητας κάθε ανθρώπου να συνεχίζει να επιλέγει και να χαίρεται τη ζωή. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση κάλεσμα, η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών του ΚΑΠΗ θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αφορμή για επικοινωνία, προβληματισμό, ανταλλαγή εμπειριών και ουσιαστική συζήτηση. 1 Οκτωβρίου λοιπόν στις 11 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ του Δήμου Αμφιλοχίας.

Και να έρθουμε στα δικά μας, που πραγματικά έτσι προκαλούν προβληματισμό, εκνευρισμό, τι άλλο να πω, δυσφορία, γιατί είναι μεγάλες οι ζημιές και δεν είναι τόσο το ύψος μόνο της ζημιάς, που είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, είναι και το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Άγνωστοι λοιπόν πήγαν στις παλιές εγκαταστάσεις του θαλάσσιου σκι στη λίμνη Στράτου, που βρίσκονται προς την πλευρά της Πολάιτας, εκτός του σημερινού προπονητικού κέντρου, και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, Λευτέρη Κουσαθανά, η παραβίαση των εγκαταστάσεων έγινε αντιληπτή την Πέμπτη που μας πέρασε, όταν πήγαν άνθρωποι της Ομοσπονδίας ώστε ο ΔΔΕ να πραγματοποιήσει μέτρηση στο ρολόι. Οι άγνωστοι, σύμφωνα και με το δημοσίευμα της συνείδησης, είχαν μπει στους χώρους όπου λειτουργούσε γυμναστήριο, υπάρχουν δωμάτια αθλητών, αποβιτήρια και κουζίνα, και έκαναν εκτεταμένες φθορές. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, αφαίρεσαν τις μπρούτζινες βρύσες που διέθεταν οι εγκαταστάσεις αυτές, έκλωσαν περίπου 50 μέτρα καλωδίου της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ξύλωσαν ψευδοροφές και έσπασαν ακόμα και τείχους. Εντάξει, εξοργίζει αυτό το περιστατικό, ένα νέο περιστατικό. Εκτιμάται λοιπόν ότι συνέβη το τελευταίο διάστημα. Σε πρόσφατη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα και για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία που κάνει έρευνες. Όσο αυτοί οι άνθρωποι που κλέβουν συγκεκριμένα πράγματα μπορούν να τα διοχετεύουν στην αγορά για να παίρνουν έτσι ένα αντίτιμο, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Δεν είναι μόνο η κλοπή, είναι και η αποδοχή αυτών των προϊόντων κλοπής, που είναι μια άλλη λέλαπα. Και κάποιοι έχουν πολύ περίσσιο θράσος, θα έλεγα, και κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τιμωρηθούν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να μην κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την πραγματικότητα. Νομίζω ότι αν ενταθούν οι έλεγχοι θα βρεθεί μια άκρη.

Έβλεπα με ενδιαφέρον ένα δελτίο τύπου της Μητρόπολης που φαίνεται ότι πατάει πάνω σε επίκαιρα θέματα και βλέπω ότι κάνει αρκετές έτσι εκδηλώσεις με ενδιαφέρον και για τους νέους. Υπήρχε ένα συνέδριο στελεχών νεότητας της Μητρόπολης στο Αγρίνιο και έμφαση έτσι δίνεται στο θέμα που βρέθηκε με συγχωρείτε στο επίκεντρο, κατήχηση στην εποχή των influencers. Έτσι πατάει σε σύγχρονα βήματα η Μητρόπολη. Παρουσία του Μητροπολίτη ξεκίνησε, κηρύχθηκαν η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Ο ίδιος ο κύριος Δαμασκηνός τόνισε ότι η κατήχηση αποτελεί κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας και στόχος είναι η διαρκής αναβάθμιση του έργου και η επιμόρφωση των υπεύθυνων ιερέων, των κατηχητών και των κατηχητριών και όλων αυτών που ασχολούνται με το ευαίσθητο αυτοποιηματικό τομέα της Εκκλησίας. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον το τι συζητήθηκε. Πάντως πραγματικά είναι μια περίεργη εποχή και η Εκκλησία έχει το δικό της ρόλο να παρεμβαίνει και πάνω σε κοινωνικά θέματα, σε θέματα που αφορούν την νεολαία, ζητήματα που αφορούν την παιδεία τους και την κοινωνική τους παιδεία, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε τι συνέβη σε αυτήν την συνάντηση, σε αυτήν την εκδήλωση και στο συνείδηση.gr.

Και η Μητρόπολη επίσης, να μην το ξεχάσουμε, διοργανώνει μια πολύ μεγάλη συναυλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα απόψε, 7:30 το απόγευμα, στο Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογγίου. Είναι η συναυλία αυτή μια συνεργασία της Μητρόπολης και του Γενικού Φιλόπτου Χταμίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εκεί θα βρεθεί ο πολύ αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός, ο Παντελής Θαλασσινός. Θα είναι μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Η μουσική και η κοινωνική προσφορά θα συναντηθούν για ένα σημαντικό σκοπό, την ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού έργου της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Ο αγαπημένος λοιπόν ερμηνευτής και δημιουργός Παντελής Θαλασσινός θα συναντήσει απόψε το κοινό της Ετωλακαρνανίας σε μια συναυλία με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θα δημιουργηθεί έτσι μια βραδιά γεμάτη μουσική και αγαπημένα τραγούδια. Και αυτή τη φορά έχουμε και έναν ακόμα στόχο που δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία, έτσι. Είναι να δημιουργηθεί το έδαφος για προσφορά, για αλληλεγγύη και έμπρακτη αγάπη. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση συγκεκριμένων δράσεων του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Μητρόπολης, θα στηρίξουν το Ταμείο Υποτροφιών, μέσω του οποίου ενισχύονται νέοι και νέες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αγωνίζονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Θα ενισχύσουν τα συσίτια και τα σπίτια Γαλήνης Χριστού, μέσα από τα οποία περισσότεροι από 300 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, λαμβάνουν καθημερινά σύντηση και στήριξη. Θα συμβάλλουν στην ενίσχυση σχολικών μονάδων με την κάλυψη αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή και τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ανθρώπων και οικογενειών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Κάθε λοιπόν εισιτήριο απόψε έχει τη δική του αξία πέρα από τη μουσική. Μπορεί να γίνει ένα ζεστό πιάτο φαγητό για έναν συνάνθρωπό μας. Μπορεί να γίνει μια υποτροφία για ένα νέο που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του, μπορεί να καλύψει την ανάγκη ενός σχολείου ή να προσφέρει ανακούφιση σε μια οικογένεια που δοκιμάζεται.

20 ευρώ βλέπω την τιμή του εισιτηρίου. Και η προπόληση γινόταν στους Ιερούς Ναούς της Μητρόπολης, στα βιβλιοπωλεία Επίγνωση και Φάρος Ορθοδοξίας της Μητρόπολης, σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, στο Μουσικό Οίκο Αποστολιώτη, ναι, νομίζω στο Αγρίνιο, και νομίζω ότι αυτά είναι τα σημεία όπου διατίθενται εισιτήρια. Νομίζω ότι, φαντάζομαι και ότι έξω από το χώρο της συναυλίας θα μπορεί κάποιος να βρει, γιατί μπορεί να μην έχουν αγοράσει όλοι μέσω της προπόλησης. Σήμερα, απόψε, 7.30 ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογγίου. Εκεί θα είναι ο Παντελής Θαλασσινός, η ορχήστρα του. Πάντα εξαιρετικός ο Παντελής Θαλασσινός, εξαιρετική φωνή και πάντα ωραία ορχήστρα τον συνοδεύει. Έχει έρθει και στο Αγρίνιο κάμποσες φορές. Και νομίζω ότι ειδικά οι μεσολογγίτες δεν πρέπει να το χάσουν, αλλά είναι και νωρίς σχετικά, οπότε και οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν εκεί και να χαρούν τη βραδιά. Οι θερμοκρασίες είναι γενικά καλές, βελτιώνεται, διάβαζα κάπως, ο καιρός. Ας πάρουμε και ζακετούλα.

Μας έκανε ωραίο καιρό την Κυριακή και έβλεπα στη συνείδηση, δεν πήγα. Θα μου πείτε, δεν μπορείς να είσαι πανταχού παρούσα. Ότι έγινε με επιτυχία στο Πετροχώρη Θέρμου η πέμπτη γιορτή τρίγου και κρασιού. Ένας θεσμός που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την περιοχή. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε αναλάβει ο Σύλλογος Πετροχωρητών Τριχονίδας, που συνεχίζει να αναδεικνύει την τοπική παράδοση, την ιστορία και την αγροτική ζωή του χωριού. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε. Είχε ξεκινήσει το 2022 αυτή η γιορτή. Και οι κάτοικοι της περιοχής του Πετροχωρίου θέλουν να τιμήσουν τους προγόνους τους, να αναδείξουν την παράδοση του τόπου τους και να υπενθυμίσουν ότι εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη γεωργία. Μια δραστηριότητα που δυστυχώς φθήνει και είναι πολύ ανησυχητικό να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας. Στο επίκεντρο της φετινής γιορτής βρέθηκε η αναπαράσταση της παραδοσιακής διαδικασίας παραγωγής κρασιού, που κάποιοι από εμάς, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, έχουμε γνωρίσει. Οι συμμετέχοντες πήγαν στο αμπέλι, τρίγησαν τα σταφύλια και μετέφεραν στην Κάδη, όπου ακολούθησε το παραδοσιακό πάτημα με τα πόδια. Γιώργο, έχεις πατήσει σταφύλια? Δεν υπάρχει, έτσι. Ειδικά όταν μαζεύονται οι σφίκες γύρω-γύρω, έτσι. Δεν το έχεις αυτό. Λοιπόν, και είναι μια εξαιρετική διαδικασία. Τη θυμάμαι με νοσταλγία, με μεγάλη χαρά. Γιατί προέρχομαι από μια περιοχή που είχε αμπέλια, μια περιοχή που βρίσκεται δίπλα στην Αχαία Κλάους, η οποία υπέστη ζημιές από πυρκαγιά Ηρίστου εν Παρόδο, και νομίζω ότι σταδιακά θα πάρει την μορφή που της αξίζει, θα επανέλθει λοιπόν σε μια κανονικότητα. Επανέρχομαι στο Πετροχώρη. Εκεί η καλλιέργεια της αμπέλου έχει ιστορία που πηγαίνει αιώνες πίσω. Το χωριό χαρακτηριζόταν ως κρασοχώρη της περιοχής, αφού η παραγωγή κρασιού αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής και της οικονομίας των κατοίκων. Τα αμπέλια εκεί βρίσκονται όλα προς τη μία κατεύθυνση του χωριού, όπως διαβάζω. Στην περιοχή Παλουριά, όπως λέγεται. Το κλίμα της περιοχής σε συνδυασμό με την επιμελημένη καλλιέργεια ευνόησε την παραγωγή σταφυλιών και επέτρεψε στους κατοίκους να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτάρκεια, αλλά και ένα μικρό πρόσθετο εισόδημα.

Να πούμε και κάτι ακόμα ευχάριστο και πολιτιστικό. Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την έναρξη των τμήματων Λαϊκής Ορχήστρας, τα οποία θα λειτουργήσουν στο Αγρίνιο και σε δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Συνεχίζει λοιπόν ο Δήμος και φέτος το ταξίδι στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, προσφέροντας καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο Αγρίνιο και στο διευρυμένο Δήμο. Στα δημοτικά διαμερίσματα Αγρινίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγγελοκάστρου, Αρακίνθου και Μακρινίας λειτουργεί τμήμα Λαϊκής Ορχήστρας με υπεύθυνο καθηγητή τον κύριο Μανολάτο, και θα βρείτε και στο συνείδηση.gr τα τηλέφωνα για πληροφορίες. Έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, και μην χάσετε την ευκαιρία. Βλέπω εδώ τα τμήματα μπουζούκι, τετράχορτο και τρίχορτο που έχει το δικό του ξεχωριστό ήχο, μπαγλαμά και τζουρά. Λοιπόν, να το αξιοποιήσετε όσοι το είχατε όνειρο να ασχοληθείτε με τα έγχορδα. Αυτά τα όργανα που είναι απαραίτητα σε μια λαϊκή ορχήστρα, είναι οι βασιλιάδες της Λαϊκής Ορχήστρας. Και να το δείτε.

και μην ξεχάσουμε τον κινηματογράφο. Και έχουμε κάνει ένα λάθος στον τίτλο και θα το αλλάξουμε τώρα που θα βγω εγώ, γιατί εγώ το έκανα το λάθος. Λοιπόν, από σήμερα στις 28 του μήνα θα προβάλλεται στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής η ταινία Μαγικά Φίλτρα 2. Πρωταγωνιστούν η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν. Επιστρέφουν σε έναν κόσμο γεμάτο έτσι σκανδαλιές και ισχυρή προγονική μαγεία. Αυτή τη φορά οι αδελφές Owens πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους μια για πάντα, σε ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσουμε. Γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Θα δείτε και το τρέιλερ στο συνείδηση.gr. Είναι μια ευκαιρία ωραία, θα έχει καλό καιρό. Έμαθα ότι στη διάρκεια προβολής του Αμελή, σε αυτή την, στο τετραήμερο της κινηματογραφικής λέσχης, μας ταμούσκεψε ο καιρός και μάλλον δεν ολοκληρώθηκε η ταινία. Δεν πειράζει, ξέραμε το φινάλε, αλλά νομίζω ότι έχει πάει αρκετός κόσμος. Τα κάνει καμιά φορά αυτά ο καιρός.

0: στα σχολεία απευθύνομαι, επειδή ακριβώς θα γίνει με Sherlock Holmes το μυστήριο του μπλε πετραδιού η αρχή για την παιδική σκηνή. Κλείστε γρήγορα τα σχολεία της παρουσίες σας, γιατί θα ξεκινήσει από την πρωτοβάθμια από την 3η Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι αρχές Δεκεμβρίου. Θα είναι και κάποιες μέρες που το κοινό θα μπορεί ελεύθερα να δει την παράσταση, υπό την έννοια ότι θα είναι μια ξεχωριστή ημερομηνία και δεν θα πρέπει να πηγαίνουν μόνο σχολεία. Αυτά θα τα δείτε και στην ενότητα πολιτισμός της συνείδησης, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα υπάρξει κάποια απουσία τις επόμενες μέρες, θα σας ενημερώσω έγκαιρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πρακτικά.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελή Γιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Όπως σημείωσε η κυρία Καριστιανού, διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα και σημείωσε ότι οι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους ιατρικούς λόγους.
8: Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας. Σε σημερινές του δηλώσεις ανέφερε ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Σύμφωνα με τον πρίτανη, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς όπως είπε, υπήρχαν 9 επιτυχώντες που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στην ιατρική σχολή. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη βανδάλισαν άγνωστοι. Σε ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο του και τονίζει ότι στη Νέα Δημοκρατία, στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές όμως δεν έχουν. Νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία μέσω ανακοίνωσης είχε καταδικάσει τον βανδαλισμό του γραφείου του κ. Λοβέρδου, καλώντας όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής στα ξημερώματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργεν Κλοπ, σχολίασε η εφημερίδα Bild, μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδα ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Δεν τα αποφύγατε τα κλισέ, κύριε.
1: Όχι, δεν τα αποφύγατε τα κλισέ. 95.000 άνθρωποι πήγαν. Να μην το παίξει.
0: Όλοι παίζουν, ρε παιδί μου, βύση. Από το Σάββατο το βράδυ.
1: Με πήρε ένα φίλο παλιό και μου λέει ύστερα από αυτό λέει τη συναυλία. Ανήκομενη στην Βύση.
0: Ανήκομενη στην Βύση. Σωστό. Ωραία, καλή ατάκα. Η αλήθεια είναι ότι έγινε χαμούλη. Εγώ προτίμησα να δω το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
2: Παρομοίως.
0: Ναι. Η κόρη μου με τη γυναίκα μου πήγαν και γύρισαν ενθουσιασμένες. Η αλήθεια είναι. Όπως και πολλοί άλλοι φίλοι που πήγαν.
2: Όλος ο κόσμος που πήγε εκεί πέρασε πάρα πολύ όμορφα γιατί άκουσε τη Βύση.
0: Ανήκομενη στην Βύση.
2: Για όσους. Σε όσους αρέσει η αναβύση, έχει πει τα πάντα. Είναι 50 χρόνια.
0: Αλλά τα καινούργια τραγούδια λέει ο δεν τα ξέρει.
1: Αυτό το ξέρω τραγούδι.
0: Αυτό το
2: αλλά αυτό δεν είναι καινούργιο.
1: Δεν μου λένε τίποτα, ρε παιδί.
0: Δεν τα ξέρει.
2: Να σου βάλουμε και ένα καινούργιο.
0: Δεν ξέρει τα καινούργια τη Βύση. Δεν ξέρει αυτού του καινούργιου που παίζουν στην εθνική
2: Ελλάδα.
1: Ήμουνα στο πλοίο, γύρναγα από την Αμοργό. Ναι. Είδα όλο το μάτς, γιατί είχα και μπροστά μου μια τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραία.
2: Τι έβλεπε κάτι, του μπλε να βάζουν γκολ.
1: Τρίβει, όλη η Γερμανία τρίβει τα μάτια τη σήμερα.
0: Να πούμε τώρα για του Γερμανού, γιατί τα έχω από το πρωί, έχω τα νεύρα. Για να ακούσουμε λίγο την περιγραφή του φανταστικού γκολ του Κουρμπέλη, ο οποίο πρέπει να πούμε ότι το παιδί κατάγεται από την Αρκαδία, για να τα λέμε και αυτά. Από το Κορακουβούνι ορμόμενο και παίζει τώρα στην Αστέρα Τρίπολη. Από εκεί τον είχε αγοράσει και ο Παναθηναϊκός.
2: Και επέστρεψε στην Αστέρα Τρίπολη.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε την περιγραφή.
3: Χτυπάει την άλλη πλευρά, είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μαν γυρίζει κόντρα. Ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλη που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλης γκολ!
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
2: Κουρμπέλης γκολ.
0: Δεν του είχε και το
1: Καρέτσας. Ανάσκελα ο Κλοπ.
0: Ανάσκελα ο Κλοπ και βγήκανε σήμερα οι της Bild.
2: Ναι.
1: Κόμπλεξη γη είναι.
0: Κουπέστα. Για να μην τα λέω μόνο εγώ, δηλαδή. Και ο ποδοσφαιρικός νάνος λέει σταμάτησε την αυτή του Κλοπ.
2: Γιατί ήταν η πρώτη του εμφάνιση του Κλοπ, έτσι που τον ζητήσαν οι Γερμανοί να έρθει να αναμορφώσει την ομάδα κτλ.
0: Εμείς στην τηλεόραση βγήκαμε και είπαμε πως το εξήβη.
2: Ναι. Πως το εσχ.
1: Βέβαια την Κυριακή έχουμε επανάληψη, έτσι.
2: Εδώ τώρα, ναι. Όμως, εδώ.
1: Ναι, ναι, πρέπει με κάτι να γίνει εκεί πέρα.
0: Έσιγκ.
1: Να κοιμηθεί ο Θεός. Πρέπει πάλι
0: να κοιμηθεί.
2: Γιατί να κοιμηθεί. Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Τώρα... Η Τούμπα δεν είπαμε ότι παίζουν.
0: Ναι, έτσι μου πέτα.
2: Λοιπόν, η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Η Εθνική παίζει μια χαραμπαλά.
1: Φοβερή μπαλά.
2: Πεφταράδες έχει.
1: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Αλλά εντάξει. Και αυτοί δεν τα δώσουν όλα. Δεν μπορεί να
0: μπορώ να σα πω κάτι για να μην είμαστε
2: κοντά. Μεσολαβεί το παιχνίδι τη Πέμπτη με τον Ολλανδία.
0: Δεν θέλω να είστε
1: κοντά.
0: Λίγο ήρεμα. Φοβερή μπάλα δεν παίξαμε.
2: Σε αυτό το παιχνίδι.
0: Σε αυτό.
2: Ναι, αλλά στη Γερμανία απέναντι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά ήρεμα. Κάναμε αυτό που έπρεπε και μπράβο τους.
2: Μάλιστα. Γιατί προηγήθηκε για το παιχνίδι με τους Σέρβους.
0: Είναι αμαρτία από το Θεό αυτή η φουρνιά του ποδοσφαίρου να μην κάνει κάτι. Δηλαδή έχει. Έτσι. Και ο Κλοπ αυτά έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι είναι τρομερό το ταλέντο.
2: Και είναι συγκεντρωμένοι όλοι μαζί σε μια ομάδα.
1: Και στο Ευρώ. Παίζαμε άμυνα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά γινόταν μια αντίπαλη.
0: Σε μπουκα. Τα έπαιρνε τον κόλ, το πήραμε. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά. Μπράβο στα παιδιά, να είναι καλά. Μπράβο και στον Sky εδώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το Super Cup. Μπράβο στον Sky που είχε άρτιες μεταδόσεις. Η αλήθεια είναι επειδή εγώ τα παρακολούθησα.
2: Στο Super Cup
0: ως μπασκετικός. Η επένδυση που γίνεται στο μπάσκετ είναι μεγάλη και από τους ιδιοκτήτες των ομάδων και από τον Sky. Γίνεται πολύ μεγάλη επένδυση από τον Sky στο μπάσκετ και μπράβο μας. Για μένα δηλαδή που είμαι. Εγώ τρελαίνομαι για τον μπάσκετ και μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο με διαιτησία πρέπει να τα. Αυτό. Ήταν φανταστικός Ολυμπιακός, δεν το συζητάω. Ο Μοντέρο είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Χαίρεσαι να τον βλέπεις δηλαδή. Είναι πάρα πολύ καλός. Δεν χρειάζεται. Αυτά τα σφυρίγματα τα περίεργα.
2: Τα φάλτσα
0: τίποτα
2: λοιπόν.
0: Άλλο.
2: Τα φάλτσα γιατί κάνουν είναι πολλά.
0: Και σταματάμε την κρίνια εδώ. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να γκρινιάξουμε αρκετά.
1: Τι άλλο να γκρινιάξουμε.
2: Τι άλλο. Ζήμα μα με τι κυκλοφορεί.
1: Κάτσε. Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσική επιμέλεια. Στι μουσικέ επιλογέ Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλά κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-0-170-174. Α, και βέβαια αυτό Viber. 6-98-123-1003. Viber, γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες,
2: ό,τι θέλετε και
1: βίντεο.
2: Και. Λοιπόν, για πες τώρα πώς κυκλοφορείς. Γιατί υπήρξαν δηλώσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι άμα δεν έχεις το δεκάρικο να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Και υπήρχε και δήλωση πρώην Υπουργού.
1: Τα έχουν χάσει, ρε παιδί μου. Τελείως τα έχουν χάσει οι άνθρωποι. Και ο άλλος λέει που λέει.
2: Εμείς
1: λέει είμαστε με τους νοικοκύριδες, οι άλλοι είναι με τους κακομύριδες.
2: Ναι, αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη. Μεσολαβεί και μια δήλωση του κυρίου Τσιάρα που λέει: εγώ πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα και τέτοια κίνηση στην Εθνική 20 χρόνια έχω να δω. Πάει ο κόσμος, δηλαδή κυκλοφορεί.
1: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πλούσιος. Είναι όλοι πάρα πολύ πλούσιοι. Και μόνο όμως το 25% από τους πλούσιους αυτούς ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε?
2: Οι άλλοι τι ψηφίζουν?
1: Δεν ξέρω.
2: Επίσης,
0: εγώ θα παραδεχόμουν τους βουλευτές και τους υπουργούς και όλους αυτούς αν βγαίναν και λέγανε δεν υπάρχει καμία ανάγκη μέτρων.
2: Α, το αφήσουμε έτσι, όπως να είναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όταν λες, όταν για να πεις ότι καλά τα κάνουμε τα πράγματα, λες ο κύριος Κουλκουδίνας,
2: Κουλκουδίνας
0: είναι βουλευτής Πιερίας.
1: Ποιος είναι ο Κουλκουδίνας?
0: Είναι αυτός που είπε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ, ρε παιδί μου,
2: πάρτα μέσα μεταφοράς. Τα έχεις τα 10 ευρώ.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο στο, σε ένα κομμάτι του κοινού. Λέει, ο κύριος Κουλκουδίνας κατάγεται από την Πιερία. Στην Πιερία
1: μπορεί να έχουν μέσα μαζικές μάτια.
0: Δεν έχουν τραμ, μετρό, τρόλεϊ και τα λοιπά. Να του πω. Δηλαδή στα χωριά πρέπει να πάνε με το αυτοκίνητο. Καλημέρα κύριε Κουλκουδίνα, να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Πρέπει να έρθει και εδώ, να κυκλοφορήσει λίγο εδώ με το λεωφορείο.
2: Για εδώ το είπε.
0: Για εδώ το είπε.
2: Για τη Συγκρού το είπε, ναι.
0: Δηλαδή, επίσης μετά λένε την ΠΥΠ. Ναι. Αυτό είναι που τρελαίνομαι εγώ. Λένε την ΠΥΠ, μετά λένε έγινε κοπτοραπτική.
1: Όποτε είπα.
0: Ναι. Ναι.
2: Κοίταξε, κοπτοραπτική δεν είναι σε κανένα σε όλα τα σημεία, διότι έχει υποθεί. Επίσης, αν πριν πεις ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει το εισόδημα, ναι, εντάξει, το προσπαθεί αυτό. Απ' την άλλη, όμως, η φράση ως φράση είναι έτσι. Ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει τα μέσα με να δώσει τα 10 ευρώ για το πήγαινε.
0: Αγανάκτησαν οι βουλευτές. Είναι αγανακτισμένοι.
2: Και μετά να μην παραπονιούνται κάποιοι όταν κατηγορούνται για φαινόμενα αλαζονίες και δηλώσεις οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα.
1: Και δεν μπορεί να παίρνει 7 χιλιάρικα το μήνα και να λες ότι ο άλλος που δεν έχει να πάρει το. Ας πάει με τα πόδια.
0: Όχι μόνο το μισθό. Καλώς κάνουν και παίρνουν το μισθό.
1: Όχι, με συγχωρείς. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις.
0: Ναι, απλώς ο κύριος Κουλκουδίνας κυκλοφορεί με ατέλεια. Δηλαδή έχει βουλευτικό αυτοκίνητο και του πληρώνουν και τα εισιτήρια για να πάει. Και καλά
1: έτσι
0: κάνει το ελληνικό κράτος.
1: Έτσι είναι κανόνες.
0: Και καλά
2: έτσι
0: κάνουν.
2: Να είναι, ναι. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο το να προκαλείς τον άλλον που λες εσύ.
1: Να έχεις σοφροσύνη και να μην προκαλείς τον κόσμο.
0: Πώς το λέμε και αυτό? Να στρίβεις. Δηλαδή στρίψε. Κατάλαβε.
2: Επίσης το γεγονός ότι έχουν κίνηση οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας, το γεγονός ότι έχει κίνηση ο Κηφισός. Ο Κηφισός έχει κίνηση 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μαγαζιά. Το λέμε πολλές φορές. Με 200.000 άνθρωποι κλείνουν όλα τα μαγαζιά της Αθήνας.
2: Όλα. Και την εστίαση και τα εμπορικά.
1: Όλα τα μαγαζιά κλείνουν με 200.000.
0: Συν τους τουρίστες.
1: Ναι, πάσε τους τουρίστες. Εγώ ήμουν στην Αμοργό το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Ήταν γεμάτη η Αμοργός με τουρίστες. Δεν λέμε για την Πάρο που στην οποία σταμάτησα για να αλλάξω πλοίο. Mm-hmm. Γινότανε κόλαση. Λοιπόν, πώς μπορεί να λες αυτές τις παπάρες?
0: Ωραία, και ήπιος είσαι, μπράβο. Ωραία ήταν η Αμοργός.
1: Έτσι, ναι. Πολύ ωραία.
2: Μα και είχε και κόσμο, ωραία. Έφαγες καλά?
1: Δεν έφαγα τώρα, δεν έφαγα.
2: Μποφόρ δεν είχε.
0: Κολύμπησε όμως και ήταν καλά.
1: Λίγο έκανα έτσι αποτοξίνωση.
0: Ωραία. Αυτή είναι αποτοξίνωση κανονική.
2: Ναι.
0: Τώρα, την Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας ισοπεδώθηκε ένα κτίριο. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα άλλα 3-4 κτίρια γύρω-γύρω. Το βασικότερο βέβαια είναι ότι έχουν χαθεί 6 ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ούτε το ξέραμε. Παιδιά, με την Παρασκευή. Δεν το ξέραμε. Πλάκα. Φαντάζομαι ήταν άνθρωποι μέσα εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν λίγο ότι μήπως έχουν φύγει και έχουν βγει έξω επειδή ήταν τουρίστες κτλ. Και, και έγινε αυτό που έγινε. Ο κύριος Θανάσης Τρουμπούλης είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε πρόεδρε.
4: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Και τους ακροατές σας.
0: Πώς είναι η διαδικασία εγκατάσταση, δηλαδή το φυσικό αέριο σου έρχεται ο σωλήνας μέχρι το σπίτι, έξω από το σπίτι, ας πούμε.
4: Ναι, έξω από το σπίτι στον μετρητή.
0: Μετά, ποια είναι η διαδικασία από το μετρητή?
4: Η μετά η διαδικασία είναι ότι πρέπει να βγει μια μελέτη η οποία κατατίθεται στην εταιρεία και από εκεί και πέρα που εννοείται ότι θα έχει όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και από εκεί και πέρα ένας αντιούχος εγκαταστάτης θα προβεί την εγκατάσταση των σωληνώσεων φυσικού αερίου και συνδέσεων των συσκευών.
1: Μισόλυτο, γιατί τώρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εγώ, ας πούμε, έχω φυσικό αέριο στο σπίτι μου, το οποίο φτάνει μέχρι τον μπαλκόνι, ας πούμε, έξω από το σπίτι. Εκεί, δηλαδή, μέχρι εκεί δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι ουσιαστικά. Ζεσταίνει το νερό το οποίο μπαίνει μέσα στο σπίτι.
4: Ναι. Δεσταίνει στο μπαλκόνι, έχετε δεδομένο ότι έχετε στο μπαλκόνι.
1: Ακριβώς. Δεν έχω λοιπόν μέσα στο σπίτι φυσικό αέριο. Άλλοι έχουν και στο σπίτι μέσα που έχουν στο πετρογκάζ τους. Δηλαδή από το φυσικό αέριο.
4: Σαφέστατα.
1: Αυτό αν είναι η διαφορά.
4: Κουζίνα, ναι, αν υπάρχει κουζίνα, για την εστία μαγειρέματος, θα μπει και μια στολίνα μέσα στη.
1: Αν το έχεις λοιπόν απ' έξω στο μπαλκόνι, δεν κινδυνεύεις να την έχετε το σπίτι σου αν πάει κάτι στραβά. Ενώ άμα μπαίνει μέσα στην κουζίνα σου, μπορεί να γίνει αυτό.
4: Όχι, κοιτάξτε, όλη η Ευρώπη, θα σας πω, να μην φοβηθεί ο κόσμος, όλη η Ευρώπη, εκατομμύρια κόσμος, και οι χώρες αυτές, μια ζωή ολόκληρη, πάνω από 60 χρόνια, έχουν φυσικό αέριο. Δεν έχουμε ακούσει να έχει πεθάνει και κανένας, να λέμε και την αλήθεια. Δηλαδή, υπάρχουν μερικά ατυχήματα, ελάχιστα ατυχήματα, και αυτά, αν θέλετε να σας δώσω εξήγηση, είναι ότι κλέβουν από τον αγωγό και εκεί γίνεται το ατύχημα.
1: Α, δηλαδή,
4: την ώρα που κλέβουν, ναι.
1: Να μην έχεις εγκατάσταση, δηλαδή νόμιμη, να έχεις
4: κρατική. Ναι, δεν έχουν νόμιμη εγκατάσταση. Ναι. Συνήθως, προβλήματα με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μερικές φορές που πεθαίνουν με το διοξίδιο του άφρακα μετά την κάψη. Ναι. Κακή κάψη. Ή έχουν την.
0: Και λάθος συνδεσμολογία στους αεραγωγούς.
1: Αλλά αυτό μπορεί να γίνει και με το τζάκι σου, μπορεί να γίνει και με άλλα πράγματα.
4: Ναι. Γίνεται με οποιαδήποτε σημείο κάψη. Είναι σόμπες.
2: Πριν γίνει αυτό το κακό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ένα σημάδι διαρροής, ένα ίχνος διαρροής.
1: Να μυρίζει, να το μυρίζει καταρχήν κάποιος.
4: Κοιτάξτε, μια σωστή εγκατάσταση περιλαμβάνει και βαλβίδα ασφαλείας. Υπάρχει και συναγερμός σε περίπτωση διαφυγής του αερίου, αλλά με φυσικό αέριο, επειδή το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο. Συνήθως δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, και ιδιαίτερα όταν είναι και έξω η συσκευή. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εγώ δεν ξέρω βέβαια και δεν έχω ενημερωθεί τελικά σε εκείνο το σπίτι που πήρε και έξι συνανθρώπους μας που πέθαναν. Δεν γνωρίζω τι υπήρχε. Αν υπήρχε, άλλοι λένε υπήρχε φυσικό αέριο, άλλοι λένε αυτό. Βέβαια η εταιρεία φυσικού αερίου το γνωρίζει. Αν είχε δώσει εκεί σε αυτό το χτίσμα φυσικό αέριο.
1: Βέβαια το γνωρίζει.
4: Και εκτός και αν υπήρχε υγρα αέριο, που σαφέστατα είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνο από το φυσικό αέριο.
0: Άλλη συζήτηση αυτή, αν υπήρχε υγρα αέριο.
4: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί αυτή η έκρηξη, αυτό που δείχνει.
1: Τι είναι το υγρά αέριο τώρα, τι σχέση, τι διαφορά έχει, οι μπουκάλες πετρογκάζ, τι είναι το υγρά αέριο?
4: Να σας εξηγήσω, οι φιάλες λοιπόν που βάζουν πάρα πολύ και βάζουν μια συστοιχία τριών συνήθως φιαλών, 2-3 φιαλών από 25 κιλά, οι φιάλες αυτές είναι βόμβα νεκραγούν, διότι το υγρά αέριο είναι βαρύτερο, έχει συμπεριφορά, το έχω πει επανειλημμένως και στη τηλεόραση της κατσαρίδας, πάει στις γωνίες κάτω και μένει εκεί. Οπότε με την παραμικρή, είτε ανάπτουμε κάποια συσκευή, είτε έχουμε τσιγάρο ή οτιδήποτε, μπορεί να εκραγεί και να δημιουργήσει ένα τεράστιο.
0: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, εδώ αυτό που είδατε, πιθανότατα φυσικό αέριο είναι έτσι, γιατί έχει ισοπεδωθεί το κτίριο και δίπλα είναι πολύ μεγάλη έκρηξη.
4: Την είδα στην τηλεόραση, είδα βέβαια ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά από εκεί και πέρα, από πού προήλθε η έκρηξη.
0: Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Πότε.
4: Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να βγάλω.
1: Αν έχει διαρροή, δεν μυρίζει αυτό το πράγμα.
4: Σαφέστατα. Βάζουν μέσα και υλικά τέτοια που να μπορεί να αντιλαμβάνονται από τον πολίτη ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι υπάρχει μια διαρροή.
1: Και πάντα δεν υπάρχουν αυτοί οι συναγερμοί που σου χτυπάνε. Αν έχει διαρροή και σου λέει εδώ πέρα.
4: Αν έχει γίνει φτωστή εγκατάσταση από έναν αδιούχο εγκαταστάτη, γιατί δυστυχώς πολλοί εποφελούνται από το φυσικό αέριο και θέλουν να πάρουν το μάτι της πίτας και δεν γνωρίζουμε εμείς σαν κλάδος που συνεχώς φωνάζουμε, γιατί αυτά τα είδαμε, τα ίδια πράγματα είδαμε και στη Βιολάντα, γιατί συγκουνεύτηκε 200 ευρώ να κάνει ένα τεστ γκάζ διαρροής, δηλαδή με 200 ευρώ θα είχε λύσει το πρόβλημα και θα είχε πεθάνει κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα εκεί.
0: Να ρωτήσετε. Αλλά κάτι άλλο, εδώ αν ας πούμε ότι ο Λέβητας ήταν εκτός του κτηρίου.
4: Ναι.
0: Τοποθέτουμε.
4: Και δεν υπήρχε και η κουζίνα συσκευή μέσα να αριοδοτηθεί μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση καμία να γίνει τέτοια έκρηξη.
0: Α, μάλιστα. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, αν υπάρχει διαρροή, είναι διαρροή που γίνεται έξω. Δεν συγκεντρώνεται το αέριο για να γίνει η έκρηξη.
4: Σε καμία περίπτωση το φυσικό αέριο δεν το προλαβαίνει. Όταν είναι εξωτερική η διασωλήνωση, η διαρροή έχει φύγει, έχει πάει στο φεγγάρι πιο γρήγορα που πάει ο πύραυλος.
1: Το λέμε αυτό γιατί τώρα υπάρχουν χιλιάδες σπίτια, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που έχουν τέτοια σύνδεση. Να μην φοβούνται οι άνθρωποι θα την αφήσουν στον αέρα.
4: Να μην φοβούνται και καλό είναι να φωνάζουν πέρα από την τετραετία βάση νόμου και οδηγίας ότι πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος. Καλό είναι για την, αν τυχόν έχουν κάνει, γιατί έχουν προβεί πάρα πολλά σπίτια, κάνουν ανακατασκευές, ανακαινήσεις και πολλές φορές πειράζουν τις σωληνώσεις.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέση.

0: Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο η τιμή του Μπρέντ πλησίαζε τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σημείωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση. Αν μας επιτεθούν, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος, είπε χαρακτηριστικά. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε συνέντευξη, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου γίνεται από τους ιατρικούς συλλόγους. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάσου Μαρούση και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη Βανδάλης ανάγνωστη. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: σας σφυρίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα νεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει χρειαστεί βέβαια πολλές φορές να θέλετε εξυπηρέτηση στον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Γιώργος λέει: προφανώς όπου μπαίνει φυσικό αέριο εντός κτηρίου, πρέπει το ψηλότερο σημείο να υπάρχουν μόνιμα ανοίγματα εξαρισμού που να ελέγχονται τακτικά. Γι' αυτό έχει αγχωθεί αρκετά ο κόσμος. Εγώ θέλω να σας πω, εγώ έχω φυσικό αέριο με εξωτερικό λέβητα πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μια χαρά στα οικονομικά, δηλαδή μας έχει πάει πολύ οικονομικά το συγκεκριμένο θέμα και βολικά. Τώρα, όντως δεν μπαίνει πουθενά μέσα στο κτίριο, μέσα στο σπίτι, μέσα στο διαμέρισμα φυσικό αέριο.
2: Φυσικό αέριο δεν, όχι.
0: Αλλά δεν είναι κεντρικό.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κεντρική.
2: Είναι του διαμερίσματος.
0: Η θέρμανση είναι αυτόνομη.
2: Είναι αυτόνομη. Του διαμερίσματος.
0: Έχω λέβητα δικό μου. Ναι. Τον οποίο κάθε χρόνο έρχεται ο συντηρητής, τον ελέγχει.
2: Το συντηρείς και τα λοιπά. Όπως κάνουμε και με το λέβητα πετρελαίου, όπως κάνουμε και.
1: Σε κάποιο υπόγειο, δεν πάει.
0: Κάποιο υπόγειο. Το υπόγειο θέλει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό πρέπει να κοιτάξετε και να τα ελέγχετε. Αυτή είναι μια αλήθεια. Λοιπόν. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και για τα μπάσκετ και για τα αυτά. Ναι, για να το λήξουμε το θέμα με τα μπάσκετ και με τα ποδόσφαιρα, για να μην έχουμε παραπάνω συζητήσεις. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι τα πιο σημαντικά,
2: ναι,
0: από τα λιγότερα σημαντικά θέματα της ζωής μας.
2: Ακριβώς.
0: Και τα έχουμε για την πλάκα μας και να γελάμε. Επειδή όμως ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια το Super Cup, πώς το λέγανε αυτό. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν χρειάζονται τα σφυρίγματα. Τέλος. Αφήστε τους να παίξουν μπάσκετ.
2: Έτσι πράγμα. Να χαρούν με τον μπάσκετ. Να χαρούν με τον μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Ξέρουν.
1: Πάμε στον κύριο Πάρη Κοκουλόπουλο, αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και ένας άνθρωπος που είναι στην πολιτική πάρα πολλά χρόνια.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κοκουλόπουλε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Τι καλή ομάδα έχει μαζευτεί.
2: Εθνική και πάνω, εθνική και πάνω, βέβαια.
3: Σαν την επιθετική μας τριάδα.
0: Ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα κάνει την τρίπλα που κάνω Καρέτσας χθες.
3: Καλά, όλη η Ευρώπη γι' αυτό μιλάει. Απίστευτα πράγματα. Μπορεί να είναι τα λιγότερο σημαντικά, τα πιο σημαντικά, τα λιγότερο που είπατε, αλλά δεν πάβουν να ομορφαίνουν τη ζωή μας.
0: Εννοείται.
3: Γιατί όσο ακούτε. Όσο ακούτε τώρα με τα καύσιμα, ναι, σας άκουγα να λέτε ποιος έλεγε τώρα ότι μια χαρά μιλάμε στο λεύτερο του φυσικού αερίου. Δεν το συζητάω, ότι μια καθαρή λύση εξυπηρετεί πάρα πολύ και λοιπά. Θα κρυβίνει πάρα πολύ φέτος. Ναι.
0: Και αυτό φοβόμαστε.
1: Πώς είδατε διάφορους βουλευτές.
3: Υπερδιπλάσια τιμή ήδη έχει το φυσικό αέριο. Ναι.
1: Πώς είδατε τους διάφορους βουλευτές που λένε: άμα δεν έχεις λεφτά, πήγαινε με το λεωφορείο. Αν δεν έχεις 10 ευρώ να πάρεις το αυτοκίνητό σου.
3: Τώρα κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει συνέστηση μάλλον του προβλήματος που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, να το βάλουμε σε μια σοβαρή βάση.
2: Ναι.
3: Εμείς το Δεκέμβρη του 24, όχι 25, το Δεκέμβρη του 24, όταν συζητήθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός εντός του νέου δημοσιονομικού πλαισίου που ισχύει για όλη την Ευρώπη, που έχουμε συμφωνήσει όλες οι χώρες, έτσι δεν μας τον επιβάλλει κανείς, τον κανόνα, αυτό μου βάζει όριο δαπανών, έτσι. Πρώτη φορά πήγαμε σε αυτό τον αστερισμό του 25,
2: ναι, και συνεχίζουμε
3: το 26. Είχα πει εμφαντικά ως γενικός εισηγητής του προϋπολογισμού είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Παρόντος Νίκο Ανδρουλάκη, θα στείλω την προσωπική μου θέση. Λοιπόν, ότι η μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά που μπορεί να δώσει οποιαδήποτε κυβέρνηση,
2: ναι,
3: είναι μία, να ελέγξει συστηματικά το κόστος ζωής. Όλα τα άλλα έπονται. Το να μετράμε, δίνουμε τόσο εδώ, ένα επίδομα εδώ, ένα βάρος εκεί, τόσο τον κατώ του κτλ. Εάν δεν ελεγχθεί το κόστος ζωής, όλα γίνονται φίλο και φτερό από τον Αρμαγεδόνα του κόσμου ζωής και της ακρίβειας.
0: Πώς θα το ελέγξετε εσείς, κύριε Κουκουλόπουλε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, πρέπει να δεις άμεσα τι κάνεις και εμείς μιλάμε λελογισμένα αλλά άκρο στοχευμένα για το άμεσο, καμία σχέση με την αντιπαράθεση που προσπαθεί να μας βάλει η κυβέρνηση. Και από την άλλη βάζουν εδώ και χρόνια, όχι τώρα, τα στρατηγικά ζητήματα αυτού του ελέγχου. Δηλαδή να πούμε τα άμεσο που ενδιαφέρουν τον κόσμο πρώτα απ' όλα, έτσι.
2: Ναι.
3: Έχουμε μιλήσει πρώτοι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Να καταργηθεί δηλαδή.
3: Όχι, δεν έχουν πει να καταργηθεί, για το Θεό.
1: Να μειωθεί.
2: Να μειωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι 14 φορές πάνω, όπως ξέρετε, από τον ελάχιστο όριο για το πετρέλαιο.
2: Τι όφελος θα έχει αυτό σε μένα τον καταναλωτή στην Αντλία, κύριε Αντιπρόεδρε?
3: Μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανση τώρα, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο όφελος. Και από την άλλη, που τα λεφτά λέμε για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια. Μάλιστα, προσέξτε, όταν πάρεις έκτακτο μέτρο, έκτακτο μέτρο επίσης μπορείς να πάρεις ενίσχυση. Δεν σε πιάνει κανένα όριο 30%. Εμείς μιλάμε, προσέξτε, όσες φορές και αν ακούσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει πάντα στοχευμένα για ένα διάστημα να παρεύουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να φύγουμε από την επιδοματική πολιτική για να υπάρχει στην Αγγλία αυτή η ανάσα. Και μιλάμε πάντα για στοχευμένα για ένα διάστημα. Σε δύο μήνες, τρεις εδώ είμαστε να το ξαναδούμε αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Σαν αυτό που έκανε η Γερμανία τώρα.
3: Θάλασσα.
1: Η Γερμανία το μείωσε νομίζω 18 λεπτά.
3: Να το παρακολουθούμε. Ναι. Εμείς δεν είπαμε ούτε να καθαργήσουμε ούτε να πάμε στο μισθό. Δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε είναι εξειδίσεις είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 6,5 το χρόνο. Άρα είναι 500 και κάτι το μήνα. Δεν προτείνουμε κάτι που τεινάζει τα καπάκια που λέμε, εκτροχιάζει τον προϋπολογισμό. Και λέμε στοχευμένα μάλιστα, έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των ενεργειακών πυρών. Επίσης, θέσαμε για το ηλεκτρικό ρεύμα που, για το οποίο, να με θυμηθείτε, θα έχουμε πολύ μεγάλο πονοκέφαλο ακόμα και αν έχουμε γρήγορη αποκλιμάκωση, μακάρι όλοι το ευχόμαστε, στο αργό και στην τιμή του TTF στο αέριο, αν ηρεμήσει η κατάσταση κάτω στον κόλπο.
2: Ναι.
3: Να θυμάστε ότι στο ρεύμα η ενσωμάτωση των τιμών του αερίου θα μας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι το Μάρτι.
0: Γιατί έχουν βάλει το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης, τα έχουμε πει όλα αυτά, και γιατί πραγματεύονται όλα χρηματιστηριακά.
3: Ακριβώς. Και ήδη η αποθήκη είναι πολύ κάτω από εκεί που θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη και όλα αυτά, άρα θα κρατήσει, θα μετράμε από τις τιμές από Ιούλη μήνα και μετά που βρισκόταν το αέριο μέχρι.
0: Τι κόστος έχει η πρότασή σας όμως, κύριε Κουκουλόπουλε, γιατί εσείς έχετε και την υποχρέωση, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, να απαντάτε.
3: Να έχω την ευθύνη κοινοβουλευτικά σε αυτό.
0: Στο τι κόστος έχει η πρότασή σας και πώς θα εξοικονομηθούν τα λεφτά.
3: Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πάμε σε μια προσβάσιμη τιμή για τους κανοντές, πρώτα απ' όλα για το πετρέλαιο, θέρμανση και για τα άλλα καύσιμα, όπου μπορούμε ισόπουσα με την έκτακτη φορολόγηση να έχουμε ισόπουση μείωση αναμενόμενων εισόδων, ξαναλέω, για ένα διάστημα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το ένα διάστημα, μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι τα κρίσιμα θέματα. Φορολόγηση στα δηληστήρια, φαντάζομαι. Σωστό, και τους παρόχους.
3: Ναι, και στις εταιρείες που έχουν.
0: Μάλιστα. Στο εξάμηνο θα τους τα παρέτε τα λεφτά.
3: Ναι,
0: στους παρόχους, γι' αυτό είπα παρόχους.
3: Εκεί να δείτε τι γίνεται στην ηλεκτρική.
0: Θα τους τα πάρετε στο εξάμηνο με βάση τα κέρδη του εξαμήνου.
3: Όχι, γιατί.
0: Άρα θα ολοκληρωθεί ο ετήσιος ζήρος.
3: Εμείς έχουμε πει, προσέξτε, εμείς έχουμε πει ότι επεξεργαζόμαστε ένα νομοσχέδιο, το ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης
0: συνέχεια,
3: θυμάστε.
0: Ναι.
3: Όπου λέμε να επιβληθεί, να νομοθετηθεί, συγγνώμη. Θα το δείτε σε πρόταση νόμου πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
3: Να το επεξεργαζόμαστε τώρα, στη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
3: Λέμε να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των έκτακτων κερδών. Ποιος είναι ο σκοπός?
0: Ναι.
3: Να τα αποτρέπουμε τα έκτακτα κέρδη.
0: Ποια θεωρούμε έκτακτα κέρδη?
3: Να μην παίρνουν
0: από τι ύψος και πάνω. Μισό
3: να
0: λεπτό,
3: μην παίρνουν τη μορφή ουρανοκατέβατο.
0: Τώρα κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Κουκουλόπουλε. Λέτε,
3: αυτό,
0: θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Εμείς αυτό λέμε.
0: Πόσο κάνει αυτό?
3: Εξαρτάται πόσο τον μειώσεις.
0: Όσο θέλετε εσείς.
3: Μπορεί να κάνει από 600-500 μέχρι 6,5 δις αν τον πας, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά όρια.
0: Να πάμε στα 2 δις. Να το πάμε στην μπακαλίστικα στη μέση.
3: Όχι, δεν χρειάζεται να πας. Πρέπει να δεις στοχευμένα τι μπορείς να αντλήσεις από έκτακτη φορολόγηση.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι με τα δεδομένα της έκθεσης φορολόγησης πριν 2-3 χρόνια που είχε βάλει ώρα ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Το θυμάστε.
2: Ναι.
3: Τότε που μπήκε εκείνο το 33% το θυμάστε.
4: Εμείς πήγαμε εδώ στο χαμηλότερο.
3: Ακριβώς είχαμε πάει στο ακραίος Ελλάδα.
4: Εμείς να πάμε εδώ στο ακραίος Ελλάδα. Θα τους φορολογήσετε πότε, μόλις κλείσει ο κύκλος.
3: Και είχε ορίσει, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ορίσει και πώς προσδιορίζουμε επακριβώς το ουρανοκατέβατο.
4: Κύριε Κουκουλόπουλε, γνωριζόμαστε. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Λέτε, θα τους φορολογήσετε, να τους φορολογήσετε. Καλά, να τους κάνετε. Γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και πρέπει να τους φορολογήσετε υπέρ των πολλών. Συμφωνώ.
2: Μάλιστα.
4: Θα τους φορολογήσετε πότε, του χρόνου.
3: Ναι, ωραία. Γιατί το κράτος πότε θα έχει τις απώλειες για να μετρήσω το 30%.
4: Δεν ξέρω, ρωτάω εγώ. Τώρα χρειάζονται τα λεφτά για να πέσουν τα
2: τιμές. Ο κόσμος πάντως τώρα τις έχει τις απώλειες.
3: Όχι. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει έκτακτη φορολόγηση, δικαιολογίες και έκτακτο μέτρο. Το ξέρουμε καλά. Το πλαίσιο δεν το ξέρουμε.
4: Άρα και του χρόνου συζητάμε, θα τους τα πάρετε τα λεφτά που θα ισοφαρίζουν αυτά που θα έχει δώσει το κράτος. Αυτό λέτε.
3: Το ξέρουμε και εμείς. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει για μας. Πρέπει να ξεκινήσει στοχευμένα με ένα γενναίο μέτρο με το πετρέλαιο θέρμανση κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Που το πάει παρακάτω από εκεί που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Με αυτό τον τρόπο. Που έχει αρχή, μέση και τέλος που σας λέω και στη συνέχεια να περάσει και στα υπόλοιπα καύσιμα, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι καταρχάς τέτοια η μείωση, γιατί μιλάμε για ειδικό φόρο. Έχουμε ήδη απολογιστικά στοιχεία από τον Αύγουστο.
2: Ναι.
3: Τον Αύγουστο τι συνέβη? Ανέβηκαν τα έσοδα του κράτους, αλλά έπεσε στην κατανάλωση σε όγκο. Δεν ξέρω αν το προσέξετε.
2: Σωστό.
3: Αν το...
2: Mm-hmm. Ναι. Άρα γιατί μιλάτε.
3: Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν,
2: ναι.
3: Εάν μειώσει την τιμή στην Αγγλία, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν θα έχεις τέτοια πτώση στη ζήτηση και δεν θα είναι τόσο μεγάλη η μείωση. Γι' αυτό εγώ δεν αποφεύγω να πω νούμερο.
4: Συγγνώμη, ναι, για να κλείσουμε. Και πώς διασφαλίζετε ότι αν μειωθεί ο φόρος θα φτάσει αυτούσιος στον καταναλωτή? Ενώ με την τιμή στην Αγγλία ξέρουμε τι φόρο.
3: Εμείς δεν μιλάμε για επιδόματα, εμείς μιλάμε για ειδικό φόρο.
4: Για τον ειδικό φόρο.
3: Ναι. Μα πώς δεν θα φτάσει, όταν μειώνει ο ειδικός φόρος πάει κατευθείαν στον καταναλωτή.
4: Μειωθεί τιμή. Και πού το ξέρω, αν μειωθεί και η κατανάλωση, το κράτος τώρα. Γιατί αυτό που δεν μελετάτε είναι ότι το κράτος έχει 230 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει πέσει η κατανάλωση.
3: Γιατί έπεσε η κατανάλωση, με αυτό
4: σας λέω. Θα αυξηθεί η κατανάλωση τώρα.
3: Μα τι σας είπε, συνολικά όμως μαζί με το ΦΠΑ έχει περισσότερα.
4: Ορίστε, μισό λεπτό, θα κάνουμε debate με τον Νότι τώρα.
3: Προσέξτε, μαζί με το ΦΠΑ, μην μπερδεύετε. Μαζί με το ΦΠΑ, από τα καύσιμα, μαζί με το ΦΠΑ, τα απολογιστικά του Αυγούστου δίνουν περισσότερα έσοδα με χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Ναι.
1: Το 8μηνο η χώρα πήρε ένα δις παραπάνω.
4: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα που έπαιρνε πέρσι, το παίρνει και φέτος με μεγαλύτερη τιμή και πληρώνει ένα δισεκατομμύριο πιο πολύ
4: φοιτητή. Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα. Εγώ ρωτάω και εσένα και τον κύριο Κουλόπλα, να τον αφήσουμε τώρα γιατί το φάγαμε το χρόνο. Το εξής απλό. Πώς θα διασφαλιστεί ότι να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ ένα δις λιγότερα για το κράτος? Μισό λεπτό. Και να το δω εγώ στην Αντλία μου ως καταναλωτής. Θα κάνετε ελέγχους πριν ή ελέγχους μετά? Τι θα γίνει?
3: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει το σύστημα ύφεσης, υπάρχουν όλα τα εργαλεία. Αν τα βάλει μπροστά η κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει
4: πάρτιο
3: πίσω από αυτό. Ναι, τα πρατήρια είναι χιλιάδες στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύστημα κλειστό.
2: Ναι,
3: να πω και κάτι, όπως μας λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αν μειωθεί η έμεση επιβάρυνση στο καύσιμο, λοιπόν ο ειδικός φόρος και ίσως και ο ΦΠΑ, αλλά για τον ειδικό φόρο επιμένουμε, προσέξτε, θα περιοριστεί de facto και η λαθρεμπορία. Γιατί μειώνεται το κίνητρο. Άρα δεν είναι το. Μην βιαζόμαστε να λέμε ποια θα είναι η απώλεια των εσόδων.
2: Γεια σας.
3: Αυτό που λέμε είναι πολύ στοχευμένο και θα έχει αποτέλεσμα.
4: Γεια σας, κύριε Κουκούλη.
2: Καλησπέριζουμε, κύριε Κουλόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη να δούμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα από την MRB τον Ιούλιο που μας πέρασε, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, μπορείς να απολαμβάνεις ένα σε ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
19: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
20: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Πριν του κέντρου.
1: Καλό.
4: Όσοι περνάτε από την Αμαλίας, προφανώς βλέπετε και το κτίριο το οποίο έχει πέσει.
2: Στην πλάκα εκεί.
4: Είναι τρομακτικό. Επίσης πρέπει να καθαριστούν, επειδή ήμουν με κάποιους ανθρώπους mm-hmm. εκεί που μένουν στο κέντρο, μου λέγανε ότι έχουν φτάσει τα τζάμια και τα, σε πολύ μεγάλο βάθος και χρειάζεται καθάρισμα.
2: Πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνουν οι μελέτες. Πρέπει να δούμε ποιος θα αποφασίσει για το τι θα γκρεμιστεί και τι θα παραμείνει και τι θα ανακατασκευαστεί. Και αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Όχι μόνο γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά γιατί υπήρχαν και άνθρωποι εκεί. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και τις απαντήσεις και για το τι έγινε με το φυσικό αέριο, έτσι.
4: Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Κατσαρός λέει κάτι. Αυτά είναι της καθημερινότητας, mm-hmm. τα οποία είναι τα πιο σημαντικά από όλα. Ρε παιδιά, μια χαρά λέει τα πρόστιμα στους παραβάτες του ορίου ταχύτητας κτλ. Όμως ποιος θα δώσει πρόστιμα στο ίδιο το δημόσιο που έχει παρατήσει τη συντήρηση των δρόμων? Δρόμοι χωρίς σημάνσεις, με αόρατες λωρίδες, με αφώτισες υπόγειες διαβάσεις. Για παράδειγμα, στην Αμφιθέας λέει ο άνθρωπος, πιο κεντρικά δηλαδή Αμφιθέας και Συγκρού. Η υπόγεια διάβαση κάτω από τη Συγκρού, από τα 8 φώτα οροφής, λειτουργεί μόνο το ένα. Έχουμε κρίση, ρε Κωνσταντίνε. Θέλει να και μία.
2: Να και με λιγότερο.
4: Υπάρχει κάποιος να κάνει τη δουλειά?
1: Κανένας.
4: Ακριβώς.
1: Δεν είναι το πρόβλημα. Όχι, την κάνουν τη δουλειά. Όταν θα πάει και θα καρφωθεί κάποιος στον τοίχο, θα πούνε.
2: Α, όχι, έτσι μετά δεν είναι. Μετά κατόπιν εορτή.
1: Πρέπει, ναι, αυτό λέω.
2: Το θέμα είναι να γίνει πριν.
1: Όλα γίνονται
2: να γίνει πριν.
1: Δυστυχώς. Όχι από αυτή την κυβέρνηση, έτσι, μην περιξηγηθούμε. Όλες οι κυβερνήσεις δεν το κάνουν.
2: Τώρα θα πιάσουν και βροχές. Μην δούμε πάλι κανένα φορτηγό της ΕΙΔΑΠΕ να πάει να πατάει κανένα φρεάτιο.
1: Δεν λέμε ότι ο κόσμος είναι φτωχός. Ή το άσπρο ή μαύρο. Λέμε ότι το 25% του κόσμου περνάει δύσκολα. Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα περνάνε δύσκολα. Δεν μπορεί να το καταλάβετε αυτό? Ναι. Δηλαδή όλοι είναι φραγκάτοι.
2: Προφανώς κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν.
4: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχει η εξής παρεξήγηση. Δεν λέμε να πεινάς. Αν τα φέρνεις τσίμα τσίμα, περνάς εύκολα?
2: Όχι, περνάς δύσκολα. Περνάς δύσκολα. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλή αρχή εβδομάδας, καλή Δευτέρα να έχετε.
4: Εβδομάδα, γεια σας.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
24: Αυτός έχει ρόδες.
25: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
26: Τελικά. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
27: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. προγράμματα.
0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Υψηλής πολιτικής διατηρωσία και να έχει γεδέσμια την Τουρκία μαζί της και σε αντιπαλότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Η Τουρκία θα επιμείνει στο κομμάτι άδεια για να κατοχυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα προφανώς δεν πρέπει να εχωρήσει τέτοια δικαιώματα και συνεπώς θα πρέπει ή μόνη της ή με τη βοήθεια της Γαλλίας να ποντίσει το καλώδιο.
4: Χωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου, παρότι έχουν περάσει τόσες μέρες. Δεν είχε μπαταρία ο απειδηνωτής στις κρίσιμες στιγμές. Έλεγχο στο ιατρείο της Καριστιανού προανήγγειλε ο Γεωργιάδης.
5: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
6: Που λέει τι?
5: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
7: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά ότι στην ομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή. Ότι ο απειδηνωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
5: Εσείς
7: δεν ήταν έτοιμος προς χρήση.
4: Και είχαμε και αυτή την απίστευτη νίκη της εθνικής μας κατά της Γερμανίας με μια συγκλονιστική εμφάνιση.
8: Με το δάκρυο μα γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπαλά. Ο Κουρμπέλι!
9: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει η απάντηση στην πρώτη σου ερώτηση. Εντάξει, πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
10: Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλι.
4: Φοβερή βραδιά για την εθνική μας ομάδα, για όλους μας δηλαδή. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Απτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Εντάχυτοι οι συντελεστές, γιατί ξέρω ότι έναν άνθρωπο περιμένετε αυτή τη στιγμή να ακούσετε και λέγεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα, είμαι καλά. Θα σας πάω κατευθείαν στη Νέα Ιωνία, στη Λεωφόρο Ηρακλείου, για να προλάβουμε τους ακροατές μας. Υπάρχει μια σύγκρουση στην κάθοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, από το Ηράκλειο δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έτσι. Λίγο μετά τον παλιό τροχονόμο, εκεί που είναι η Έλα Λαμέιν Εθνικής Αντίστασης, που ήταν ο παλιός τροχονόμος, λίγο μετά, 600-700 μέτρα παρακάτω, έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Με αποτέλεσμα και η κάθοδος της Λεωφόρου Ηρακλείου κατά μήκος της Νέας Ιωνίας και προς τον Περισσό να είναι ακινητοποιημένη, και να έχουν επηρεαστεί κυρίως η Έλα Λαμέιν, είναι ο δρόμος που μας φέρνει από τη σχολή της αστυνομίας, από τη Νέα Φιλαδέλφια, η Έλα Λαμέιν, και δευτερευόντως η Εθνικής Αντίστασης και η Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε πρόβλημα, θα ενταθεί έτι περαιτέρω. Αν θέλετε να μπείτε μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια εναλλακτικά, να το πράξετε, ή μέσω της Λεωφόρου Κίμης, η οποία είναι καλή. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα πάμε. Η Σταδίου και η Βασιλής Αμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, είναι οι δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου. Και δευτερευόντως η κάθοδος της Αρδιτού και η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Θα σας πάω όμως και μέχρι τον Πειραιά, γιατί όσοι βγαίνετε ή προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος των τρένων του ΙΣΑΠ, πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία πηγαίνοντας προς το Καραϊσκάκης, υπάρχει καθυστέρηση και είναι αρκετά σημαντική.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης άρχισε από τη Νέα Ιωνία. Εκεί θα πάμε, στην αρχή του μαγκαζίνου, γιατί είχαμε ένα συμβάν το οποίο σκόρπισε τον δρόμο στους κατοίκους μιας πολυκατοικίας. Ήταν μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο ισόγειο αυτής της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται μια καφετέρια. Από εκεί άρχισαν να ξεπηδούν οι φλόγες και επεκτάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, με την πυροσβεστική να προχωρά και σε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού των ενίκων. Μην πω εγώ περισσότερα, είναι εκεί ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος. Γεια σου Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σαν και στους ακροατές σου. Δυστυχώς, 5 οικογένειες αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς σπίτι έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε ισόγειο, όπου στεγαζόταν μια καφετέρια. Μιλάμε για μια καφετέρια η οποία βρίσκεται στην οδό Κασταμονής 142. Είναι περιοχή Αλσούπολη στη Νέα Ιωνία, για αυτούς που γνωρίζουν. Μάλιστα, έχουμε μαρτυρίες στην κάμερα του Sky που μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για εκρήξεις και μετά Μία φωτιά αναπλώνεται ξαφνικά μέχρι τον τρίτο όροφο, να καίει τα πάντα στο πέρασμά της, ενώ υπήρξαν και άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε ταράτσα αλλά και στα διαμερίσματά τους και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν. Η οποία πυροσβεστική, οφείλω να σου πω ότι ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Στον πρώτο όροφο, Σπύρο, ήταν και μία κοπέλα η οποία είναι έγκυος, είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ευτυχώς την απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ευπαθής ομάδα και πόσο μάλλον όταν είναι και στο μήνα της. Mm-hmm. Σε συνομιλία που είχαμε με τους κατοίκους μας λέγανε ότι τη συγκεκριμένη καφετέρια προσπαθούσαν μέσω των σκέψεων που κάνανε στην πολυκατοικία να σταματήσει τη λειτουργία της, γιατί υπήρξε και ένα ιστορικό παλιότερα.
4: Αυτό Λευτέρη, το ιστορικό θα μας το πει είναι και η Σοφία Καλάνη εδώ στο στούντιο. Θα πάμε και στο παρελθόν, γιατί πράγματι έχουν καταγραφεί περιστατικά εκεί και αυτά τα περιστατικά μας λες έχουν οδηγήσει τους κατοίκους σε κάποιες ενέργειες που...
12: Φοβόντουσαν οι κάτοικοι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το συγκεκριμένο ήταν καφέ μπαρ Ναργιλές, είχαν πολύ έντονη όχληση πέρα από τη μουσική και από την κάπνα, η οποία τους ενοχλούσε, ναι, έντονα, και γι' αυτό προσπαθούσαν να πάνε στην πολυοδομία και να σταματήσουν τη λειτουργία αυτής της καφετέριας. Δεν τα κατάφεραν και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε όλοι, ότι πέντε άνθρωποι, πέντε μάλλον οικογένειες, μία έγκυος και πάρα πολλές και υπόλοιπες με παιδιά, να έχουν μείνει χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή.
4: Πάντως,
12: που μιλάμε.
4: Πάντως έτσι όπως μας το περιέγραψες, δεν ήταν μια απλή επιχείρηση, δεν ήταν και μια πυρκαγιά που, πώς να το πω, περιορίστηκε και υπήρχε μια ομαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Κινδύνευσαν από ό,τι καταλαβαίνω, κινδύνευσαν οι ζωές τους.
12: Όταν μιλάμε ότι χρειάστηκε πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει κόσμο από την ταράτσα ή να σπάσει πόρτες για να μπει μέσα, ναι, για να πάρει τους ενίκους πολυκατοικίες και να τους οδηγήσει, ναι, έξω. Αντιλαμβάνεστε, ναι, το, ναι, μέγεθος και από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει κάποιο, ναι, θέμα ή ευτυχώς δεν έχουμε κάνει έναν τραυματισμό.
4: Ναι.
12: Όλα κύλησαν καλά, απλά οι περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
4: Και τώρα είναι σαν διέξοδο. Οι άνθρωποι σου λέει τι να κάνουμε. Ψάχνουν να βρουν συγγενείς ή ξενοδοχεία ή δεν ξέρω τι, ή αν υπάρξει κάποιος άλλος φορέας που τουλάχιστον αυτές τις πρώτες μέρες.
12: Ουσιαστικά που ρυθμίστηκε η καθημερινότητα, ναι, τώρα, ναι, και η ζωή τους μέχρι να βρουν.
4: Το φανταζόμαστε όλοι, Λευτέρη μου, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείς χωρίς σπίτι. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος είχε αρχίσει να μας λέει ότι σε αυτή την καφετέρια υπήρχαν κάποια συμβάντα κατά το παρελθόν. Γι' αυτό ακριβώς θα μας πει η Σοφία Γαλάνη, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
6: Λοιπόν, πριν από περίπου 3 χρόνια, 22 Φεβρουαρίου του 2023, τότε είχε γίνει ένα επεισόδιο με πυροβολισμού στο συγκεκριμένο κατάστημα. Ήταν μια παρέα 7 ετών περίπου από την Αλβανία, οι οποίοι κάποια στιγμή ήρθαν σε διαπληκτισμό. Και τότε ένας από αυτούς βγάζει όπλο μέσα στο κατάστημα, πυροβολεί και η σφαίρα δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα έναν 37χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έτυχε να είναι εκεί, βέβαια. Ήταν στο λάθος σημείο, όπως φαίνεται, τη λάθος στιγμή. Μάλιστα, οι πληροφορίες τότε έκαναν λόγο ότι ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα στέκη της αλβανικής μαφίας. Ότι αυτά τα άτομα εμπλέκονταν στην αλβανική μαφία και συχνά πυκνά πήγαιναν εκεί και γίνονταν διάφορα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Αυτό λοιπόν τότε, πριν από περίπου 3 χρόνια που είχε συμβεί, είχε καταγραφεί με άλλη ιδιοκτησία, βέβαια, τότε, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τα στελέχη του εκβιαστών έχουν ήδη καλέσει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Είναι ένας άνδρας με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος βρίσκεται κάποια χρόνια στη χώρα μας και έχει νόμιμα, βέβαια, πάρει το κατάστημα στο όνομά του.
4: Φαντάζομαι, εκτός από τις μαρτυρίες, συγκεντρώνουν και στοιχεία από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ακριβώς. Να δουν δηλαδή αν πρόκειται για εμπρισμό ή κάτι άλλο.
6: Είναι μια εκτίμηση ο εμπρισμός.
4: Αυτό ακριβώς. Εμείς σε αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί το έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.
6: Είναι μια εκτίμηση, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
4: Απλά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ακούσαμε και τρεις εκρήξεις, δεν νομίζω να περνάει για διάφορους από τα στελέχη.
6: Καθόλου, γι' αυτό είναι μέσα και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα. Ναι. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες, όπως είπες, για εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν τη φωτιά. Και φυσικά οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας και θαμώνων, οι οποίοι πήγαιναν συχνά πυκνά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η πυροσβεστική και το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αναμένει να δει τι θα πει ο ιδιοκτήτης από τη Συρία, γιατί έχει μπει στο μικροσκόπιο και το παλαιότερο περιστατικό. Και όταν ολοκληρωθεί και η έρευνα της πυροσβεστικής, θα δούμε αν θα αναλάβει και επίσημα, να σου πω, η ελληνική αστυνομία. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεργάζονται το πυροσβεστικό σώμα με την ελληνική αστυνομία. Ανάλογα λοιπόν με την πορεία των ερευνών, θα έχουμε περισσότερα και πιο ξεκάθαρα πράγματα.
4: Πάντως, στην περίπτωση που αποδειχθεί, γιατί υπάρχουν βάσιμες υποψίες, έτσι όπως μας τα περιγράψει, ότι κρύβεται άνθρωπος πίσω από όλη αυτή την ιστορία, χέρι, ανθρώπινο χέρι, δηλαδή πρόκειται για εμπρισμό και όχι κάποιο τυχαίο γεγονός, που μπορεί να αποδειχθεί και αυτό, δεν ξέρω. Αν το έκανε λοιπόν κάποιος αυτό, έθεσε σε κίνδυνο, δηλαδή δεν υπολόγισε ότι πάνω από αυτή την καφετέρια υπάρχουν οικογένειες και προκειμένου να καταστρέψει την καφετέρια, αδιαφόρησε εάν σκότωνε και ανθρώπους. Μιλάμε για αδίστακτους ανθρώπους. Εάν, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο εάν, αποδειχθεί τελικά αυτό που υποψιάζονται οι άλλοι αστυνομικοί, ότι είναι εμπρισμός, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, η Σοφία Γαλάνη. Ο κόσμος τώρα, πώς το βίωσε όλο αυτό?
13: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο πνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέτα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
14: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές τα ακούστηκε πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Εδώ κάλεσε. Με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
4: Είναι πολλές οι μαρτυρίες που μιλούν για έκρηξη ή εκρήξεις πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ακούσατε τους κατοίκους της πολυκατοικίας και η κυρία Φράγκου μίλησε στο Άξον, είναι διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
14: Αντιλήφθηκα ένα κρότο έντονο, ξαφνικά είδα φλόγα έξω από το παράθυρό μου, έντονο καπνό και φλόγα. Τουλάχιστον 5 διαμερίσματα έχουν πάθει ζημιές, όλα τα κουφώματα είναι διαλυμένα το μπαλκόνι μου, το θέμα είναι η στατικότητα.
4: Σε ένα άλλο σημείο τώρα της πόλης που επίσης σκόρπισε θλίψη, πόνο και οδύνη, βύθισε στο πένθος οικογένειες, αναφέρομαι στην Πλάκα, και όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου, γίνονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση, την έκρηξη και την κατάρρευση. Το φυσικό αέριο, σε διαρροή φυσικού αερίου, εκεί στρέφονται καταρχάς οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τις έρευνες, και βεβαίως από την άλλη είναι και η διαδικασία της αναγνώρισης των σωρών. Ήταν τουρίστες, έρχονται από το εξωτερικό οι άνθρωποι τους. Είναι μια πολύ οδυνηρή διαδικασία αυτή. Η Βιβί Γκίκα, γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, εμείς βρισκόμαστε τώρα στην Πλάκα. Να σου πω ότι εδώ από το πρωί που είμαστε έχουν φτάσει κλιμάκια από τη διάβηση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού από την εταιρεία φυσικού αερίου και τα μέχρι στιγμή στοιχεία στρέφουν στις έρευνες στο ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω τώρα ότι ενδείξεις δείχνουν ότι το πρόβλημα πιθανότατα ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο του κτηρίου όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν λοιπόν οι αρχές είναι ότι μεγάλη ποσότητα αερίου να έχει συσσωρευτεί στο χώρο και στη συνέχεια από ένα σπινθήρα ή ακόμη και από το άνοιγμα ενός διακόπτη να προκλήθηκε αυτή η ισχυρή έκρηξη. Εξετάζουν ακόμη να υπήρξε διαρροή στην εγκατάσταση ή να διοχετεύτηκε το αέριο στον χώρο από την κουζίνα ή το σύστημα θέρμανσης. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο
4: για τον πάνω όροφο μιλάμε πάντα. Για το δεύτερο όροφο. Γιατί το ισόγειο που λειτουργούσε ως Airbnb δεν είχε παροχή φυσικού αερίου, έτσι δεν είναι?
15: Όχι, ούτε το ισόγειο ούτε ο πρώτος όροφος είχαν διακόψει το 2021, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο δεύτερος όροφος ήταν ο μοναδικός όροφος που είχε
4: φυσικό αέριο.
15: Ακριβώς, που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες είναι και το γεγονός ότι η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο δεύτερο όροφο εντοπίστηκε δίπλα από τον νηπτήρα στο μπάνιο, ενώ οι υπόλοιπες σωροί ήταν στα κρεβάτια τους. Και τώρα να σου πω ότι έχουν φτάσει. Ήρθαν περίπου στις 11 με 11.30 και κλιμάκια από την πολεοδομία, όπου πραγματοποιεί αυτοψία εδώ στα όμορα σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί, να σου πω, μεγάλες ζημιές. Να σου πω ότι το αστικό κύμα ακόμη ήταν τόσο μεγάλο, που ακόμη και μέτρα μακριά έχουν σπάσει τζάμια από πολυκατοικίες. Και μάλιστα βλέπουμε σήμερα, από ό,τι μας έλεγαν και οι ειδικοί, σε κοντινή απόσταση σπίτια έχουν δημιουργηθεί και ρογμές στο στιθέο των σπιτιών εδώ που βλέπουμε σε μια πολυκατοικία, να σου πω, μπροστά μας. Και αυτό που καταγράφουμε, Σπύρο, αυτή την ώρα είναι και η ανησυχία των κατοίκων εδώ αλλά και των καταστηματαρχών. Αυτό μας λένε ότι ανησυχούν πάρα πολύ, φοβούνται, δεν μπορούν να μπουν τα σπίτια τους ή στα καταστήματά τους να εργαστούν αντίστοιχα και θέλουν να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση, γραπτή βεβαίωση ότι είναι ασφαλή για να μπορούν να μπουν μέσα στους φόρους, είτε να εργαστούν είτε να μείνουν αν πρόκειται για κατοίκους.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Μίλησε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Μίλησε στο Μέγκα για το πώς είναι δομημένος αυτός ο αστικός ιστός και την ευαλωτότητα αυτών των κτηρίων.
16: Το δομημένος ιστός της πλάκας είναι ιδιόμορφος. Το 80% των κτηρίων είναι κτίρια τα οποία είναι με αυτόν τον τρόπο δόμησης, παλιά κτίρια, ιστορικά μνημεία. Η τροτότητα των κτηρίων είναι πολύ μεγάλη. Αφενός αυτό και αφετέρου στην πλάκα συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαδικασία σύνταξης ενός σχεδίου εκτάκτων αναγκών στην πλάκα.
4: Θα αλλάξουμε θέμα στα της οικονομίας στις 30 Σεπτεμβρίου. Μεθαύριο δηλαδή θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο και στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης και τα μέτρα της ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παρόλα αυτά η κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά είναι αρκετά δύσκολη για νοικοκυριά. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Μας είχε προειδεάσει ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται αυξήσεις σε βασικά προϊόντα για τα νοικοκυριά, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, είδη διατροφής. Έρχονται αυξήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, μας είχε πει ο Νίκος Φιλιππίδης, και το επιβεβαιώνει και ένα ρεπορτάζ που στην καθημερινή της Κυριακής που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά στο ταμπλό.
17: Μέση τιμή Ελλάδος 2,19, η αμόλυβδη 2,22 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι εδώ μέχρι τέλος του μηνός τρέχει μια επιδότηση στην παρούσα φάση με 2,22, θεωρώ ότι δεν φτάνουν, είναι πολύ λίγα.
18: Οι μειώσεις της τιμής προέρχονται από επιδότηση, προέρχεται από μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, προέρχεται από ΦΠΑ. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά τη βενζίνη της, η οποία μείωσε το φόρο ενέργεια. Αυτοί δεν το λένε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε φόρο ενέργειας.
4: Ήταν ο κύριος Κιούσης και ο κύριος Ασμάτογλου. Ας το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο κύριος Ασμάτογλου ως εισαγωγή με τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
4: Λέει ο Ασμάτογλου, οι Γερμανοί μείωσαν το φόρο στα καύσιμα.
19: 17 λεπτά. Και εμείς 15 και 10.
4: Ναι.
19: 15 στο δίζελ και 10 στα μόλιβδη. Αν δεν κάνω λάθος, επτείνει η έκπτωση. Η κανονική τιμή του ενός θα ήταν 2,37 και στο άλλο είναι 2,30. Η κάθε χώρα προσπαθεί με περιορισμένες δυνατότητες, η αλήθεια είναι, στο μέτρο που μπορούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες ευρωπαϊκούς, να κάνει ό,τι μπορεί. Και νομίζω ότι όλες οι χώρες περίπου τα ίδια κάνουν. Δίνουν κάποιες επιδοτήσεις ή δίνουν κάποια επιδόματα. Ή μειώνουν λίγο το φόρο.
4: Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος γιατί προέρχεται από δικό σου ρεπορτάζ. Άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε, οπότε εσένα αντιγράφω αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει μέτρα το ύψος των οποίων σε επίπεδο ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
19: Ναι, είναι και βγήκαμε και νωρίς, αλήθεια είναι. Βγήκαμε και νωρίς, μα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό, δεν έχει αλλάξει η εικόνα. Η πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν θα ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθει ξαφνικά ένα κράτος και θα επιδοτήσει το σύνολο της επιβάρυνσης σε σχέση με πέρσι. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή αμφιταλαντεύονται μεταξύ της ακρίβειας, την αδλία, μεταξύ του κινδύνου να μεταδοθεί, γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί, τώρα θα ξεκινήσει να συμβαίνει η μετάδοση στην υπόλοιπη οικονομία, σε προϊόντα και υπηρεσίες, και να μην εκτροχιαστούν δημοσιονομικά, οικονομικά. Δηλαδή να μην αυξηθούν ούτε τα ελλείμματά τους έχουν ελλείμματα, ούτε να μειωθούν τα πλεονάσματα όσοι έχουν πλεονάσματα και να μην αυξηθούν τα χρέη τους. Όλα αυτά είναι δύσκολα γιατί μην ξεχνάμε ότι οι οικονομίες είναι επιβαρημένες και με τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Και τώρα βρισκόμαστε 6 χρόνια μετά σε τρίτη κρίση μεγάλη.
4: Ναι. Κάτι που φαίνεται ότι διαχέεται στην αγορά, μάλλον το γεγονός ότι διαχέεται στην αγορά δείχνει το ρεπορτάζ που υπογράφει η Δήμητρα Μανεφάβα και μας ναι. το έλεγε στην προηγούμενη εβδομάδα, είναι αλήθεια εσύ εδώ στο μαγκαζίνο Νίκο, τι δηλαδή, ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και σε άλλα προϊόντα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα μήνα, ενάμιση, γιατί έχουν ακριβήνει, έχει ακριβήνει η ενέργεια και έχουν ακριβήνει και διάφορα άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, όπως είναι οι συσκευασίες, το πλαστικό, οτιδήποτε.
19: Μπράβο, όλα αυτά. Όλα αυτά, Σπύρο, ακριβώς.
4: Οπότε όλα αυτά οδηγούν και τις βιομηχανίες, κάποιες από αυτές απορροφούν ένα κομμάτι, έχουν απορροφήσει, αλλά όταν περνάει η κόκκινη γραμμή, η τιμή εκεί μετακυλείται και στον καταναλωτή, πηγαίνει στο ράφι.
19: Εμείς μέχρι τώρα έχουμε ζήσει σε αυτή την φάση της κρίσης, κυρίως επιπτώσεις στο ταμπλό που δεν είναι αμεληταίο καθόλου, στο βενζινάδικο. Έχουμε δει και κάποιες επιβαρύνσεις, ενδεχομένως σε κάποιες υπηρεσίες που επιβαρύνουν το μεταφορικό κόστος. Δεν έχουμε δει στο σούπερ μάρκετ.
4: Πότε θα το δούμε, πότε θα το δούμε.
19: Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενημερώσεις νέων καταλόγων προς το Υπουργείο για ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία, προβλέπουν αυξήσεις.
4: Μισό λεπτό, ακόμα και σε αυτά τα οποία υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων για να μένουν σταθερές οι τιμές, δηλαδή λένε...
19: Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Ναι. Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Θα μείνουν στο τέλος Οκτωβρίου ως έχουν.
4: Θα παραμείνουν αυτά σε μια σταθερή τιμή, παρά τις ανατιμήσεις τα υπόλοιπα.
19: Αυτά θα παραμείνουν ως τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα μακαρόνια, να το πούμε πολύ απλά, έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το ίδιο ακριβώς το συγκεκριμένο προϊόν, είναι μέσα ο κωδικός του μακαρόνια νούμερο 6.
4: Ωραία. Έτσι, πάμε 1η Νοεμβρίου.
19: Σπαγκετίνη και τα υπόλοιπα μπορούν να αυξάνουν.
4: Πάμε 1η Νοεμβρίου, λοιπόν. Τα μακαρόνια που είναι σε αυτή τη λίστα θα φύγουν και αυτά θα ακολουθήσουν την πορεία των άλλων.
19: Η εικόνα που έχουμε από τη συμφωνία που υπήρχε είναι ότι θα υπάρξει μια νέα δίμηνη συμφωνία σταθερών ή μειωμένων τιμών. Και ότι αυτό θα γίνει, θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα λίστα με τα νέα προϊόντα. Δεν υπάρχει δέσμευση μέχρι ώρα που εγώ τουλάχιστον τη γνωρίζω, που να λέει ότι οι τιμές των προϊόντων στα τέλη Αυγούστου θα παραμείνουν ίδιες ως τα τέλη του Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία.
4: Δεν υπάρχει.
19: Υπάρχει συμφωνίες δίμηνη 2-2. Ναι. Δίμηνη συν δίμηνη. Όχι παραπάνω. Περιμένουμε τη νέα λίστα. Είχαν συμφωνήσει ότι για 4 μήνες θα το κάνουν το συγκεκριμένο. Τώρα, αν κάποιοι προμηθευτές θελήσουν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές, αυτό θα είναι προφανώς θετικό και προς όφελος του καταναλωτή και μακάρι να συμβεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπάρχουσα συμφωνία ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου για τα 1000 και κάτι προϊόντα, είναι τα σχολικά που ανεβαίνουν στα 1600 από τους 15-16.000 κωδικούς ενός σούπερ μάρκετ.
4: Μισό λεπτό, Νίκο, είναι και η Έλενα Χλεβατζόγλου μαζί μας, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν δυσκολίες για να τα βγάλουν πέρα και τα νοικοκυριά, όπως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα οι ενεργοβόρες με αυτό το κόστος ενέργειας πολύ δύσκολα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και να σας παρουσιάσω τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν ότι το 2025 η μέση μηνιαία δαπάνη έφτασε τα 1.820 ευρώ από 1.725 που ήταν το 2024, δηλαδή 95 ευρώ περισσότερα το μήνα. Να δούμε τώρα πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Η μεγαλύτερη δαπάνη είναι φυσικά τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, 371 ευρώ τον μήνα, δηλαδή πάνω από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Ακολουθεί η στέγαση σε ποσοστό 14,7% και οι μεταφορές με σχεδόν 248 ευρώ. Δηλαδή, μόνο αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες απορροφούν σχεδόν το 49% της μηνιαίας δαπάνης. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα νοικοκυριά. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, πάνω από τα μισά χρήματα, δηλαδή 54,4% σε ποσοστό, πηγαίνουν μόνο σε τρόφιμα και στέγαση. Στο πλουσιότερο 20%, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,5%. Άρα, όσο χαμηλότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού δεσμεύεται από τις απολύτως βασικές ανάγκες. Και βέβαια δεν πληρώνουν όλοι οι Έλληνες το ίδιο κόστος για να ζήσουν.
21: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει.
0: Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
22: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
21: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
22: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
21: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
22: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
23: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
24: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
25: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
26: Η μερούλα.
25: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
27: Μύρισε όλη η γειτονιά.
28: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
29: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο.

0: Παλατιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλατιέν, τι το διαφορετικό έχει?
0: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
1: Και με την Παλατιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
0: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
0: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Regency, το αληθινό.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Υπάρχει μια δήλωση με νόημα από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ναι, αντιμετωπίζει η Ευρώπη προκλήσεις για το θέμα αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη ρωσική εισβολή, αλλά πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά και από το Νότο. Είναι σαφές το ότι μήνυμα θέλει να περάσει ο Έλληνας Υπουργός. Τώρα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έπαιξε πολύ το σενάριο των S400 και έπαιξε πάρα πολύ το σενάριο γιατί έκανε μια αναφορά στους S400 που ως γνωστόν είναι το μεγάλο αγκάθι και αυτό που εμποδίζει την Τουρκία με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί να αποκτήσει τα F-35. Έπαιξε πάρα πολύ εξαιτίας δηλώσεων του Ρώσου Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Λαβρόφ. Ήταν στη σύνοδο του ΙΕ στη Νέα Υόρκη και τον ρώτησαν τι γίνεται με τους S400, αν υπάρχει συζήτηση. Και είπε ο Λαβρόφ ότι το εξετάζουμε, δεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω, αλλά για να φύγουν από την Τουρκία και να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει η άλλη χώρα που θα πάνε, η πύραυλη, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε μια συνεργασία με τη χώρα που θα πάνε οι S400. Η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
17: Από εδώ βλέπουμε ότι έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα για την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 έχοντας στην κατοχή τους τους S-400. Που αναφέρθηκε μάλιστα και ο Παράκ. Είπε ότι υπάρχει το πρόβλημα της τροπολογίας σε αυτό το προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών αποκαλύφθηκαν και προβλήματα όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με τη Ρωσία. Τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος σε άλλη χώρα. Διότι ο Λαβρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, είτε είπε την αλήθεια, όπως θα έλεγα συνηθίζει, είτε πιάστηκε απροετοίμαστος.

0: Διότι δήλωσε δημόσια κάτι που δεν το έλεγαν οι Ρώσοι, ότι για να μεταφερθούν S-400 εκτός της Τουρκίας πρέπει να δώσει συγκατάθεση στη Μόσχα. Η δήλωση όμως αποκάλυψε βασικά ότι μέχρι τη στιγμή η Τουρκία δεν βρήκε πελάτη ο οποίο θα αγοράσει το ρωσικό σύστημα. Διότι όπως είπε ο Λαυρόφ, οι Τούρκοι δεν ζήτησαν ακόμα άδεια επανεξαγωγής.
1: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις δηλώσεις Λαυρόφ. Υπάρχουν και δηλώσεις Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, για το ίδιο θέμα, για τα S-400. Κάτι που εμποδίζει, όπως είπαμε, την Τουρκία να αποκτήσει τα F-35 που θέλει. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του άρθρου της ανάλυσης του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή της Κυριακής. Σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35. Και μάλιστα, όπως γράφει ο Μανώλης, δεν είναι μόνο το θέμα των κυρώσεων για τους S-400. Έθεσαν οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται, και το θέμα των αντιρρήσεων που εκφράζει το Ισραήλ για αυτή την υπόθεση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπάρχουν πολλά ζητήματα που για να επιληθούν, έτσι ώστε η Τουρκία να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Ένα από αυτά είναι φυσικά το βασικότερο, η S-400, όπου φαίνεται ότι γίνονται διάφορες προσπάθειες. Η Τουρκία τι κάνει, η Ρωσία φαίνεται ένας εκνευρισμός από την πλευρά της Ρωσίας. Ο Σεργέ Λαυρόφ είπε ότι από εμάς πρέπει να βγει άδεια, πρέπει να είναι φιλική χώρα, να μην μεταφερθούν αργότερα αλλού οι S-400. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση, είπε, ενώ ο Φιντάν είπε ότι το συζητάμε. Άρα υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ναι, και το Ισραήλ παίζει το ρόλο του οπωσδήποτε, γιατί και για τα F-35 γνωρίζουμε ότι αν θέλει να πάρει η Τουρκία F-35. Και το Ισραήλ και το Ισραηλό Λόμπι θα πρέπει να ανεχθεί αυτή την απόφαση του Τραμπ. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου φημολογείται ότι μπορεί να στείλει η Τουρκία στους S-400. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Και βεβαίως μια είδηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα. Ξεκίνησε η εκπαίδευση των πιλότων, δύο πιλότων της Τουρκίας από τη Βρετανική αεροπορία για τα Eurofighter, τα οποία η Τουρκία θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το 2030. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί το 2032 από τη Μεγάλη Βρετανία, την εποχή που η Ελλάδα θα έχει παραλάβει τα F-35. Δηλαδή η Τουρκία θα πάρει μαχητικά τέταρτης γενιάς, 20, και η Ελλάδα θα έχει παραλάβει 20 μαχητικά πέμπτης γενιάς.
1: Και οι Τούρκοι πιλότοι θα αρχίσουν τώρα να εκπαιδεύονται στα Eurofighter, ενώ αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, η Τουρκία ως συμπαραγωγός, τώρα οι Τούρκοι πιλότοι θα πετούσαν με F-35, δεν θα εκπαιδεύονταν.
2: Με περίπου 80 F-35 αυτή τη στιγμή θα διέθετε μια αδιανόητη υπεροπλία. Ναι. Στο Αιγαίο και την Ανατολική
1: Να σε ρωτήσω όμως κάτι, Μανώλη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα F-35, ή κάνω λάθος?
2: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα που.
1: Δηλαδή, συζητάει η Τουρκία να πάει τους S-400 σε μια χώρα που πάλι θα παίξει το σενάριο, αν S-400 θα είναι στην ίδια χώρα που έχει F-35.
2: Επίσης, έχουμε ακούσει και το Πακιστάν τώρα το τελευταίο διάστημα. Είναι πολλά τα σενάρια, θα δούμε. Πραγματικά είναι δύσκολο το ζήτημα. Όμως θα ήθελα να τονίσω και μια είδηση που θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα στην Τουρκία για το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Το λέω αυτό διότι μπορεί να συλλάβει κάποιος τους δημάρχους, μπορεί να συλλάβει οτιδήποτε και να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Ο τουρκικός λαός έχει συνήθως αυτά τα δεδομένα. Όμως όταν αφορά κάτι για την τσέπη του, η αντιδράση του τουρκικού λαού μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι συνέβη και στο Ιράν, αν θυμάστε.
1: Ναι.
2: Διαδήλωναν περισσότερο όταν οι έμποροι άρχισαν να χάνουν λεφτά από τις υποτιμήσεις.
1: Ναι, σωστά.
2: Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο που εξανεμίστηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω χρηματιστηρίων και μέσω funds. Τώρα αρχίζει το πράγμα να μπαίνει στην κυβέρνηση. Η αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Φετούλ Καγιά, φαίνεται ότι σε 4 μήνες έβαλε σε αυτά τα funds 4 εκατομμύρια και βγήκε με 44 εκατομμύρια ευρώ και βγήκε 2-3 μέρες πριν πούλησε, πριν χρεοκοπήσουν, άρα υπήρχε μια εσωτερική πληροφόρηση. Το μόνο που συνέβη σε αυτήν είναι να ζητήσει την άδεια να φύγει από τη θέση της αντιπροέδρου και μάλλον θα δεσμευτεί η περιουσία, θα το δούμε αν δεν έχει βγει στο εξωτερικό η περιουσία. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι στο στενό κύκλο του Ερντογάν υπάρχουν πολλοί που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. δεν θα έχει τέλος, θα έχει μια συνέχεια. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Ερντογάν, αν θα μπορέσει να αποζημιώσει τον κόσμο, έστω να δώσει τα χρήματα που είχαν.
1: Που έχασε. Ναι.
2: Αν όχι έχασε, γιατί έχασαν, δεν γίνονται να δώσουν αυτά τα χρήματα. Το αρχικό κεφάλαιο, ίσως και τιμωρηθούν οι υπέτη, κάπως μπορεί να σωθεί. Δε, αν όχι.
1: Ναι. Δεν το λες και τις καλύτερες συνθήκες για να πάει σε εκλογές.
2: Όχι. 500.000 άνθρωποι όταν χάνουν χρήματα, 500.000 οικογένειες, είναι πολλά τα.
1: Και, με το, και με το στίγμα ότι και η κυβέρνησή σου έχει εμπλοκίσει όλο αυτό.
2: Και, και ακόμα θα βγουν πολλά πράγματα. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι αυτό βγήκε από την αντιπολίτευση το θέμα. Δεν, η αντιπρόεδρος του κόμματος δεν παραδέχτηκε αν συνέβη κάτι, αλλά μέσως παραιτήθηκε. Τώρα,
1: ναι.
2: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα έχει συνέχεια. Αυτό το σημειώνω. Όλα έχουν σημασία στην Τουρκία και στο ιστορικό μέτωπο. Δηλαδή, η αλλαγή ατζέντα μπορεί να χρειαστεί.
1: Αντιληπτό. Κατάλαβα τι εννοείς. Πολύ καλά κατάλαβα και οι ακροατές φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί σήμερα είχαμε τοποθέτηση μέσω συνέντευξη δηλαδή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Στον ομογενειακό σταθμό Κόσμος FM, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πρέπει η διάβλη επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτή. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και ποιους ανέφερε ως κανόνες του παιχνιδιού? Οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού τόνισε ότι δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και έχουμε ακούσει και τον Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει μια διγλωσία σε διπλωματικό επίπεδο από την πλευρά της γείτονος. Ερμηνεύουν κατά το δοκούν και το διεθνές δίκαιο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που επικαλούνται πολύ συχνά στις ανακοινώσεις τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας όσο και στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Είναι αυτονόητο ότι τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, λέγοντας ότι οι εθνικές μας θέσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ναι, είναι αναγκαίος ο διάλογος με την Τουρκία. Θα πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να δεσμευτούν όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο. Πρέπει να είναι απολύτως συμπαγής ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο, τόνισε, και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση καλωδίου. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει και κάποια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο που το έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι πολίτες το επισημαίνει και ο κύριος Κασιανίδης, είναι ο νέος πρέσβης της Γαλλίας.
3: Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή.
1: Στην Καθημερινή. Και έχει αξία να υπενθυμίσω κιόλα στην αναφορά σου, εδώ τα λέγαμε για τον κύριο Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ, που είχα ρωτήσει αν είναι προγραμματισμένο τίποτα με τον Φιντάν, που μα έλεγε ότι αν βρεθούν κάπου μπορεί να πούνε μια καλησπέρα. Κάπως έτσι πρέπει να έγινε.
3: Κάπως έτσι έγινε.
1: Σε ένα διάδρομο πρέπει
3: ήταν
1: να
3: μια συνάντηση που δεν ήταν προγραμματισμένη.
1: Δεν ήταν
3: το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Συμφώνησαν. Πάντως είπε, από ό,τι κατάλαβα, ήταν σε ένα κλίμα του ότι ναι, να τα πούμε κάποια στιγμή.
3: Η θέση της Ελλάδας σε αυτό που λες είναι ότι η Αθήνα είναι υπέρ της διπλωματίας, υπέρ του παραγωγικού διαλόγου. Γι' αυτό και όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεντεύξεις του, συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία το 2023 να ξεκινήσουν μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, έτσι ώστε να παραχθεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα και για τις δύο χώρες. Και μάλιστα, πολύ συχνά ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφέρεται στην τελευταία τριετία, που ναι, δεν υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες όμως παράγονται, όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, από την υποκείμενη αιτία που είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ωστόσο, όπως τόνισε και στην σημερινή του συνέντευξη, αυτό που έχουν καταφέρει είναι να μην υπάρχουν μείζονες κρίσεις στο πεδίο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν στο Λονδίνο, στο ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανιωτάκη. Υπάρχει ένα κατασκοπευτικό θρίλερ εκεί, στην Βρετανία εννοώ. Συνελήφθησαν κάποια άτομα κοντά σε μία από τις πιο κρίσιμες μονάδες της αμερικανικής αεροπορίας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ένα πραγματικό θρίλερ που εκτελήσεται από χθες με επίκεντρο τη βάση Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία. όπου όπως όλα δείχνουν να πετράπει μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση μιας κατοίκου της περιοχής. Συνολικά 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είναι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών με τόπο διαμονής στο Λονδίνο. Τώρα, να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στη μία, όταν μία κάτοικος της ευρύτερης περιοχής επέστρεφε σπίτι της με το αυτοκίνητό της, όταν εντόπισε τους άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από 3 βανάκια κοντά στη στρατιωτική βάση. Ειδοποίησε γρήγορα την αστυνομία και περίπου 25 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια των αρχών. Η κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια στην περιοχή. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν μέχρι και σήμερα σε διάφορα σημεία, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων και χθες περίπου 85 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις οικίες τους.
5: Πάντως, Γιάννη, δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το εάν λειτουργούσαν για κάποια οντότητα, κράτος, οργάνωση, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτοί οι συλληφθέντες.
4: Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Αυτό που γράφουν πολλά βρετανικά μέσα είναι ότι η αντιτρομοκρατική δίνει περισσότερη βαρύτητα στο σενάριο πίσω από το σχέδιο αυτό να βρίσκεται το Ιράν, καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από την Αμερικανική αεροπορία
5: για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
4: Στη Μέση Ανατολή ακριβώς. Οπότε το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Βέβαια, μένει να το επιβεβαιώσουν οι αρχές. Πριν από λίγο, η αντιτρομοκρατική είπε ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και όταν θα υπάρξουν νεότερα θα προβούν σε ανακοινώσεις.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν για όσα συμβαίνουν στη Βρετανία και οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας ως τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί έρχονται συνεχώς, κάθε μέρα που περνάει, και νέα στοιχεία που συνθέτουν το τι συνέβη την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο του Κολονακίου, τις συνθήκες θανάτου του, μέσα από καταθέσεις, μέσα από στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί, και παρουσιάζουν ενδιαφέρον και το τι υποστηρίζουν οι δύο εμπλεκόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι και προφυλακισμένοι γιατροί σε αυτή την ιστορία. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ανανομώνει λοιπόν τις αύξησης του τηλεφωνικού απορρίτου. Έχουμε το αίτημα καταρχάς, το οποίο επιδοστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι τα μηνύματα των δύο κατηγορουμένων, τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες έχουν γίνει όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει και πριν, όταν η γιατρός, η κατηγορούμενη, είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και του έλεγε, τον ενημέρωνε για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αναμένεται λοιπόν να αξιολογήσει η δικαιοσύνη όλα αυτά τα στοιχεία. Η δικαστική έρευνα θα ανοίξει περισσότερο. Δεν αποκλείεται να προκύψουν από τα στοιχεία φυσικά και άλλοι εμπλεκόμενοι. Την ώρα τώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός, η οποία έχει προφυλακιστεί, στην απολογία της υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση, δεν χορήγησε ούτε μέθη αλλά ούτε και οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Βέβαια, αυτός ο ισχυρισμός, Σπύρο, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια.
6: Είναι εργαζόμενη, ναι.
7: Ακριβώς, ότι τη ζητήθηκε το αντίθετο. Τώρα από την πλευρά του, ο συγκατηγορούμενος σύζυγός της υποστηρίζει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, εμένοντας ότι δεν έχει εμπλοκή στο θάνατο του τραγουδιστή και την οποιαδήποτε σχέση. Θέλω να σας πω ότι η ανάκριση συνεχίζεται. Ορθούς ρυθμούς σήμερα καταθέτουν και δύο νοσηλεύτριες εργαζόμενες στο ιατρείο.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Τώρα, στο πλαίσιο, μάλλον, επειδή άνοιξε ο ασκός του όλου μετά τα όσα έγιναν σε αυτό το ιατρείο, το Υπουργείο Υγείας εξήγηλε μία έρευνα που γίνεται σε ιατρεία που διαφημίζουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν κατά πόσο πρέπει να γίνονται, αν πρέπει να γίνονται και αν τα ιατρεία πληρούν τις συνθήκες για να τις κάνουν σε ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα αξιολογηθούν όλα όσα πέσουν στην αντίληψη του Υπουργείου ή όσα καταγγελθούν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα ερευνηθεί και το ιατρείο, θα ελεγχθεί, όχι θα ερευνηθεί, θα ελεγχθεί και το ιατρείο της κυρίας Καριστιάνου.
8: Το MedWatch έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι έχει
8: βρει? Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά θα ελεγχθούν όλοι. Και έχει βάλει τους κανόνες ότι θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
6: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβά. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Φιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Wes Streeting, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά τον Brexit. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
6: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, αν και πολλοί θα θέλαμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Γερμανία, γιατί χθες έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του, το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια πολύ, μια τεράστια νίκη απέναντι στη Γερμανία.
11: Με το Βάγκνεμαν γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει, το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα, ο Κουρμπέλι,
12: πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
6: Στην περιγραφή ήταν ο Ισίδωρος Πρίντεζης, γιατί τον αγώνα έδειξε ο Αλφα. Και Νίκο Σταμάτελος στο στούντιο. Καλώς τον.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σπουδαία νίκη για την εθνική. Και όσο και αν ψάχνουν ορισμένοι να πούνε ότι ναι, η Γερμανία δεν είναι στην καλή.
6: Έχουν αρχίσει τι γκρίνιε. Απολαύστε
13: το. Μπράβο. Νικήσαμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Και την νικήσαμε και στο Augsburg. Δεν την νικήσαμε, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι, στο Άκα, στην Τούμπα, οπουδήποτε. Την νικήσαμε και μέσα στην έδρα τη. Με τον Κλοπ προπονητή. Ας ψάχνουν κάποιοι να βρουν.
6: Ναι, δηλαδή, ναι. Τρομερό, τρομερό.
13: Η εθνική μας έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην προκριματική φάση του Euro.
6: Αυτό και από μόνο.
13: Γιατί ουσιαστικά το Nations League δεν σου προσφέρει κάτι χειροπιαστό, αλλά αυτή τη δυνατότητα στη δίνει.
6: Είχε συγκίνηση και συγκινήσεις και για τους μπασκετόφιλους του Σαββατοκυριακού.
13: Είχε, ναι, ακριβώς. Δίωσε ο ΠΑΟΚ και στον ημιτελικό και στον τελικό. Είχε συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά. Ήταν και ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup και ο τελικός. Χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ. Έχει 5 στα 5 στα Super Cup ο Ολυμπιακός. 5 έχουν γίνει, 5 έχει κατακτήσει. Δεν έχει αφήσει κάποιον άλλο να χαρεί, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
19: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
20: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
18: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
19: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
20: Φοβάμαι.
19: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
18: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
19: Μπράβο!
20: Μπράβο!
21: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
22: Συνεργασία.
21: Μυστήριο. Δράση.
22: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
21: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
21: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
23: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
24: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
25: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
27: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
29: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
27: Και από κρωματάκι.
29: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
30: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: ο οποίος και εκείνος έχει προφυλακιστεί, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Βρετανοί υπήκοοι από 23 έως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άντρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κινήσεις των συλληφθέντων να έχουν σχέση με προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνέντευξη τόνισε ότι η Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία λέγοντας δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι' από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειες της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σημείωσε ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοπέρδου στη Δάφνη βανδάλισαν άγνωστοι. Σε ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών καταδικάζει την επίθεση και τονίζει ότι στη δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές όμως δεν έχουν. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας. Σε σημερινές δηλώσεις του ανέφερε ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών, το υψηλό κόστος στέγασης αλλά και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τον Πρίτανη, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα ζήτησης, καθώς υπήρχαν 9 επιτυχώντες που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στην ιατρική σχολή, ενώ κενά στις εγγραφές υπήρξαν και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Αν μου

0: Πρέπει να ακούσουμε λίγο Αρνούλα. Δεν έχουμε ακούσει όλο το Σαββατοκύριακο ούτε λίγο. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Και δεν ανέβηκε και τίποτα στο social media από το Σάββατο. Τίποτα. Δηλαδή, αν δεν είχε πάει, την έχει δει όλη τη συναυλία.
0: Λέει, αυτό έλεγε ο Άρης, ο οποίος τελικά τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να έρθει. Και λέει, ένιωσα σαν να ήμουν εκεί οριακά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, ναι, άλλο η συναυλία εκεί.
0: Σας το λέμε με σιγουριά. Αλλά έχετε πάρει μια γεύση της υπερπαραγωγής που συντελέστηκε το Σάββατο στο ΆΚΑ.
1: Και ακούτε και την φωνή της κυρίας Αναστασοπούλου.
0: Είναι καλύτερα τώρα.
1: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Ανοίγει σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.

0: την Άννα πάντως ήρθαν στο ΆΚΑ με τρένα, αεροπλάνα, περπατώντας με όλους τους τρόπους.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό που με συγκίνησε περισσότερο απ' όλα είναι ότι έβλεπα μία καλλιτέχνηδα με καριέρα 54 ετών να τραγουδάει και τα μάτια της να είναι γεμάτα για 4 ώρες, βουρκωμένη σε πάρα πολλές στιγμές. Και ακόμη κι αν υπήρχε τόση προετοιμασία για αυτή τη συναυλία, νομίζω πως όταν ήρθε η πτάμενη πάνω από το κεφάλι μας, γιατί δεν ξέραμε καν πως θα μπει,
1: ναι,
0: και την είδαμε.
1: Ωραίο ήταν αυτό που δεν ξέραμε τίποτα όμως.
0: Στο κοντινό της πλάνο, που η σκηνοθεσία πραγματικά ήταν καταπληκτική και η οργάνωση, στο κοντινό της πλάνο έβλεπες ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούσε να το αντιληφθεί.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο να κάνεις πρόβες στο άδειο ΆΚΑ 2-3-4 μήνες.
1: Ναι. Και να περιμένεις να γεμίσει.
0: Να ύπτασε και να βλέπεις από κάτω 100.000. Δεν είναι απλό.
1: Νομίζω δεν μπορούσε να το καταφέρει κανένας άλλος καλλιτέχνης Έλληνας αυτή την περίοδο. Μα κανένας. Το κατάφερε η Άννα Βύση. Δυστυχώς ο Γιώργος Μαζονάκης άκουσε το τραγούδι του να τραγουδούν 100.000 άνθρωποι αφού έφυγε αυτή τη ζωή. Δηλαδή αυτή τη τιμή που το έκαναν 100.000 άνθρωποι και αυτό γίνεται απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα να τραγουδάνε τα.
0: Κάθε μέρα γίνεται αυτό, ρε Γιάννη.
1: Τι να κάνω.
0: Χαμήλωσε το.
1: Υπάρχουν άνθρωποι υποτίθεται που ακούνε Sky 100,3 και δεν ξέρουν ότι κάνουμε εκπομπή τέτοια ώρα.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ.
1: Το συγγνώμη.
0: Ναι, κάθε μέρα μας ζητά συγγνώμη, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Κάθε μέρα θα ζητά συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ή θα το χαμηλώνει ή να τελειώνει.
1: Το χαμήλωσα, μωρέ.
0: Λοιπόν, είναι 12 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 5.

0: Και δηλαδή άλλη βίση ακούσουμε, τελείωσε. Με το μαγικό χαλί θα κλείσουμε μόνο.
1: Ναι, εντάξει μας.
0: Τέλος.
1: Κι άλλο.
0: Εγώ θέλω, ναι.
1: Εσύ δεν μπήκες μέσα και λες έλεος πια, εντάξει.
0: Δεν είπα ποτέ. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Επειδή
0: δεν είπα έλεος. Εγώ έλεος βύση.
1: Είπες να παίξουμε λίγη βύση ακόμα.
0: Αυτό λίγη βύση είπα να παίξουμε, ναι.
1: Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, στα πολιτικά μας νέα τώρα, από ό,τι βλέπουμε πάνε όλα φανταστικά. Δηλαδή, το έχουν τερματίσει οι υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες μέρες. Είναι κάθε μέρα και μία, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, το παιχνίδι που παίζουμε τώρα.
0: Και πώς έγινε
1: που εμείς δεν το βλέπουμε καθόλου ως παιχνίδι, εκείνοι δεν ξέρω πώς το βλέπουν.
0: Πώς έγινε όμως και έπεσε την ίδια εποχή που η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για λαζονία, αδερφέ, μπορεί να μου εξηγήσει.
1: Ναι.
0: Για λαζονία υπουργών.
1: Άρα είχε δίκιο η Μπακογιάννη.
0: Δεν είχε δίκιο. Πώς έγινε και έπεσε την ίδια εποχή ακριβώς.
1: Έβλεπε κάπως μπροστά.
0: Μάλλον.

0: woman blush.
1: Έχουμε τρεις δηλώσεις. Του πρώην υπουργού του κυρίου Τσιάρα, ο οποίος λέει αυτό το πολύ ωραίο, αυτό που είναι το απόλυτο καφενειακό, η απόλυτη μπουρδα. Όλος ο κόσμος στους δρόμους είναι. Έχουν λεφτά για καύσιμα. Το οποίο το ακούω και φουντώνω. Είναι πώς λένε, όλες τα ταβέρνες γεμάτες είναι. Όλα τα ξενοδοχεία γεμάτα είναι.
2: Σκέφτηκε πάρα πολύ ο κύριος Τσιάρας για να το πει αυτό δημόσια. Ένα. Έλατε. Δύο.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας που τον μάθαμε, βουλευτής Πιερίας. Αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πάρε λεωφορείο.
2: Ναι. Για να μαθαίνουμε τον κύριο Κουλκουδίνα από αυτή την παρούφα που είπε, μάλλον κάνει εξαιρετική δουλειά. Και τρία.
1: Ναι. Έχει γράψει χιλιόμετρα στη Βουλή. Πάμε. Και ο Χάρης Θεοχάρης, υπουργός εξωτερικών.
2: Έμπειρος.
1: Έμπειρος αυτός.
2: Αν μη τι άλλο.
1: Έχει περάσει από πολλά πόστα. Ο οποίος είπε ότι ήταν λάθος, αλλά είπε ότι μίλησε για κακομοίριδες και νοικοκύριδες. Δηλαδή, νοικοκύριδες είναι οι Δημοκράτες και οι κακομοίριδες είναι αυτοί που γκρινιάζουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Έχω ακούσει και κάτι δηλώσεις δεξιά-αριστερά. Καλά, δεν θέλω τώρα να τη σχολιάσω πολύ. Ότι, γιατί λένε ότι τελειώνουν τα λεφτά μέχρι τις 20 του μήνα και μετά τι κάνουν, πώς ζουν. Δύσκολα.
2: Να πω κάτι μόνο. Αυτά τα φάλτσα είναι ακριβώς αυτό που δεν χρειάζεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί για να κάνεις αυτές τις δηλώσεις πρέπει να έχεις σιγουράκι ότι παίρνεις αυτοδυναμία αέρα.
1: Σε 50% τώρα.
2: Ναι, δηλαδή με το 28-29 ή και 30%. Με την κυβέρνηση να βάζει στόχο την αυτοδυναμία, γιατί δεν υπάρχει καμία προοπτική αυτή τη στιγμή συνεργασίας. Αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και τα λένε όλα αυτά θέλουν να βλάψουν την κυβέρνηση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ο στόχος είναι να βλάψουν.
1: Ο κύριος Τσιάρας δεν έχει δώσει δικαιώματα.
2: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
1: Ο κύριος Τσιάρας δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ο κύριος Στοχάρης έχει δικαιώματα που θέλει να βλάψει την κυβέρνηση ή όχι.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Κουλκούδης δεν το ξέραμε. Λυπάμαι.
2: Εντάξει, ο κύριος Θεοχάρης απευθύνεται μόνο στον Δημοκράτη. Τους άλλους απλά τους.
1: Ναι, αλλά δεν είναι Δημοκράτης ο Θεοχάρης.
2: Δεν έχει σημασία. Τώρα όλα αυτά έχουν γίνει σώμα.
1: Όχι, δεν προέρχεται καν από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μα τι σημασία έχει.
1: Αν ήταν κάποιο σκληρό ο Νεδίτης, ο οποίο ξαφνικά έγινε υπουργό, να το καταλάβω ότι έχει μια άλλη αντίληψη για την κοινωνία. Γιατί έτσι είναι περισσότεροι. Αλλά ο Θεοχάρης, ο οποίος πέρασε από ποτάμια δεξιά-αριστερά και ξαφνικά κατέληξε κάπου στην Νέα Δημοκρατία, λέμε τώρα, πώς γίνεται τούτο.
2: Στη λέξη κλειδί,
1: ναι.
2: Αντίληψη.
1: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν υπόθηκε, δεν είναι ότι τους ξέφυγε στον αέρα. Αυτό είναι θέμα αντίληψη. Αυτά δηλαδή που σκέφτονται και έχουν
1: αυτό,
2: μέσα τους, το εξωτερικεύουν και είναι το πιο εύκολο να βγει. Γιατί όταν φτιασιδώνεις μία άποψη για να τη διατυπώσεις δημόσια, χρειάζεται μια προετοιμασία. Όταν όμως είσαι αυθόρμητος, τι λες, αυτό που πιστεύεις 100%.
1: Ακριβώς. Είναι τα ίδια που λες στην παρέα σου ή σε οποιαδήποτε παρέα συναναστρέφεσαι, σε εκλογικό κύκλο, σε προεκλογικά τραπέζια τα οποία κάνεις. Αυτά λες. Και λες, ας το πετάξω κι εγώ στην κουβέντα τώρα, σιγά, τι μου πούνε. Καλά, δεν σου πούνε τίποτα. Μην τρελαίνεσαι, ούτε διαγραφείς για αυτά, ούτε τίποτα. Απλά. Εντάξει, δεν είναι απλά Δευτέρα πρωί σήμερα. Είναι δηλώσεις οι οποίες κάπως τσιτώνουν τον άλλον, ο οποίος τα βγάζει τσίμα-τσίμα το μήνα, δεν μπορεί να βάλει βενζίνη,
2: όχι.
1: Έχει τριμωχτεί για τα καλά.
2: Και επίσης, πώς περιμένεις από μια κυβέρνηση, στελέχη της οποίας και κάποιοι υπουργοί έχουν αυτές τις αντιλήψεις, ότι θα σου βρει λύση, ας πούμε, για την ακρίβεια.
1: Mm-hmm.
2: Πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, αν δεν έχετε λεφτά για βενζίνη, πάρτε τα μη, να θεωρήσεις ότι αυτή η ίδια κυβέρνηση, οι ίδιοι άνθρωποι θα σου λύσουν το πρόβλημα της, των καυσίμων και της έκρηξης των τιμών. Δεν θα το κάνουν.
1: Ναι.
2: Άρα μήπως καταλήγουμε, εκτός αν κάνω κάποιο άλμα τώρα στη σκέψη μου, ότι ο λόγος που καθυστερεί μία παρέμβαση στα καύσιμα είναι γιατί δεν πιστεύει η κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η παρέμβαση.
1: Έτσι όπως θα την κάνει κιόλας και έτσι όπως ακούμε.
2: Δεν θα ήθελα να μου στέσει του Μητσοτάκη πάντως, ναι, ακούγοντας όλες αυτές τις δηλώσεις.
1: Μάλλον δεν πολλοί πιστεύουν σε αυτή την παρέμβαση ότι χρειάζεται και θα την κάνουν 15-15 μέρες. Αυτό που ζούμε εμείς όλο αυτό το διάστημα, γιατί φωνάζαμε πριν από λίγες ημέρες, γιατί δεν έχει κάνει κάτι ακόμα η ελληνική κυβέρνηση να κάνει άλλη μια παρέμβαση, όταν βλέπει ότι η βενζίνη έχει φτάσει 2,10-2,20 ο μεσόωρος σε βενζίνη και πετρέλαιο. Κάνει μια παρέμβαση, αδερφέ, όπως έκανες πριν με τα δηληστήρια και έκανες μια συμφωνία η οποία πραγματικά μας βοήθησε, ήταν λίγο χαμηλότερη τιμή. Ναι, κάνει μια παρέμβαση όταν πρέπει. Όχι να φτάνει στον. Βλέπουμε ότι το φτάνει στα άκρα. Φτάνει να ανακοινώσουμε μεθαύριο μέτρα και σου λέω ότι θα τα κρατήσω για 15 μέρες και σε 15 μέρες θα επανεξετάσω αν χρειάζονται. Τι αν χρειάζονται, θα φτάσει 3 ευρώ σε λίγο.
2: Μα το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο και στη διαχείριση. Υπάρχει μια φοβερή αριθμία. Θυμίζουμε ότι υποτίθεται είχε προαναγγελθεί πως την περασμένη Δευτέρα θα ανακοίνωνε η κυβέρνηση μέτρα. Και όλο το Σαββατοκύριακο, όπα, τι μέτρα θα ανακοινωθούν. Πέρασε η Δευτέρα, λέει, θα το πάμε λίγο παρακάτω. Μετά τι μας προέκυψε, παιδιά, θα ρωτήσουμε την Ευρώπη για το θέμα και θα επανέλθουμε. Τώρα λοιπόν, και είναι, κατά την άποψή μου, είναι και πολύ λάθος αυτή η πρακτική, πέραν της ουσίας. Γιατί τι θα ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι κάθε μέρα τα κυβερνητικά στελέχη όταν βγαίνουν? Mm-hmm. Αυτές οι παρεμβάσεις που θα ανακάνετε που είναι? Αυτό θα ρωτάμε. Άρα δεν ξέρω τι περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, αν περιμένει την κυρία Φόντερ Λάιεν για να μας δώσει το ok να προχωρήσουμε, αλλά η ακρίβεια τρέχει, ο χειμώνας έρχεται και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βάζουμε πετρέλαιο.
1: Αυτές τις 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου, φτάσαμε στον Οκτώβριο, αυτό που περίμεναν, μάλλον ξόρκιζαν να μην φτάσει ποτέ αυτός ο Οκτώβριος, φτάνει. Και φτάνει, πώς το πες, αριθμία το πες. Η αριθμία γιατί είναι? Γιατί όλοι κοιτάνε τις εκλογές. Γιατί όταν έχεις ανακοινώσει ότι εδώ και μήνες ότι θα πας εκλογές, είναι λογικό κάποια στιγμή να υπάρχει αριθμία. Είναι λογικό κάποιοι υπουργοί να κοιτάνε περισσότερο τον ποπό τους, την περιφέρειά τους, να ξαναβγούνε. Δεν ξέρω αν θέλουν να ξαναγίνουν υπουργοί, να ξαναβγούνε στην περιφέρειά τους και να μην κοιτάνε τόσο πολύ τον τομέα τους. Εντάξει, θα μου πεις μετά ποιος ελέγχει. Τους ελέγχουν κάποιοι. Και κρίνονται. Αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό ο κύκλο των
2: δηλαδή
1: υπουργών.
2: Δηλαδή, με αυτά που λένε, πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και κυκλοφορούν πιο άνετα. Και τους λένε, α, υπουργέ, α, στελεχάρα, α, κύριε βουλευτά μου, τι ωραία που τα λέτε.
1: Τώρα του συζητούσαμε το πρωί.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να τους γνωρίσουμε.
1: Με τον κύριο Καραγκούνη, πώς και ο κύριο Καραγκούνη βγαίνει πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι από του τολμηρού. Υπουργό Εργασία. Και του λέμε, συγγνώμη, είστε υπουργό Εργασία. Θα πάτε το Σαββατοκύριακο στην Ελλοκαρανία. Και θα σα πούνε οι φίλοι από το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, ρε φίλε, είναι 2.30. Είναι 2.30 βενζίνη. Είναι 2.25. Θα κάνετε κάτι και θα του πει εσύ, ναι, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε τη Φόντερ Λάιν, να μπορούμε να πάρουμε αυτή την επιδότηση. Ποια Φόντερ Λάιν θα σου πει άλλο, ρε φίλε? Μίλα με τα δηληστήρια, μπα και πέσουν τιμή. Ή κάνε κάτι εσύ. Βάλε ένα πλαφόν, βάνε κάτι.
2: Βάνε κάτι.
1: Βάνε είναι το σωστό, ναι. Όπω μου πήγε, φύγε κατά λάθο, το βάνε είναι το σωστό.

0: ξεφουντώ στα μηνύματα σας από ό,τι βλέπω με τα θέματα αυτά, με τα θέματα που συζητάμε. Ναι, γιατί δεν είναι ότι είναι βουλευτές της Δημοκρατίας, φουντώνεις με τη λογική ότι κάποιοι σε ειρωνεύονται την ώρα που εσύ έχεις περάσει ίσως από τους πιο δύσκολους μήνες ο Σεπτέμβριος και έχετε ένας δύσκολος μήνες ο Οκτώβριος.
1: Επίσης, λέει ο φίλος μας ο Ποσειδώνας εδώ τώρα, αλήθεια ξέρουν όλοι αυτοί αν τα χρήματά μας τα ξοδεύουμε σε γιατρούς, σε ειδικές δομές για τα παιδιά μας? Γιατί εγώ δεν πεινάω, αλλά υποχρεώσεις για την οικογένειά μου συνεχώς αυξάνονται. Πέραν του εξόδου των καυσίμων. Και το συζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και τώρα υποψιάζουμε που πλησιάζουν και οι εκλογές, θα το συζητήσουμε ακόμα πιο πολύ. Όταν λέγαμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση που διαρκώς, όσο και αν αλλάζει η ατζέντα, ό,τι και αν προκύπτει, όσο και αν βρίσκει μπροστά της τα σκάνδαλα, διαρκώς θα βρίσκει μπροστά της το θέμα της ακρίβειας. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν έχει αντιμετωπιστεί, η κοινωνία δεν έχει πιστεί ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε όλα όσα έπρεπε, όπως και με το κομμάτι των σούπερ μάρκετ, με το θέμα των σούπερ μάρκετ έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις που δεν ξέρω αν στα αλήθεια το αποτέλεσμα που έχουν φέρει είναι ισάξιο με το πώς μπουμπουνάνε τα και προαναγγέλουν τα μέτρα όταν ξεκινούν να εφαρμόζονται. Αμφιβάλλω λίγο. Είχαμε πριν από χρόνια επί Γεωργιάδη, υπουργός ανάπτυξης τότε, το καλάθι του νοικοκυριού. Μετά ήρθαμε στις μειωμένες τιμές, μετά έγιναν κάποιες άλλες παρεμβάσεις με συμφωνίες υποτίθεται κυρίων και τώρα διαπιστώσαμε στην πρόσφατη συμφωνία κυρίων και στις μειώσεις των τιμών ότι έβαλαν το ταμπελάκι πάνω μειωμένες τιμές, το οποίο είχαν πάει σε αυτά τα προϊόντα, είχαν αυξήσει τις τιμές και πήγαν μετά κότσαραν το ταμπελάκι και τελικά η τιμή σε κάποιους κωδικούς τώρα είναι πιο υψηλή.
0: Ναι.
1: Στα μειωμένα λέμε τώρα. Πιο υψηλή από ό,τι πριν από δύο μήνες.
0: Μόνο που εδώ λογαριάζουν πάντα.
1: Λέει τώρα μιλάμε για παράνοια.
0: Είναι λαμογιά είναι αυτό. Αυτό είναι λαμογιά. Και τώρα λογαριάζουν όμως σε καταναλωτές που δεν έχουν ιδέα. Δηλαδή ο καταναλωτής, ο άνθρωπος που πηγαίνει και ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα. Ξέρει κανονικά τις τιμές που ψωνίζει. Και παίρνει συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν παίρνει στο σούπερ μάρκετ ξαφνικά χωρίς λίστες, χωρίς τίποτα και λένε για να δω τι θα πάρω σήμερα. Έχω 400 ευρώ, πού θα τα χαλάσω σήμερα. Ξέρει ακριβώς. Ξέρει τιμές, ξέρει τα λεπτά, ξέρει όλα. Έτσι τον κοροϊδεύεις. Πολύ απλά.
1: Πού είσαι Γιάννη, ο Πάο ξεγυρεύει, λένε εδώ.
0: Ναι, τον ήπιαμε τον ΠΑΟΚ το Σάββατο. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, δεν μπορώ να πω. Μας έκλεισε στο σπίτι ο Όσμαν, ο παλιός μας παίχτης. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Περάσαμε ένα ωραίο Σάββατο. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ήθελα να παίξουμε στο τελικό με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θέλω να παίξουμε από τώρα με τον Ολυμπιακό. Αυτοί εδώ, αυτοί οι τύποι εδώ πέρα, οι οπαδοί που μας στέλνουν μηνύματα, αντί να ασχολούνται με την εθνικάρα μας, πήγαμε στη Γερμανία και έκανε διπλό, λες έχουμε ξανακάνει διπλό στη Γερμανία, λες και έχει κάνει άλλη εθνική τόσο εύκολα διπλό, εύκολα γλαντάκι.
1: Παναγία μου, ξέρεις τι μου έρχεται να βάλω τώρα.
0: Έτσι.
1: Μου έρχεται τώρα, ετοιμάζομαι
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν έχουμε να σηκώσουμε κάτι, αλλά βάλω το.
1: Εν τω μεταξύ, η build είναι δυνατόν.
0: Καλά, ναι, εντάξει, κάτω ψυχή.
1: Ρε παιδί μου, τώρα, θα μου πεις η build το έγραψε. Πες λίγο, θύμισε μας τι έγραψε.
0: Μας χαρακτηρίζει ως νάνο της Ευρώπης ότι κερδίσαμε τη Γερμανία του κλοπ. Ο νάνος, ποδοσφαιρικός νάνος. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε Γερμανία, ρε παιδί μου, δεν έχουμε πάρει τόσα παγκόσμια μουντιάλ κτλ. Αλλά δεν χαρακτηρίζει μια χώρα ευρωπαϊκή σύμμαχος, υποτίθεται, την ομάδα της νάνο.
1: Εντάξει, και τώρα όλος τυχαίος, έτσι ναι. Που τα συζητάμε.
0: Πού έπεσε?
1: Τι εμφανίστηκε?
0: Τι?

0: υπερβολή τώρα που φτάσαμε.
1: Εντάξει, το παρακαλώ.
0: Δεν πειράζει, το χαρούμε, ρε παιδί μου.
1: Την Πέμπτη παίζουμε την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή ξαναπέζουμε τη Γερμανία στην Τούμπα πάλι. Θα έρθει εδώ. Επειδή έχετε σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη και έχουμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον. Εντάξει, μπορεί να χάσουμε τώρα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε.

0: Κάνετε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@hotelnet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Έχει προφυλακιστεί, αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για LTE λειτουργία των μηχανημάτων. Βρετανοί υπηκόοι από 23 έως 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο Λονδίνο, είναι οι 5 άνδρες που συνέλευσαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, ανακοίνωσε η τρομοκρατική υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολιτική πολεμική αεροπορία. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, η τιμή του Brent πλησίαζε τα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα η τιμή του diesel κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Πτώση καταγράφουν χρυσός και ασήμι. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 34 λεπτά μετά τις 3. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ναι, είναι ξεκίνημα εβδομάδα.
0: Έχουμε μπει σε φθινόπωρο κανονικά. Φαγωθήκατε. Το φθινόπωρο έχει έρθει με τα μπούνια, όπως έχετε καταλάβει.
1: Δεν θα είναι για πάντα. Μα τα πει σε λίγο, κύριε Χριστίνα.
0: Δεν νομίζω ότι θα ξανακαλοκαιριάσει, αν με ρωτά.
1: Τι
0: επόμενες μέρες θα έχουμε 22-23 βαθμούς.
1: Τι ωραία.
0: Τι ποιο είναι το ωραίο.
1: Τι ωραία.
0: Από τώρα.
1: Μα δεν ήταν ωραία.
0: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο.
1: Εσύ,
0: να βάλω και Απρίλιο.
1: Συγγνώμη, κυρία μου.
0: 8 μήνες είναι αυτό.
1: Πήγε σε μια συναυλία όμως που δεν είχε καθόλου ζέστη, δεν πάθατε απολύτως τίποτα. Είχατε δροσούλα πολύ ωραία.
0: Είχαμε βρόχα.
1: Περάστε. Καλά μου, τι λίγο έβρεξε. Πόσο έβρεξε.
0: Όταν φύγαμε.
1: Όταν φύγατε.
0: Κατακλυσμός.
1: Περίμενα να τελειώσει η βύση και λέει τώρα.
0: Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας βάλαμε τα διάβροχα 3-4 φορές, έριξε.
1: Τσουρτσούρ όμως.

0: Όχι και τόσο τσουρτσούρ. Όταν είσαι σε ανοιχτό χώρο και δεν μπορείς να προφυλαχθείς.
1: Αλλά δεν κολλώσατε.
0: Καθόλου.
1: Ωραία.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή συζητούσαμε τα πολιτικά. Τελικά ο Αντώνης Σαμαράς το κόμμα θα το κάνει ή είναι πεζόμενο?
1: Νομίζω στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, κανένας άλλος τώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε καν ο Τσούτσιας.
0: Δηλαδή η προοπτική δημιουργία του κόμματος Σαμαρά μήπως είναι τέλος πάντων πιο αποτελεσματική από την ίδια τη δημιουργία?
1: Το να γίνεται κουβέντα.
0: Ναι.
1: Να γίνεται κουβέντα. Ναι, πολλές φορές πιάνει περισσότερο και κάνει περισσότερη ζημιά από το να γίνει το ίδιο το κόμμα. Γιατί το ίδιο το κόμμα μπορεί να μην έχει τα στελέχη που ας πούμε λέει, θέλει ο κόσμος και να μην έχει αυτό το γκέλ στην κοινωνία.
0: Δεν λέει τόσο σίγουρο ήταν στις αρχές Σεπτέμβρη, ας πούμε.
1: Κοίτα,
0: πριν τη ΔΕΘ.
1: Αυτό που λέγαμε όλοι, επειδή τα ακούγαμε και πολλούς να μιλάνε για το θέμα αυτό, ότι περίμενε να τελειώσουν τα Μουντιάλ, διακοπές, μετά περίμενε να τελειώσει η ΔΕΘ. Τώρα έχει τελειώσει η ΔΕΘ. Μπαίνουμε κανονικά στο χοντρό φθινόπωρο και πάμε προς χειμώνα. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκει δυσκολίες σε στελέχη σε όλη τη χώρα. Για να κατεβάσει ένα κόμμα το οποίο θα πάρει ένα ποσοστό, το οποίο θα κάνει και τη δουλειά του, θα κάνει ζημιά. Αν κατεβάσει ένα κόμμα να μην καταγραφεί πουθενά, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δεν το θέλει και ο ίδιος. Τώρα κάνει περισσότερη ζημιά πάντως. Έτσι όπως είναι. Έχει απόλυτο δίκιο ότι αυτή τη στιγμή κάνει ζημιά. Δηλαδή δημιουργεί μια συζήτηση γύρω από το κόμμα του.
0: Υπάρχει βέβαια ένα θέμα, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, με τους υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Με τους ίδιους τους υποψηφίους.
1: Ναι, ναι.
0: Του κόμματος, οι οποίοι λένε ότι πρέπει ανοιχτά να μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε για την επιλογή μας, να πούμε δημόσιο ότι επίκει τη δημιουργία του νέου κόμματος.
1: Ναι, δεν πάει το πούνε, ναι.
0: Ώστε να προετοιμαστούν επίσης όρις με όλους τους υπόλοιπους.
1: Ας πούμε,
0: είναι λογικό αυτό.
1: Απόλυτα λογικό είναι αυτό, γιατί με τον Μάριο Σαλμά που τυχαίνει να τον έχουμε δει σε 3-4 πάνελ να μιλάει και θα είναι στο κόμμα αυτό, έχει συμφωνήσει να είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να πει ότι είναι κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι. Ο ίδιος πάντως λέει ότι. Το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι η οδηγία του Σαμαρά παραμένει να μην κινηθούν δημόσια, να μην εμφανίζονται ως υποψήφοι, να μην δώσουν χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση του φορέα και φαίνεται ο ίδιος να δέχεται αρκετές πιέσεις τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές και τα δικτύα πρέπει να οργανωθούν και επαφές να γίνουν και να έχουμε εντονότερη παρουσία στις περιφέρειές μας. Δηλαδή εκείνοι θέλουν να αρχίσουν να το τρέχουν. Ναι. Ο Σαμαράς τους κρατάει για την ώρα.
1: Πάντως είναι μια συζήτηση που γίνεται μόνο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, αλλά υπάρχει πρόθεση να γίνει ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο κόμμα Σαμαρά εμείς δεν έχουμε πει ότι θα γίνει. Δεν έχει πει, δηλαδή, εμείς το λέμε ως ρεπορτάζ. Δεν έχει βγει κάποιος να μας πει ναι, θα ανακοινώσει κάποια στιγμή ένα κόμμα Σαμαρά. Ούτε και ο Τσούτσιας το έχει πει καθαρά. Λέει, περιμένετε και θα ακούσετε τον ίδιο ότι είναι. Έχει ναι, κάνει κάποιες πολύ πιο έντονες παρεμβάσεις ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Σαλμάς έχει πει ότι το κόμμα θα γίνει.
1: Έχει πει, αλλά και ο Σαλμάς μπήκε τώρα, ένα μήνα.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Ενώ ότι δεν ήταν από την αρχή. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός.
0: Ναι. Έδρα, ας πούμε, για το κόμμα έχουμε.
1: Έδρα. Έχουν πει ότι είχαν βρει γραφεία.
0: Ναι.
1: Ότι υπήρχαν γραφεία του ναι. κόμματος. Υπήρχε και ρεπορτάζ εδώ, sky.gr, αν δεν κάνω λάθος. Ένα ρεπορτάζ.
0: Στην Κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη Σόλωνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στη Σόλωνο.
1: Στην εκδόση Λιβάνη, νομίζω.
0: Στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη. Αλλά
1: νομίζω, δεν ξέρω εγώ.
0: Νεότερες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να μην έχει προχωρήσει αυτή
1: δεν
0: η στιγμή.
1: Δεν τα βρήκαν στα νοικιά.
0: Και δεν έχει επιλεγεί ακόμη η έδρα του νέου φορέα.
1: Ναι. Εμένα να ρωτήσω, να θέλουμε.
0: Εσύ νοικιάζει σπίτια, όχι επαγγελματικού
1: σπίτια. Εγώ δεν ξέρω πόσα σπίτια έχω πει ότι θα νοικιάσω τώρα. Μια καλησπέρα στη φίλη σου την Άνση και φίλη μου Νάνση και στην κυρία Βίκη που είναι μαζί αυτή την ώρα και μας ακούνε. Η κυρία Βίκη και η Νάνση. Η κυρία Νάνση Παραδεσσανού και η μητέρα της δηλαδή. Μας ακούνε αυτή την ώρα.
0: Τώρα!
1: Τώρα!
0: Αλήθεια.
1: Τώρα!
0: Καλά, η μαμά της Νάνση.
1: Είναι θεωτά.
0: Όχι, είναι υπερίδωλο.
1: Α, ναι.
0: Είναι, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ κομψή κυρία.
1: Influencer.
0: Είναι influencer, μπορεί και περισσότερο και από την ίδια την Άνση, να σου πω την αλήθεια.
1: Βαρύ αυτό που λες.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι απόψεις της που τη βλέπω στα stories και στα βίντεο της Νάνσης. Και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ, δεν έχει βρεθεί ευκαιρία να τη γνωρίσω για από κοντά.
1: Να την καλέσει μια κουμπί να μιλήσετε.
0: Βεβαίως, πολύ χαρά.
1: Γενικώς.
0: Πολύ χαρά.

0: κόλερα θέσει ο Πάνος λέει εδώ πέρα. Καλησπέρα, λέει, τους κακομύριδες θα τους μετράνε και στις δημοσκοπήσεις όπως αναποφάσεις τους. Είναι ωραίο αυτό. Μπάρα να αποφάσεις την μπάρα κακομύριδες.
1: Τι κακομύριδες όμως, τι χρώμα μπάρα θα είναι.
0: Δεν ξέρω, ρε γάμο το. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι κακομύριδες.
1: Τι θα τους κάνουμε τους κακομύριδες. Λέει... Πάρα πολύ ωραίο να μιλάς για πολίτες αυτής της χώρας, να είσαι εσύ πολιτικός και να τους λες κακομύριδες. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν και είναι και υπουργοί μέσα σε αυτούς. Που δεν μπορούν να κρατηθούν, που δεν μπορούν κάθε μέρα να μην πούν κάτι που θα σχολιαστεί, συζητηθεί, θα γίνει τίτλος. Αλλά εδώ οι κύριοι τρεις που προαναφέραμε το τερμάτισαν. Δηλαδή, τι να πω, έλεγε ο Άρης το πρωί ότι λείπει ο Μητσοτάκης και τα έχουν κάνει μπάχαλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει μόνο με αυτό. Δηλαδή, και εδώ να ήταν ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτή η πανσπερμία δηλώσεων θα υπήρχε.
0: Δηλαδή, τι περίμενα να φύγει ο Μητσοτάκης, ο Κουλκουδίνας περίμενα να φύγει ο Μητσοτάκης για να κάνει τη δήλωση.
1: Ο Κουλκουδίνας είπε: ενημερώστε με, μόλις φύγει ο πρόεδρος εκτός συνόρων, θα βγω να το πω. Τι να πει, τέλος πάντων.
0: Να πω την παρούφα του. Ο Λευτέρης λέει εδώ πέρα: εντάξει με την αντικυβερνητική γκρίνια, επειδή φαγώθηκε σήμερα. Λέει: μας πείσατε, είναι ανίκανοι και εσείς του κατακεραυνώνετε. Ότι δεν μπορεί να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων των κερδών των δηληστηρίων, δεν το έχετε ακούσει. Ότι περιμένουν να ανοίξει το χειμερινό πετρέλαιο και να πάρουν συνολικές αποφάσεις, ούτε αυτό το ακούσατε. Ότι σε όλο τον πλανήτη υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων, ούτε αυτό το ακούσατε. Είστε δημοσιογράφοι κατά τα άλλα. Οκ. Γεια σου, Λευτέρη μου, να είσαι καλά. Αυτή είναι η κανονική θέση. Η κανονική θέση που δεν τη λέει ούτε η κυβέρνηση αυτή τη θέση. Δηλαδή, υπουργοί, υπουργούς να ρωτήσεις, δεν τα λένε αυτά, όπως τα λες εσύ. Τα λες πάρα πολύ ωραία, εύκολα.

0: Ο Νίκος λέει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα πάνε να ανοίξει τα στενά του ορμού. Παιδιά της αλλαγής, αφήστε το λαϊκισμό. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η κανονική ζωή. Είναι κάποιοι που είναι σε ένα γυάλινο πύργο και θεωρούν όλοι ότι ο κόσμος ζει κανονικά.
1: Έχουμε χάσει λίγο την έννοια του λαϊκισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νιώθω ότι αυτά τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αισθάνομαι ότι όλα πια βαφτίζονται λαϊκισμός. Η δουλειά η δική μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα είναι να ελέγχουμε τι κάνει η κυβέρνηση και γιατί δεν κάνει κάτι να βελτιώσει τη ζωή μας. Δεν λέγεται λαϊκισμός αυτό. Λέμε τα απολύτως αυτονόητα και αυτά από τη δική μας σκοπιά. Προφανώς εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, αλλά άλλο είναι ο λαϊκισμός.
0: Ναι.
1: Το να λες ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τη βενζίνη, αν περιμένετε από εμάς να λέμε κάθε μέρα ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αλλά συμβαίνει και σε άλλες χώρες, πολύ ωραία. Να πάμε τότε στο Παρίσι να μας πει τι θα κάνει ο Μακρόν.
0: Να τρώμε και κρουασάν από την Τούνη.
1: Σωστά. Να τρώμε και κρουασάν από τα ωραία της Ιωάννας Τούνη.
0: Από τον μπιστρό της Τούνη.
1: Επειδή όμως εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση εδώ και ζούμε σε αυτή
0: και
1: την χώρα.
0: Και κρουασάν φάμε τον Εφαλήρο.
1: Περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να κάνει το καλύτερο για όλους.
0: Ναι. Περιμένουμε.
1: Το βλέπω.
0: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει εξέλιξη, λέει σωστά ο Τζόρτζ όμως. Από πρόβατα γίναμε κακομοίριδες. Κάνουμε πρόοδο. Και εδώ κολλάει τα πρόβατα. Και εδώ θα βάλεις κάτι να ακούσουμε τώρα.

0: Κάτι νέα έφτασε στην Ελλάδα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί σε λίγο θα δούμε και τα του καιρού. Και όσοι αναζητούν την κοψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε του επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μιλουτσέρι, εμπνευσμένη από την Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την παπάκι lepas.greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα. Λέπας λοιπόν, τα πράγματα δεν είπαμε ρηχτά.
1: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
2: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
3: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια, γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά, γιατί δεν τη βγάζετε?
1: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
3: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
1: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
4: Τα πρόβατα! Τι να βάλω?
5: Αντισηπτικό θα βάλω. Όπως βάζει όλος ο κόσμος.
4: Αντισηπτικό θα βάλω.
5: Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό.
4: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό.
5: Είσαι κάτι διαφορετικό,
4: ναι,
5: από όλους αυτούς
4: εδώ.
5: Γιατί
4: θα βάλω αντισηπτικό.
5: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς
4: που βάλαμε. Ποιος δεν θα κολλήσει με ποιο, το κορονοϊό, το μουφά. Γιατί... Τα πρόβατα.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Εγώ δεν μπορώ, αλήθεια το λέω. Δεν αντέχω.
1: Το Παπακαλούσι.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Μπορεί να κάθεται ο Παπακαλούσι με τον Αντρεπλή και να κοιτάνε με μυρογνωμόνιο τώρα εδώ μέσα στο στούντιο πώς είναι οι οθόνες και αν γέρνει λίγο η οθόνη και αν η οθόνη πάει δεξιά-αριστερά.
1: Έχουν ελεύθερο
0: όταν
1: χρόνο.
0: Έχουμε λύσει όλα, μας έχει μείνει αυτό.
1: Έχουν ελεύθερο
0: πολύ
1: χρόνο.
0: Πολύ ελεύθερο
1: χρόνο. Πολύ απεριόριστο.
0: Αυτή που δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο όμως είναι η κυρία Σούζη.
2: Γεια σας. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλά είστε.
0: Ναι, χάλια ο καιρός, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα.
2: Τίποτα.
0: Μια χαρά. Έβαζα χθες τα καλοκαιρινά πάνω. Μ' είχε πιάσει αυτή η μουντάδα και στην ψυχολογία.
1: Μελαχολία.
0: Και τέλος πάντων θα ξαναλλάξει, αυτό είναι τώρα.
2: Όχι, αυτό είναι.
0: Ό,τι βλέπω δηλαδή. Okay,
2: ό,τι βλέπει. Σήμερα ήταν μια χαρά. Είχε και ηλιακάδα, έβγαλε και ήλιο. Τώρα έχει λίγη συννεφιά πάλι. Ναι, έτσι κάπως θα πάει. Με βοριάδες που φαίνεται ότι Τετάρτη και Πέμπτη θα ενισχυθούν αρκετά. Θα
0: πολύ
2: φτάσουν τα 8. 8. Τώρα κοιτώντας τα ξανά τα τελευταία, ίσως πάει και λίγο παραπάνω. Δηλαδή να βγάλει και κανένα εννιάρι. Θα δούμε. Θα φανεί αύριο στο χειροκρότημα. και επίσης Τετάρτη θα έχει και αρκετές βροχές από το ύψος της Πιερίας εκεί και η Θεσσαλονίκη μπορεί να βρέξει νωρίς το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί όμως, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας, Τρίτη προς Τετάρτη, και νωρίς το πρωί εκεί θα σταματήσει γρήγορα η βροχή. Ουσιαστικά από την Πιερία και νοτιότερα και μέσα στο Αιγαίο και με Κυκλάδες, Κρήτη κτλ.
1: Ναι.
2: Αυτές οι περιοχές θα έχουν αρκετές βροχές, θα έχουν και καταιγίδες και νομίζω είναι και η μέρα που θα βρέξει αρκετά και εδώ στην Αθήνα. Την Τετάρτη. Και τώρα, αν θα βγάλει και καταιγίδα, δεν είμαι σίγουρη γιατί θα έχει αρκετά ενισχυμένο βοριά. Οπότε μπορεί να, έχει, να μην έχει. Θα δούμε. Okay. Πάντως θα έχει αρκετές βροχές την Τετάρτη μέχρι το βράδυ που θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές και την Πέμπτη θα μείνουν στην Κρήτη οι βροχές και την Παρασκευή το ίδιο. Και μάλλον πάμε για βελτιωμένο Σαββατοκύριακο να εξασθενήσουν και λίγο οι άνεμοι.
1: Πέσω στην κυρία την βελτιωμένο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, χωρίς βροχές, αλλά με ψύχρα.
1: Με ψύχρα, εντάξει, ναι. Να κάνουμε τώρα.
2: Επίσης
1: φθινόπωρο είναι. Πώς κάνουμε έτσι δηλαδή, τι περιμέναμε να είναι.
2: Έχουμε φθινόπωρο. Δεν λες που έχουμε φθινόπωρο εφέτος.
1: Μα
2: ναι.
1: Τι με κοιτάς έτσι.
0: Πρώτον, ξέρουμε όλοι και εμείς που, που αγαπάμε περισσότερο το καλοκαίρι ότι είναι φθινόπωρο. Το γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να μας λέτε κάθε μέρα φθινόπωρο είναι. Ωραία. Έχουμε όμως το δικαίωμα να προτιμάμε το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Σύμφωνοι.
0: Και επίσης το είπε η Χριστίνα, νιώθω ότι φέτος από το καλοκαίρι περάσαμε πολύ γρήγορα στο φθινόπωρο.
2: Περάσαμε κανονικά, θα έλεγα, στο φθινόπωρο. Όχι πολύ γρήγορα, κανονικά.
0: Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εγώ θυμάμαι ότι είχαμε ζέστη, παιδιά.
2: Επειδή είσαι μικρή, γιατί δεν θυμάσαι τι γινόταν στον κανονικό καιρό.
0: Πότε, τα παλιά τα χρόνια.
1: Μικρή.
2: Τα χρόνια που δεν είχε αρχίσει η κλιματική κρίση.
1: Η κυρία Ανασοπούλη θέλει να έχουμε καλοκαίρι τώρα, να φοράμε βερμούδες, σαγιονάρες και να μυρίζει καρύδα ακόμα όλα τα νότια προάστια. Και σιγά σιγά κατά Χριστούγεννα να βάλουμε κανένα τισέρτ, κανένα φούτερ. Κλόκιτ. Κλόκιτ, ναι, κλόκιτ, ναι, ωραία.
0: Εντάξει, φτάνει, μπλα μπλα μπλα.
1: Το κλόκιτ τι σημαίνει, θα μου θυμίσει.
0: Δεν θυμίζω τίποτα. Να κάτσει με την νεολαία να τα μάθει.
1: Δεν κάθομαι την νεολαία. Δεν με θέλει.
0: Λοιπόν.
2: Και εγώ ξέρω τι σημαίνει πάντω.
0: Το κλόκιτ.
2: Ναι.
0: Κλόκιτ.
2: Το σημαίνει.
0: Ωραία, άρα αυτή η εβδομάδα ταραχώδης εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, θα είναι ταραχώδης με την ελπίδα ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι χωρίς βροχές.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
2: Γεια σας.
0: Την αγάπη μας.
2: Επίσης.
0: Τουλάχιστον δεν θα έχουμε βρόχα.
1: Κάτι βγήκε από αυτό.
0: Κυριακό, κάτι.
1: Κάτι βγήκε από αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, το Σάββατο στο ΆΚΑ πήγε πάρα πολλοί κόσμο με ομπρέλες. Αλλά δεν επιτρεπόταν να μπουν οι ομπρέλες.
1: Δεν το ξέρω.
0: Σκεφτείτε 100.000 άνθρωποι τώρα να ανοίγουν τις ομπρέλες.
2: Μετά θα βγάζουμε
0: στο μάτι του άλλου.
2: Για το ΆΚΑ, για λόγους ασφαλείας. Συναυλίες. Ναι. Απαγορεύονται οι ομπρέλες και παίρνουν. Ναι, ναι, και μπορεί, πρέπει να έχουν. Συγγνώμη. Αδιάβροχο μαζί, κάτι τέτοιο. Ναι,
0: ναι,
2: ένα...
0: και μετά, εντάξει, σου κρατούσαν την ομπρέλα. Σιγά μην γυρνούσε τώρα πάλι πίσω.
2: Να πάρει την ομπρέλα.
0: Καλά, δεν υπήρχε καμία
2: πιθανότητα. Μεγιά η ομπρέλα.
0: Καλά, καλά, ναι. Κρασιά.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σούζη. Να είστε καλά. Πηγαίνουμε έτσι κρύο ζέστη. Τώρα εγώ είμαι ο καλός με τη Χριστίνα. Εντάξει.
0: Όχι, εγώ είμαι πάντα καλή με τη Χριστίνα.
1: Ναι, όχι, τώρα θα...
0: Εγώ το πρόβλημα μου είναι μαζί σου. Δεν έχεις καταλάβει.
1: Α.
0: Με σένα είναι το θέμα.
1: Πάλι μαζί εγώ το έχω
0: πρόβλημα. Φυσικά.
1: Τι είναι αυτό το
0: εσύ
1: πράγμα.
0: Εσύ το έχεις το θέμα.

0: καλησπέρα στον φίλο μας, τον Κώστα Αγγελάκη που μας ακούει. Ο καλός μας φίλος Κώστας Αγγελάκης.
1: Γεια σου, Κωστή μας.
0: Το γνήσιο τέκνο της Αχαΐας.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχουμε περάσει με τον κύριο Αγγελάκη. Είναι εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα πω στον φίλο μας ότι δεν ακούσε αυτό, να ακούσε εμάς για να γίνει λίγο μπιφ ωραίο.

0: Και υπάρχει το ερώτημα της χρονιάς. Θα γίνει χειμερινή κολυμπήτρια, Μαρή.
1: Ο Τσιάπας.
0: Όχι, ο κύριος Κώστας Πράπας. Είναι ένας φίλος ο οποίος θέλει να στείλει ένα μήνυμα να ρωτήσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι για το καλό, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν θα γίνω. Και φέτος, όπου λέω τώρα δεν θα γίνω, μπορεί να βουτήξω. Εν τέλει.
0: Δεν χρειάζεται η προαναγγελία σε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, έχω ξεκινήσει κάποια καινούργια σπορτ τον τελευταίο καιρό.
0: Αυτό δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Για τα οποία ναι, θα μιλήσω εν καιρό.
0: Όταν πρέπει να μιλήσω.
1: Αισθάνομαι έτοιμη. Ναι. Προς το παρόν τα γνωστά. Αυτό. Όταν χρειαστεί να πω κάτι, για να με πιέζει, θα τα πω μόνη μου.
0: Τώρα σε πιέζω. Θα τα πεις.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και μαζί μας είναι φυσικά τα Hondo Center. Πηγαίνετε στο κοντινότερο Hondo Center για σας. Ας πούμε, πάμε στην Αγία Παρασκευή για τους φίλους Αγίας Παρασκευής. Συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Ιωάννου στον αριθμό 16 μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center στην Αγία Παρασκευή, σε κάθε γειτονιά. Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την επόμενη ώρα της εκπομπής μας.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
2: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
3: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν.

0: Ψωμιό όμως είναι η ζύμη και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στον συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα.

0: 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Επιτέλους, γε μου. Τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα.
5: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
4: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
5: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
4: Εγγύηση?
5: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
4: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

ζω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
0: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
1: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
0: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
1: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
0: Εγγύηση?
1: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Με στα χαράματα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2 Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%.

0: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση, λόγος, έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Ελληνικά FM. Το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Κοινοβουλευτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δεν με ρώτησε κανένα.